όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

Αλλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

Δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε, στις περιοχές όπου θα ολοκληρώνονται αναπλάσεις και έργα οδοποιίας δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια με στόχο να μπει τέλος στο φαινόμενο των συνεχών εκσκαφών. Ο ίδιος εξάλλου χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία της διοίκησης την εξασφάλιση χρηματοδότησης για κατασκευή νέας κολυμβητικής πισίνας στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Όπως είπε, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση του χώρου στην παραλία για το ξύλινο ντεκ στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε λίγο καιρό προχωράμε για τα τεύχη δημοπράτησης και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να λάβουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ανέφερε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, πρόδρομος Νικηφορίδης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για Όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Πέγκας. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Δήμαρχος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να συντηρηθεί το θέμα για λόγους πολιτικής σας παρουσίας. Σε λειτουργία τέθηκε μετά από 20 χρόνια το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό. Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ύμβρο μεταβαίνει σήμερα για διήμερη επίσκεψη ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προκειμένου να συμμετάσχει σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της ελληνικής κοινότητας του νησιού και τη στήριξη της εκπαιδευτικής της παρουσίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα παραδοθεί στα ελληνικά σχολεία της Ύμβρου μεγάλος αριθμός βιβλίων εκ μέρους του Δήμου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο νησί. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις τους οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μία ημέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παρότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Νετανιάχου. Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με παροδικές τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα περιμένουμε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου 2026, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7 εδώ στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100. Μία ηλιόλουστη μέρα ξημέρωσε για την πόλη μας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βέβαια, για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, προβλέπει παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα τις μεσημβρινές ώρες τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Κάπως έτσι αναμένεται να κυλήσει όλη η εβδομάδα μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Αρχίζει σιγά σιγά και πυκνώνει η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης μετά την χθεσινή πολύ δύσκολη μέρα. Για πολλές ώρες υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα αρχίζει και πυκνώνει η κίνηση στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Και στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την Πολύχνη. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Για την ώρα δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Έχουμε λίγο κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Η Βασιλίση Σόλγας έχει οχήματα χωρίς όμως να δημιουργούνται καθυστερήσεις, όπως επίσης και η Τσιμισκή. Νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου πραγματοποιούνται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και τις 14 Ιουνίου, από τις 9 το βράδυ μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας. Τη σκητάλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 παίρνουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στην υγιεινή, στο ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 το πρωί. Η δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 47 πρώτα λεπτά το βράδυ. Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα, όπως επίσης και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρία σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο ανασχηματισμός, ο μίνι ανασχηματισμός, οι μίνι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εχθές το μεσημέρι από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση εκεί αλλάζει από ώρα σε ώρα. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι τις 8 εδώ θα τα δούμε παρέα μαζί και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Καλή σας μέρα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 7. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Μέχρι και τις 8 περίπου θα είμαστε κοντά σας, μεταφέροντάς σας όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πάρουμε μια γεύση από την ειδησιογραφία. Ξεκινώντας από την καθημερινή προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις, γράφει η εφημερίδα. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού και αναφέρεται στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στην περιοχή της Αττικής. Και από την καθημερινή να περάσουμε στα νέα. Λύθηκε ο γρίφος. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία στην Αττική? Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πού εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της, γράφει η εφημερίδα.

εφημερίδα. Σε άλλο σημείο τα νέα, νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο για αποδοχή με απογραφή και αναφέρεται στις κληρονομιές. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα. Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη. Και φυσικά στην πρώτη σελίδα των νέων, ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πώς η μετακίνηση Κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Η απογευματινή μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, κόνιος το Σοκράτη από τον Παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Σε άλλο σημείο η απογευματινή, 3+1 βαριές κατηγορίες, βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. 2 ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο να ζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Η εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο ελεύθερος τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στο πρώτο πεδίο τα δύσκολα αρχαία και τα αντισώς θέματα της ιστορίας. Δεύτερο πεδίο σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Τρίτο πεδίο η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. Τέταρτο πεδίο οι υψηλόβαθμες σχολές θα κριθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Σε άλλο σημείο ο ελεύθερος τύπος τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μίνι ανασχηματισμό. Η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 27. Η εφημερίδα το Μανιφέστο, ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις. Αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο, γράφει η εφημερίδα. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία. Ανησυχεί από τα στοιχεία που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα μαγαζιά. Η εφημερίδα Κόντρα, κόκκινο συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Η ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα «Ο Λόγος» μείνει ανασχηματισμός. Η εφημερίδα «Political» 5+1 ανοιχτά μέτωπα, πανελλαδική δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την εφημερίδα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα, πόσοι μπαίνουν στη Βουλή, που πάνε οι αναποφάσεις, τι άγνωστος Χ ο Σαμαράς. Η εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών.

Αυτά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι 3η 9 Ιουνίου. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα ήταν να το πράξετε όσο είναι ακόμη νωρίς. Ξεκινώντας από δυτικά προς ανατολικά, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το Επταπύργιο, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την Πολύχνη. Και σε κάποια σημεία τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι λίγο πριν την Μπότσαρη. Αυτή την ώρα αρχίζει, έχει κίνηση και η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και την Αγία Τριάδα. Η Τσιμισκή από την Εθνική Σαμίνης μέχρι και την Αγία Σοφίας. Αυτή λοιπόν για την ώρα τουλάχιστον είναι η εικόνα και στους δρόμους της πόλης μας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

Επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα του FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι 3η 9 Ιουνίου, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Σαν σήμερα, το 1898, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930, συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Το 2010, σαν σήμερα, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Σαν σήμερα το 1781 γεννιέται ο Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής Τζορτζ Στέφεσον. Το 1917 έρχεται στη ζωή ο Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα, ο Έρικ Χόμπσμπαουμ. Και το 1963 γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ. Σαν σήμερα το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος, και το 2012 η Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, η Ζόρζ Σαρή. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

Έχουμε και μία έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Μυτιλίνης και Πυθαγόρα και στις παρακείμενες οδούς. Η ΕΙΑΘ εκτιμά ότι μέχρι τις 11 το πρωί αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή της Πολύχνης. Συνεχίζονται τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κατά μήκος της περιφερειακής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Σε κάποια σημεία τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα. Αρχίζει και γεμίζει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη. Στην αντίθετη κατεύθυνση επίσης υπάρχει κίνηση, χωρίς όμως για την ώρα να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Αρχίζει και γεμίζει και η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Χάνθ. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Τσιμισκή. Η Εγνατία αυτή την ώρα έχει κίνηση από το ύψος της Ροτόντα μέχρι και την Αγία Σοφία, στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Στην Πολυτεχνείου, στο ύψος των δικαστηρίων, επίσης υπάρχει κίνηση. Τα πράγματα στην Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά, τουλάχιστον για την ώρα, είναι αρκετά καλά. Ψηλά στη Λαγκαδά έχουμε κίνηση πριν την Αγίων Πάντων. Αυτή λοιπόν για την ώρα τουλάχιστον είναι η κίνηση που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης μας.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από το αστυνομικό δελτίο καταγγέλθηκε χθες το πρωί στη Νεάπολη με έναν 24χρονο να κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του και στη συνέχεια να θανατώσει το σκύλο της οικογένειας.

Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Την σκητάλη των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως είπαμε σήμερα, παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα κατεύθυνσης. Και από τις 16 του μηνός αρχίζει η εξέταση των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για το έτος 2026. Η εξέταση αρχίζει την Τρίτη, 16 του μηνός, με το μάθημα των Αγγλικών. Η επόμενη μέρα έχει ελεύθερο σχέδιο. Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, γραμμικό σχέδιο. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, το μάθημα των Γερμανικών. Το Σάββατο, 20 του μηνός, μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Και ακολουθούν για τρεις μέρες οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και ξένων γλωσσών. Την Τρίτη, 23, τα γαλλικά, η επόμενη μέρα ιταλικά, και κλείνουν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα των Ισπανικών.

Στον διεθνή χώρο, η σύγκρουση που κράτησε λιγότερο από 15 ώρες ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν δεν ήταν απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά λυσίδα της περιφερειακής αντιπαράθεσης. Ήταν μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική δοκιμή ισχύως και κυρίως μια υπενθύμηση των ορίων μέσα στα οποία κινείται πλέον το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση, πυρός προς το παρόν. Ωστόσο, τόνισε ότι ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Η δήλωσή του ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους, αφού προηγουμένως είχαν δώσει, όπως ανέφεραν, μια επώδυνη απάντηση στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούονται με την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8. Από τις 7 και μερικά πρώτα λεπτά η πρωινή ενημέρωση ήταν κοντά σας, μεταφέροντας όλες τις ειδήσεις της σημερινής επικαιρότητας. Η κατάσταση στους δρόμους της πόλης μας παραμένει η ίδια. Δύσκολη πολύ και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε κάποια σημεία της Τσιμισκή και της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά κυρίως τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις έχουν να κάνουν με την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης για δεύτερη μέρα σήμερα. Και μουσικά θα περάσουμε ακριβώς στις 8 στο Δελτίο Ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά κοντά σας 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε, στις περιοχές όπου θα ολοκληρώνονται οι αναπλάσεις και τα έργα οδοποίησης δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια, με στόχο να μπει τέλος στο φαινόμενο των συνεχών εκσκαφών. Οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση του χώρου στην παραλία για το ξύλινο ντεκ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε λίγο καιρό προχωράμε για τα τεύχη δημοπράτησης και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να λάβουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ανέφερε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης. Σε λειτουργία τέθηκε μετά από 20 χρόνια το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό. Παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ύμβρο μεταβαίνει σήμερα για διήμερη επίσκεψη ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να συμμετάσχει σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της ελληνικής κοινότητας του νησιού και τη στήριξη της εκπαιδευτικής της παρουσίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα παραδοθεί στα ελληνικά σχολεία της Ύμβρου μεγάλος αριθμός βιβλίων εκ μέρους του Δήμου σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο νησί. Οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμις Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δύο κυριότερα στην Ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν αφού ανεστάλησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας εν μέσω βομβαρδισμών του Ισραήλ, μετέδωσαν Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο περίπου ώρες. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-2-85-106. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας τηλεφωνικά. Γιατί περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους λογαριασμούς μας στα social media. Στολάκης Βαγγέλης, Κάτια Γερακαρή του στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Κουρασμένη.
0: Έλα, μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά σε βλέπω. Γιατί τι έκανες? Έσκαβες χθες επειδή είχες δημοτικό συμβούλιο που έπρεπε να καλύψεις?
1: Εντάξει. Ήταν λίγο μια δύσκολη
0: παιδιά,
1: μέρα.
0: Η Κάτια ξεκίνησε για το Δημοτικό Συμβούλιο με διάθεση, γιατί λέει: Έλα, μωρέ, 18 θέματα θα είναι αυτά τα οποία συζητηθούν. Λίγα θα είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το αργήσατε.
1: Πώς καταφέρνουν, ναι. Λάθος πρόσωπο. Κάθε φορά, και ενώ υπάρχουν και λίγα θέματα που δεν είναι τόσο στην ημερήσια διάταξη, θέματα που θα τραβήξουν σε συζήτηση, να καθυστερούν τόσο πολύ πάλι.
0: Εντάξει, είχε ζουμί όμως και βγήκανε και ειδήσεις χθες από συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται για την Ύμβρο σήμερα και αύριο.
1: Πιθανότατα να έχει ξεκινήσει ήδη, γιατί αν δεν κάνω λάθος, από όσο θυμάμαι, νωρίς το πρωί θα φεύγανε.
0: Είναι καλεσμένος του Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομένου, του Οικουμενικού Πατριάρχη, θα βρεθεί εκεί στην Ύμβρο και μάλιστα δεν πάει με άδεια χέρια, γιατί από ό,τι έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο κύριος Βασίλης Γάκης, θα πάει μαζί του περίπου 200 με 250 τίτλους βιβλίων, προκειμένου να ενισχυθούν οι βιβλιοθήκες στην Ύμβρο και με αυτόν τον τρόπο βέβαια να ενισχυθεί και το ελληνικό στοιχείο στο νησί.
1: Ναι, ακριβώς, τα βιβλία σύμφωνα με τον κύριο Γάκη θα είναι λογοτεχνικά και επί το πλείστον θα είναι γύρω στα 200 με 250. Η επίσκεψη βέβαια του κυρίου Αγγελούδη συμπίπτει με μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ύμβρο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται και οι εορτασμοί για τα ονομαστήρια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Είχαμε όμως και αρκετά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς έγινε γνωστό από την Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους ότι προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα του αιτήματος για δημοψήφισμα για την ανάπλαση της.
0: Είναι η παράταξη του κυρίου Πέγκα. Ακριβώς. Η παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους.
1: Θυμόμαστε από την περασμένη εβδομάδα την υπόθεση με την ψηφοφορία για το πράσινο μπαλκόνι και το πρόβλημα που είχε προκύψει. Ο αντιδήμαρχος ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Βασιλόπουλος, έδωσε εξηγήσεις και είπε ότι με μπότ άγνωστοι επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, δίνοντας τη δυνατότητα δηλαδή να αλλάζει η IP μέσα αυτού του συστήματος. Δεν το ξέρω και πολύ καλά.
0: Ναι, μπαίναν δηλαδή, ας πούμε, μέσα στη σελίδα του διαγωνισμού και χρησιμοποιώντας bot ψήφιζαν ξανά και ξανά και ξανά συγκεκριμένες υποψηφιότητες, προκειμένου να κερδίσει αυτή που θέλανε.
1: Βέβαια, τώρα χθες ανακοινώθηκε ότι ξαναξεκινάει η ψηφοφορία, η οποία γίνεται με πιο αυστηρούς όρους και πρέπει ουσιαστικά να μπαίνεις μέσα με το TaxisNet. Είπε, θα έχουμε λιγότερο κόσμο. Γιατί είναι έτσι λίγο πιο, ο κόσμος λίγο διστάζει ή βαριέται, οτιδήποτε να βάζει και τους κωδικούς του TaxisNet. Αλλά θα ξέρουν ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό και δεν υπήρχε περίπτωση αλλίωσης.
0: Λοιπόν, όσοι έχετε πάρει μέρος στο διαγωνισμό για το πράσινο μπαλκόνι και έχετε προκριθεί, μπορείτε να καλέσετε λοιπόν τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, αλλά και μέσω social media να πάρουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Εχθές όμως είχαμε και μία δημοσκόπηση, την οποία δεν προλάβαμε να την αναφέρουμε στην χθεσινή εκπομπή. Είναι η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Ναι, αλλά δεν είπαμε αναλυτικά στοιχεία τα οποία αφορούν το Δήμο της Θεσσαλονίκης, και εφόσον ξεκινήσαμε έτσι να συζητάμε τώρα για το Δημοτικό Συμβούλιο και τη χθεσινή συνεδρίαση, μπορούμε να κάνουμε μία αναφορά στα ενδιαφέροντα κατ' εμέ στοιχεία. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll για λογαριασμό του iEfημερίδα.gr. Σε αυτήν την δημοσκόπηση εξετάζεται το έργο της Δημοτικής Αρχής αλλά και τα έργα υποδομών τα οποία έχουν γίνει στην Θεσσαλονίκη. Και γιατί λέω ότι εμφανίζονται έτσι, ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Καταρχάς να πούμε ότι το 55% των Θεσσαλονικαίων, δηλαδή κάτι παραπάνω από ένας στους δύο Θεσσαλονικείς, εμφανίζεται αρκετά ικανοποιημένος από το μέχρι σήμερα έργο του Δημάρχου και της παράταξής του. Το 33,3% λέει λίγο, το 8,7% λέει καθόλου. Υπέρ της επανεκλογής Αγγελούδη μάλιστα είναι ένας στους δύο Θεσσαλονικείς, πολύ μεγάλα ποσοστά αποδοχής,
1: είναι μεγάλη αποδοχή του
0: Δημάρχου. Η δημοφιλία του μάλιστα ξεπερνάει και το 67%. Και ξέρεις τώρα, όταν αυτή η δημοσκόπηση έρχεται λίγα 24 ώρα μετά και αυτήν την πολύ πετυχημένη εκδήλωση για τον απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου που έγινε στο Ολύμπιον, νομίζω

0: 63,3% τον θεωρεί ότι έχει συγκροτημένη άποψη για τις ανάγκες της πόλης. Mm-hmm. Το 64,2% τον θεωρεί προσιτό και φιλικό. Δραστήριο και αποφασιστικό τον θεωρεί το 63,5%. Είναι κάτι παραπάνω από 6 στους 10. Επίσης, μεγάλα ποσοστά. Αποτελεσματικός και μεθοδικός απαντά πως είναι περίπου το 60%, 6 στους 10, ενώ ένα 58,9% τον θεωρεί με εμπειρία και γνώση διοίκησης και ένα 52,2% τον θεωρεί διεκδικητικό.
1: Νομίζω ότι όλα τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην
0: συγκεκριμένη μέτρηση
1: ισχύουν. Γιατί όσο μιλούσες και έλεγες τα ποσοστά, σκεφτόμουν αυτό το επίθετο ταιριάζει. Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, είναι μια ομολογουμένως πολύ καλή έρευνα για την διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε αναλυτικότερα βέβαια τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής και σε ό,τι αφορά τα κόμματα και το πώς αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Αναφέρομαι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα αλλά και στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
1: Και να μείνουμε λίγο και στον Δήμο, αφού για να κλείσουμε αυτό το πακετάκι. Χθες ο κύριος Αγγελούδης ανακοίνωσε πλέον ότι έχει τεθεί σε ισχύ το νέο κανονιστικό πλαίσιο μετά την έγκριση και από την αποκεντρωμένη για τις εργασίες σε δρόμους και πεζοδρόμια. Το νέο, η νέα κανονιστική διάταξη προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να γίνονται κάποιες εργασίες, η διαδικασία χορήγησης αδειών, οι τρόποι αποκατάστασης, επιβολή διοικητικών προστήμων και κυρώσεων, καθώς και ο συντονισμός των εργασιών. Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι πλέον όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται δεν θα γίνεται καμία εργασία. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούν να γίνουν εργασίες οπτικών ινών εκτός εάν υπάρχουν επίγοντα ζητήματα ανώτερης βίας. Και αυτό θα γίνεται σε δρόμους και περιοχές, πεζοδρόμια που έχουν γίνει αναπλάσεις με συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα μπορούν να γίνονται επεμβάσεις εάν δεν υπάρχουν έκτακτοι λόγοι για 5 χρόνια.
0: Μια απόφαση η οποία θα πρέπει να ισχύσει και σε άλλους δήμους της Θεσσαλονίκης προκειμένου λίγο να μπει ένα φρένο σε αυτό το φαινόμενο, να δίνονται χρήματα, να γίνονται έργα, mm-hmm. να ασφαλτοστρώνονται δρόμοι και στη συνέχεια να πηγαίνουν οι διάφορες εταιρείες να τους καταστρέφουν, να κάνουν μπαλώματα και ουσιαστικά να είναι το συγκεκριμένο σημείο σαν να μην έχει γίνει ποτέ κάποια εργασία.
1: Μα δεν θα το ξεχάσω, μου λέει χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων που είναι στο Δήμο Νεάπολης και ο κύριος Γκατζές, μου λέει έτυχε να περνάω από δρόμο που ήξερα ότι τον είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη εβδομάδα την ασφαλτόστρωση, την ανάπλαση όλη εκεί της περιοχής και έβλεπα να σκάβουν και έλεγα δεν έχω δώσει άδεια.
0: Ναι.
1: Πού έχει έρθει, από πού εμφανίστηκε αυτό
0: το
1: συνεργείο.
0: Δεν θα σε πάω και πολλά χρόνια πίσω. Νομίζω στην πρώτη θητεία της διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη, εδώ mm-hmm. στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, εκεί στην Κριεζότου που βρίσκεται το 5ο Λύκειο, το κτίριο, το διατηρητέο εκεί της Κριεζότου, είχε γίνει μια ήπια ανάπλαση στην περιοχή, περιελάμβανε μεταξύ άλλων και ασφαλτόστρωση και μέσα σε 2-3 εβδομάδες ο δρόμος ξυλώθηκε και πάλι προκειμένου να γίνουν τέτοιες εργασίες. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η απόφαση και αυτές οι εξαγγελίες κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Να πούμε την καλημέρα μας στη Γεωργία, την φίλη ακροάτρια αυτής εδώ της εκπομπής, η οποία από νωρίς το πρωί ακούει Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και επίσης θέλω να σου πω ότι η Γεωργία εχθές μου έστειλε μήνυμα το μεσημέρι για να σου μεταφέρω τις ευχές της. Με ρώτησε άμα σε λένε Καλλιόπη και αν, και αν γιόρταζες χθες. Γεωργία, ξέχασα, αν και μιλήσαμε αρκετές φορές με την Κάτια στο τηλέφωνο στην πορεία της ημέρας, ξέχασα να της μεταφέρω τα χαιρετίσματά σου και τις ευχές σου. Τις μεταφέρω τώρα από τον αέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια, τώρα το βλέπω στο social media, γι' αυτό το θυμάμαι. Ο Δρόσος ο Τσαβλής, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Τις καλύτερες
0: ευχές και καλό χρόνο με υγεία, χαμόγελα. Πολλές χαρές στη ζωή του Δρόσου και γιορτάζει σήμερα και ο Κύριλλος και σε εσάς που γιορτάζετε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά. Σήμερα 9 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης από ό,τι ενημερωνόμαστε από το σαν σήμερα.gr.
1: Αρχεία και διαπιστεύσεις να δείτε που έχουν οι δημοσιογράφοι.
0: Πάντως, τα αρχεία. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: και να κρατάς αρχείο για να θυμάσαι, να ανατρέχεις και φυσικά να κάνεις

0: προσπάθειες ώστε να προστατεύεις αυτό το αρχείο, γιατί...
1: Καμία δεν κάνω.
0: Τίποτα δεν κάνεις, γι' αυτό όταν παθαίνει κάτι ο υπολογιστής σου είσαι με τα χέρια αυτό. Ψηλά και δεν καταλαβαίνεις τι πρέπει να γίνει τώρα για να ξαναπιάσεις το νήμα της καθημερινότητας. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα και όταν λέω το τελευταίο αναφέρουν τα τελευταία 2 χρόνια, έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ πάρα πολύ και τα cloud προκειμένου να έχω πρόσβαση από όποιον υπολογιστή και αν βρίσκομαι στα αρχεία μου. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2010, έτσι για να πάμε και λίγο κάποια χρόνια πριν, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, ανεξαρτητοποιούνται 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχαν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το 2010, πριν 16 χρόνια. Ο Φώτης Κουβέλης, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Θανάσης Λεβέντης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, οι οποίοι στην συνέχεια ίδρυσαν τη Δημοκρατική Αριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε χαρακτήρισε αρνητική εκείνη την εξέλιξη. Σαν σήμερα το 1963 γεννιέται ένας πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, ο Τζόνι Ντεπ, ενώ σαν σήμερα το 2012 πεθαίνει η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και μία από τις σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Που έλεγες το σαν σήμερα για το 2010 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας δεν χαρακτηρίζει αρνητική εξέλιξη της παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Αφού δεν τους στέλνει, λέει ότι είναι καλοδεχούμενοι όσοι έρθουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει.
1: Τότε ήταν αρνητική εξέλιξη. Αυτό δεν είναι δηλαδή για τα...
0: Άκου λίγο τώρα, γιατί στα πολιτικά έχουμε αρκετά σκαμπανεβάσματα τις τελευταίες ημέρες και η κατάσταση λίγο έχει επιδεινωθεί στην κέντρο αριστερά μετά και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ? Αποφάσισε ότι εμείς στηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ασχέτως αν δεν του στέλνει συλλογικά ο Τσίπρας, του στέλνει ως πρόσωπα, του στέλνει ως μεμονωμένες προσωπικότητες. Δηλαδή,
1: θέλει εσύ η Κάτια
0: Γερακαρή του, ρε παιδάκι μου, μπορεί να είσαι βουλευτής σε αυτήν την περιφέρεια. Mm-hmm. Εσύ λοιπόν, για να πας τώρα στον Τσίπρα, θα πρέπει να παραιτηθείς από βουλευτής. Όχι να ανεξαρτητοποιηθείς, να παραιτηθείς, να αφήσεις την καρέκλα, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις σε αυτό το νέο εγχείρημα. Στη συνέχεια, να μπεις μέσα στην πλατφόρμα του κόμματος Τσίπρα, το myelas.gr. Να γίνεις μέλος με το βιογραφικό σου, να συμμετέχεις στις διαδικασίες του κόμματος και χωρίς να σημαίνει ότι έχεις εξασφαλίσει κάποια θέση σε κάποιο ψηφοδέλτιο, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα εάν και πότε θα αξιοποιηθείς. Η απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός της Κουμουνδούρου. Η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς συνεχίζουν το σφυροκόπημα κατά του Σοκράτη Φάμελου, του Προέδρου του κόμματος. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη της Ρένας Δούρου, η οποία ουσιαστικά είπε ότι εγώ ανέβηκα, εξέφρασα κάποιους προβληματισμούς στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και με το που κάθισα κάτω άρχισα να βλέπω διάφορες διαρροές, λέει, να φεύγουν δεξιά και αριστερά και να διαβάζω στα sites πράγματα τα οποία εγώ δεν είπα ποτέ. Και αντιλαμβάνεστε, λέει, ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να γράφει πράγματα από το κεφάλι του.
1: Όχι,
0: όταν δεν είναι μέσα στην αίθουσα. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές συμβαίνει και το εξής: να είναι παρόντες κάποιοι μέσα σε μία συνέντευξη τύπου, σε μία εκδήλωση, να βγαίνουμε έξω, να έχουμε καταλάβει 5 ένα συγκεκριμένο πράγμα, ένας να κατάλαβε κάτι διαφορετικό και μετά να περνόμαστε στα τηλέφωνα μεταξύ μας και να λέμε, ρε, εσύ το είπε αυτό, το είπε με αυτό
1: τον τρόπο. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τύχει, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν επειδή Μπουτάρη, που γινόταν κλειστή συνεδρίαση δημοτικής ομάδας ή εκτελεστικής επιτροπής, ένα από τα δύο, και την ώρα της συνεδρίασης συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί τους ζαλίζαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι από μόνοι τους, έτσι, το ξεκαθαρίζουμε, ήταν μέσα η συνεδρίαση και εμείς γράφαμε τα δημοσιεύματα, έπεφταν βροχή.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και ο κύριος Παπάς, βέβαια, κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να πάει αυτή τη συμφωνία με τον Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει συμφωνία, εκτός αν ο κύριος Παπάς θεωρεί ότι ο κύριος Φάμελος έχει κάποιον άσο στο μανίκι του και ακόμα δεν τον έχει αποκαλύψει. Κάλεσε να πάει αυτή τη συμφωνία στα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η υπόθεση θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Εχθές εδώ επίσης ήταν ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους εργαζόμενους και με τη διοίκηση της ΕΙΑΘ. Δήλωσε τη στήριξη στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΕΙΑΘ προκειμένου το νερό στη Θεσσαλονίκη να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Mm-hmm. Το απόγευμα είχε και μια συνάντηση με μέλη του κόμματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε και χθες με τον κύριο Θοδωράκη, το στέλεχος του κόμματος, αναμένεται σιγά σιγά να αρχίσει να ξεδιπλώνει και διάφορες προτάσεις του προγράμματός του. Ενώ θέλω να σου πω ότι και το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει την απάντηση στο φαινόμενο ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να δώσει με τον δικό του τρόπο να αφήσει το τύπομά του απέναντι στα κακά για το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά ευρήματα. Ξεκινάνε οι περιφερειακές συναντήσεις, η συνεδρίαση των περιφερειακών συμβουλίων. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ με πανστρατιά και με ενεργοποίηση της πράσινης βάσης σε ολόκληρη την χώρα. Λίγο πολύ μιλάμε για περίπου 3.500-4.000 στελέχη πανελλαδικά, να ξεκινήσει μια έντονη κινητικότητα. Αυτό είναι λίγο πολύ το παζλ που συνθέτει το πολιτικό σκηνικό σήμερα Τρίτη. Εχθές είχαμε και το μήνυμα ανασχηματισμό από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, στη θέση του κύριου Κυρανάκη, ο οποίος, όπως έχει γίνει γνωστό, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει ο κύριος Γιάννης Κότσιρας. Είχαμε μικρής έκτασης αλλαγές. Mm-hmm. Καλύφθηκαν οι τρύπες που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα στο κυβερνητικό σχήμα και αυτές οι ανακοινώσεις δείχνουν ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί είχαν γίνει διάφορα σενάρια, αλλά εικάζω ότι οι καραμπόλες δεν βγαίναν στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Καταρχάς, νόμιζα ότι ήταν για Πέμπτη ανακοινώσεις. Έγιναν τελικά χθες.
0: Είχαν
1: Δευτέρα.
0: Πει το αργότερο
1: ναι.
0: Πέμπτη.
1: Όντως είδαμε ότι δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήθελα να διατηρήσει απλά το σχήμα μέχρι τις εκλογές ή ότι δεν έχει ένα backup ατόμων να το...
0: Τώρα μη, δηλαδή να το βγάλει στο δηλητήριο σου πρωί.
1: Δεν είναι τρίτης. Δηλητήριο, πάντως τώρα που βλέπουμε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, φαίνεται ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο που χειρίζεται κάποια πράγματα και γι' αυτό λένε το διατήρησε.
0: Πάντως ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ΕΡΤ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αυτό γιατί έχουμε πει ότι είναι διάφορα τα σενάρια τα οποία παίζουν και κυκλοφορούν. Λοιπόν, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί με το πολιτικό σουσού και κουτσομπολιό λίγο έτσι ξεχαστήκαμε. Αυτή την ώρα, στα 27 λεπτά μετά τις 8, εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους, ταλαιπωρήστε όσοι είστε στον περιφερειακό. Υπάρχει κίνηση, παιδιά, και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού. Στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε και στο Επταπύργιο, πηγαίνετε σημειωτών, ενώ αρκετά τα κοκκινισμένα σημεία και στο αντίθετο ρεύμα. Στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Πολύχνη και στο ύψος των Πεύκων βλέπω καθυστερήσεις και στο Επταπύργιο και στην Τριανδρία, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό να το κάνετε. Στην Καραμανλή επίσης πολύ μεγάλο τμήμα του δρόμου και στα δύο ρεύματα από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει κίνηση. Η Εγνατία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εγώ που ήρθα με το αστικό από την Εγνατία πήρα το ΜΗ1, αυτό το οποίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Θέλω να σου πω ότι κάναμε περισσότερη ώρα από ό,τι έκανα εχθές και σίγουρα η κυκλοφορία με το αστικό αυτές τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας είναι πιο αργή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι η Θεσσαλονική στη δεύτερη εβδομάδα χωρίς τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Λίγο πολύ χθες Δευτέρα η κίνηση δικαιολογούνταν λόγω της επιστροφής των πρωινών από το Σαββατοκύριακο, αλλά και αυτή την ώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Η Βασιλής Όλγας επίσης είναι στα κόκκινα. Μετά την ανάληψη αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Πηγαίνετε σημειωτών μέχρι να φτάσετε και στην πλατεία της Χάνθ. λίγο η Τσιμισκή στην αρχή της είναι σε καλή κατάσταση, μετά την Αγία Σοφίας κοκκινίζει. Ο μόνος δρόμος ο οποίος είναι καταπράσινος αυτή την ώρα είναι η παραλιακή λεωφόρος. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά στα ανατολικά, οδηγείτε παραλιακά χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα, γιατί και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης υπάρχουν γνωστές καθυστερήσεις από το ύψος των σημαντικών νεκροταφείων στο ρεύμα καθόδου.
1: Ξέρεις, τη βλέπω τώρα στο χάρτη ότι και εκεί στο Βαρδάρι, στο ρεύμα καθόδου, έχει πάρα πολύ κίνηση. Χθες την ώρα που κατέβαινα για δεύτερη φορά στο κέντρο, πηγαίναμε σημειωτών, νομίζω από το ύψος της Βάκχου ήτανε, μέχρι το Βαρδάρι, είχαν εγκλωβιστεί πολλά λεωφορεία, πολλά αυτοκίνητα εκ των πραγμάτων και δεν υπήρχε τροχονόμος εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Για να διευκολύνω, σου μιλάω τώρα, κάναμε και γύρω στα 20 λεπτά από τη Βάκχου μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, που είναι μικρή απόσταση, ήμασταν εγκλωβισμένοι 20 λεπτά. Αφού το κέντρο επιχειρήσεων της Τροχέας το βλέπει τους χάρτες, δηλαδή στείλτε εκεί την ώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να
1: ένα τροχονόμο, υπάρχει δυσκολία.
0: Παίρνουν και άδειες πλέον, έχουν ξεκινήσει και οι άδειες.
1: Εντάξει, ναι,
0: λίγη
1: αλλά
0: υπομονή.
1: Λίγη υπομονή και λίγη
0: κατανόηση. Λίγη υπομονή
1: γιατί
0: και λίγη κατανόηση.
1: Γιατί χάλασες.
0: Έχει ωραία μέρα. Έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με ένα πολύ ωραίο ήλιο που έχει πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Πίνουμε πολύ ωραίο καφέ συζητώντας. Τι άλλο να ζητήσω, λοιπόν, τι άλλο να ζητήσω για να ξεκινήσει καλά η μέρα μου, δηλαδή.
1: Σήμερα πραγματοποιούνται διαγραμμίσεις πεζών στην Αγίου Δημητρίου από το ύψος Θεοδωράκη έως και την Ιωνος Δραγούμη. Είναι οι διαγραμμίσεις που θα πραγματοποιεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε διάφορους δρόμους της πόλης. Επίσης έχουμε εργασίες πάλι στη Μουδανιών, στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας από τις 7 το πρωί στις 3 το μεσημέρι. Και θα έχουμε και εργασίες στα Στιθέα, στη Μουδανιών από τις 8.30 το πρωί μέχρι το αργά το απογευματάκι, στο ρεύμα προς τα Νέα Μουδανιά.
0: Να πούμε ότι για τα χρηστικά της ημέρας υπάρχει μια έκτακτη διακοπή νερού σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Πολύχνη, στην Δυτική Θεσσαλονίκη, χωρίς νερό. Έχουν μείνει από νωρίς το πρωί καταναλωτές της οδούς Μυτιλίνης και Πυθαγόρα, όπως επίσης και στους παρακείμενους δρόμους. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης για την υδροδότηση είναι στις 11, αναφέρομαι, στις οδούς Μυτιλίνης και Πυθαγόρα, στην Πολύχνη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχουν προβλήματα με την υδροδότηση. Την καλημέρα μας και στον φίλο Πέτρο, ο οποίος μας ακούει και έχει στείλει το μήνυμά του. Και
1: καλημέρα, Πέτρο.
0: Να πούμε ότι και σήμερα θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. Μέχρι 29-30 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Αυτή την ώρα, για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και ετοιμάζεστε, στους 22 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο.
1: Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη 1.30 εκπαιδευτική έξω από το ΙΜΑΘ, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία και προσλήψεις. Και στις 7 το απόγευμα από άτομα του ευρύτερου αντιεξεσαιστικού χώρου στο πάρκο Νίκος Παπάζογλου στην περιοχή της Τούμπας.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. 33 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι μας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, στείλτε μας τα μηνύματά σας στα social media.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε στον FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε και στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στα social media. Φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέλω τώρα να βάλουμε ένα φίλο στην παρέα μας, ναι, ναι, εδώ, τηλεφωνικά, γιατί είναι στην Αθήνα. Ο Γιώργος ο Ευγενίδης, πολύ καλός συνάδελφος, τον διαβάζετε στο πρώτο θέμα, τον βλέπετε στα δελτία του Star. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στην Κάτια και στους φίλους Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά είμαστε.
0: Εμείς εδώ, έτσι, έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με ένα πολύ ωραίο ήλιο. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι αντίστοιχο είναι το σκηνικό του καιρού και στην Αθήνα. Και φυσικά εκεί όπου υπάρχουν γραφεία κομμάτων ή στην Βουλή, οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο πιο αυξημένες, εικάζω.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Βέβαια, έχουμε ξεκινήσει με μια ωραία δροσιά σήμερα το πρωί, οφείλω να σας πω. Έχει ένα ωραίο αεράκι, μια ωραία αύρα. Mm-hmm. Να δούμε πού θα μας βγάλει αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού έκλεισε μια μικρή εκκρεμότητα που είναι αυτός ο μίνι ανασχηματισμός, ας πούμε, ας το πούμε κάπως έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο φαντασμαγορικό εντός του καλοκαιριού. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Νομίζω ότι και ο κόσμος, όταν περάσει ο Ιούνιος, είναι σε άλλο κλίμα. Ξεκινάει και το Μουντιάλ σε λίγες μέρες, άρα το ενδιαφέρον δεν είναι εστιασμένο πλέον
2: με ακριβώς. Με τίποτα δεν χάνει στην κυβέρνηση.
0: Άρα δεν θα ασχολούμαστε μόνο με τον Τσίπρα και με τι αλλαγές θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα ασχολούμαστε και με μπάλα.
1: Θέλω να πω, υπάρχει μια εκκρεμότητα με το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, πότε θα ιδρύσει το κόμμα του. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι συζητήσεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν πιο αναλυτικά, να το πω έτσι, αφού κάνουμε και τα μπάνια του καλοκαιριού και μπούμε σε πολιτική σεζόν. Ούτως ή άλλως από εσάς από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε όλη την πολιτική σεζόν, για να δούμε αν φέτος θα συνοδεύεται και από πιο juicy, ας πούμε, ατζέντα, διότι νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο τέλος του Αυγούστου, ανάλογα και με μια σειρά δεδομένων, όπως είναι το πώς έχει πάει η αντιπυρική περίοδος, mm-hmm, όπως είναι η εξέλιξη του πολέμου και τι αυτό θα σημαίνει για την ελληνική οικονομία, για τον πληθωρισμό, για τις τιμές των καυσίμων, και πώς αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί το φθινόπωρο και τον χειμώνα, που είναι αυξημένες οι ανάγκες των νοικοκυριών, για παράδειγμα, στο σκέλος των καυσίμων. Είναι δύσκολο να κάνεις εκλογές πιο μετά με την βενζίνη στο 2-2-10-2-20.
2: Οπότε ενδεχομένως να πάει σε εκλογές μετά την έκθεση και πριν τον χειμώνα το βαρύ, όπου θα ισχύουν όλα αυτά που περιέγραψες.
1: Ναι, αυτή είναι μια λογική, κατά τη γνώμη μου, επιλογή. Πρώτα απ' όλα να πεις ότι είναι προώρες εκλογές, εκλογές που γίνονται στα 3,5 χρόνια, εγώ το βρίσκω και λίγο υπερβολικό. Βεβαίως για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα καινούριο στοιχείο εάν το κάνει. Οφείλω να πω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι μια επιλογή που την έχει αποκλείσει εντελώς από το μυαλό του, και αυτό είναι εντυπωσιακό και μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος πάντα στην προσήλωσή του στην εξάντληση τετραετίας. Δεν λέω ότι και τώρα δεν θα εξαντλήσει την τετραετία. Αυτό είναι το βασικό σενάριο, να εξαντλήσει την τετραετία.
2: Εντάξει, και μιλάμε για διαφορά 5-6 μηνών, αν δεν κάνω λάθος. Από τον Οκτώβριο, αν βάλουμε αυτόν τον μήνα, μέχρι την Άνοιξη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο χρονολογική η διαφορά, είναι ουσιαστική η διαφορά, θα έλεγα. Ο χειμώνας είναι πάντα πολιτικά πιο δύσκολος, υπό την έννοια ότι ο κόσμος κλείνεται μέσα, οι ανάγκες είναι αυξημένες, η οικονομική δυσχέρεια φαίνεται μεγαλύτερη σε σχέση με το καλοκαίρι. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς θα έχουν εξελιχθεί και όλες οι εξελίξεις στα άλλα κόμματα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ο κύριος Σαμαράς είναι πολύ έμπειρος, δεν μπορώ να πω εγώ ότι ο κύριος Σαμαράς δεν καταλαβαίνει τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι 50 χρόνια στο κουρμπέτι ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι,
1: κάποια στιγμή θα εκδηλώσει την κίνησή του, ούτως ή άλλως ψιλοέτοιμος είναι, για να το πω έτσι.
0: Θα το κάνει, Γιώργο, θα το κάνει το κόμμα ο Σαμαράς, σωστά? Νομίζω ότι όλες οι κινήσεις αυτό δείχνουν.
1: Το είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμα έλεγε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και δεν έκανε κόμμα, θα έκανε όλη αυτή την ομιλία και όλες αυτές τις παρατηρήσεις στο Ηράκλειο? Δεν μιλάω για την οξύτητα.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Δεν μιλάω για την οξύτητα των διατυπώσεων. Μιλάω για την συλλογιστική, για τις θέσεις, για την ανάπτυξη της θεματολογίας, δεν μίλησε μόνο για τα εθνικά, μίλησε για μια σειρά πραγμάτων ο κύριος Σαμαράς. Τώρα, τι μέλλον μπορεί να έχει αυτό, τι δυναμική μπορεί να έχει, δεν μπορώ να το προδιαγράψω, δεν μπορώ όμως να παραγνωρίσω κιόλας ότι είναι ακόμα από έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει μια διείσδυση στην παλιά στελεχειακή βάση της Νέας Δημοκρατίας σε ανθρώπους οι οποίοι τον συνόδευσαν και στη δική του προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και πολλοί εξ αυτών ενδεχομένως γνωρίζονται για δεκαετίες μαζί του, δεν θα έχει κάποια επιτυχία, κάποιο γκέλ.
2: Πόσο θεωρώ θα ότι... είναι, θα είναι μεγάλο το πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά?
1: Ο Σαμαράς δεν στοχεύει σε αυτόν που λέει σήμερα ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτός ο βασικός του στόχος.
2: Mm-hmm.
1: Στη δική του την ανάλυση υπάρχουν, εντάξει είναι λίγο υπερβολικό το νούμερο ότι είναι 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι αυτοί που δεν ψήφισαν σε ευρωεκλογές και είχαν ψηφίσει εθνικές εκλογές. Τέλος πάντων υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2023,
2: mm-hmm.
1: τόσο του Μαΐου όσο και του Ιουνίου, και δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2024. Οι περισσότεροι εξ αυτών επέλεξαν την αποχή για διάφορους λόγους ο καθένας, για λόγους χαλαρότητας, είτε για λόγους διαμαρτυρίας κλπ. Κάποιοι ενδεχομένως να ψήφισαν και κάτι άλλο στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη, ξέρω εγώ την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, διότι δεν εξηγούνται και τα μεγάλα τους ποσοστά χωρίς να έχουν πάρει και κάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα ναι.
1: Εκεί είναι η βασική δεξαμενή για τον κύριο Σαμαρά. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Τώρα,
2: οπότε εκτιμάς ότι δεν θα επηρεάσει τον στόχο σε αυτό που στοχεύει ο κύριος Μητσοτάκης στην αυτοδυναμία?
1: Να μου φαίνεται πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία του κύριου Μητσοτάκη, για mm-hmm. να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, ο βασικός στόχος του Μητσοτάκη όταν πάει σε εκλογές θα είναι να γράφει 3 μπροστά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις, προφανώς μπορεί να υπάρξουν πράγματα τα οποία δεν περιμένουμε. Mm-hmm. Όμως, ο βασικός στόχος του Μητσοτάκη είναι να γράφει 3 το ποσοστό και να μην τίθεται ερώτημα προς το ποιος είναι πρώτος και με ποια διαφορά από τον δεύτερο. Τώρα, ένα ακόμα Σαμαρά, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κάνει κάποια τρομερή επιτυχία, ότι θα πάρει 9, 10, 11%.
2: Ναι.
1: Όμως, αν πάρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό με το οποίο θα μπει στη Βουλή, μπορεί να είναι και ρυθμιστής των εξελίξεων με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Διότι θα είναι βασικός δυνητικός πρωταγωνιστής σε σενάρια συνεργασίας.
2: Mm-hmm.
1: Και εκεί η συζήτηση είναι πολύ διαφορετική και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Μητσοτάκη, αν έχει πετύχει
3: Γιώργο,
1: αυτόν τον στόχο που περιέγραψα.
0: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια πεποίθηση ότι ναι μεν δύσκολα πιάνονται τα ποσοστά της αυτοδυναμίας, δεν θεωρούν ωστόσο ότι είναι ένας στόχος ακατόρθωτος, και θεωρούν ότι με τις κατάλληλες κινήσεις και την απαραίτητη συσπήρωση αυτή η διαφορά των 7-8 ποσοστιαίων μονάδων καλύπτεται και έχει αρχίσει σιγά σιγά να συζητιέται και το σενάριο της στρατηγικής για μία κάλπη. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Είσαι καθημερινά παρακολουθείς, συζητάς με κόσμο. Πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η στόχευση?
1: Νομίζω ότι πολύ βασικό κριτήριο για το ποσοστό και της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων θα είναι αυτό της συμμετοχής. Στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 είχαμε συμμετοχή 53%. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 είχαμε 61%. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι τότε δεν πήγαν να ψηφίσουν από Μάιο στον Ιούνιο, είτε γιατί δούλευαν σεζόν, είτε γιατί θεωρούσαν ότι όλα είχαν κρυθεί και δεν είχε νόημα να ξαναμπούν στη διαδικασία ή και στα έξοδα να πάνε να ψηφίσουν. Άρα το ερώτημα είναι πού πιο κοντά θα είναι η συμμετοχή η τωρινή, θα είναι πιο κοντά στο Μάιο ή στον Ιούνιο. Αν είναι μεγάλη η συμμετοχή, δεν είναι απλά τα πράγματα και για τη Νέα Δημοκρατία με δεδομένο πλέον ότι υπάρχουν νέα κόμματα στην εξίσωση. Αν είναι πιο μικρό το δείγμα, να το πω έτσι, αν είναι πιο μικρή η συμμετοχή, αυτό σημαίνει ότι κόμματα τα οποία έχουν ικανότητα να εμφανίζουν τους ψηφοφόρους τους στην κάλπη μπορούν να πάνε καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παραδοσιακό κόμμα με παραδοσιακούς μηχανισμούς συσπήρωσης και συμμετοχής. Οπότε μου φαίνεται λογικό να μπορεί να εμφανίζει περισσότερους ψηφοφόρους και αυτό αναλογικά να φαίνεται μεγαλύτερο σε περιόδους χαμηλότερης συμμετοχής. Τώρα για τη στρατηγική της πρώτης κάλπης που με ρωτάς, Βαγγέλη, εγώ αυτό που θέλω να πω για την πρώτη κάλπη είναι το εξής. αυτό είναι μια στρατηγική συμμετοχής και συσπήρωσης βασικά. Δηλαδή, τι λέει η Νέα Δημοκρατία στον ψηφοφόρο της? Μην πιστεύεις ότι υπάρχει δεύτερη κάλπη να με ψηφίσεις και πας στην πρώτη και ψηφίσεις Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Σαμαρά, Πασόκ, δεν ξέρω ό,τι άλλο θα είναι αυτό που θα ψηφίσεις. Αν θες να με ψηφίσεις, έλα από την αρχή να με ψηφίσεις, γιατί αν δεν με ψηφίσεις στην αρχή, μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα. Μπορεί το ποσοστό να είναι χαμηλότερο, μπορεί να μην έχουμε τον ίδιο ρυθμιστικό ρόλο στις μετεκλογικές συνεργασίες. Τώρα, μην γελιόμαστε. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο να γίνουν δεύτερες εκλογές, εάν κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν. Διότι το Πασόκ, ο Βαγγέλης το ξέρει επίσης πολύ καλά, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του κόμματος, έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσω τώρα, να βάλω κι εγώ ένα ερώτημα εδώ πέρα, μια και κάνουμε μια δημοσιογραφική κουβέντα. Όταν βγει το exit poll την ημέρα των εκλογών, όταν λέω εγώ, και το Πασόκ είναι τρίτο, πιάστε το υποθετικό σενάριο. Ο Ανδρουλάκης θα μείνει πρόεδρος με διεκεκυρημένο στόχο να είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα, να είναι ο βασικός φορέας της πολιτικής αλλαγής ή τουλάχιστον να είναι με ένα υψηλό ποσοστό δεύτερο κόμμα, έτσι ώστε να είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων και ο ηγετικός παίκτης στην αντιπολίτευση? Θέλω να πω, τι θέλω να πω με όλο αυτό?
0: Ότι ενδεχομένως διάφορες αντιδράσεις και διάφορα έτσι εσωκομματικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν μπορεί να φέρουν και άλλο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κυβέρνησης.
1: Μπράβο, δηλαδή αν η χώρα είναι σε μια κατάσταση οριακή και μετά τις εκλογές διαφαίνεται μια προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, δικομματικής, τρικομματικής, δεν ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι μακρινά αυτή την ώρα.
2: Ναι.
1: Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα εμφανιστούν και στο Πασό κάποιες φωνές που θα πούνε, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε και 10 κουβέντες παραπάνω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα έχουμε ένα βασικό προαπαιτούμενο ότι πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο ένα κόμμα το οποίο θα βγει τρίτο στις εκλογές θα ελπίζει ότι σε σενάριο δεύτερων εκλογών θα πάει καλύτερα. Είναι γνωστό ότι σε δεύτερες εκλογές η πόλωση ευνοεί τους δύο πρώτους.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτή είναι και η μάχη, Γιώργο, και αυτή είναι η μάχη, ασχέτως αν δεν το παραδέχονται, μεταξύ του κόμματος του Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με το Πασόκ.
1: Και είναι και απολύτως λογικό, γιατί ο πρώτος εισπράττει ψήφο κυβερνησιμότητας και ο δεύτερος γίνεται ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος και εισπράττει την ψήφο των υπολείπων που θέλουν έναν πιο ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο για να μην υπάρχει αυτή η δυσαρμονία που υπάρχει αυτή την ώρα. Θέλω να πω, για να το κλείσω αυτό, καθίστε να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ο Μητσοτάκης έμπειρος είναι. Γενικώς είναι πολιτικά, κατά τη γνώμη μου. Θα κάνει αυτό το οποίο εκτιμά ότι τον συμφέρει καλύτερα την κρίσιμη ώρα και ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα για να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού, αναλόγως και πώς έχουν κυλήσει μια σειρά πραγμάτων ή πώς εκτιμά ότι θα εξελιχθούν μια σειρά πραγμάτων μέσα στο φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά για την συζήτηση, για την παρουσία σου εδώ στον FM100. Ευχαριστούμε για αυτή την πρωινή κουβέντα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος ο Γιώργος ο Ευγενίδης. Τον διαβάζετε στο πρώτο θέμα, στο πρώτο θέμα GR. Τον βλέπετε στην τηλεόραση του Star. Να σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Θέλω λίγο να μου πεις τι συμβαίνει με αυτό το άγαλμα στην πλατεία της Ναβαρίνου. Γιατί διάβαζε ένα κομμάτι σου σήμερα, ένα ρεπορτάζ σου στην Βόρεια. Είναι το άγαλμα με το αγοράκι, το οποίο τραγουδάει, θα πω εγώ.
2: Σφυρίζει, παιδί μου.
0: Σφυρίζει.
2: Σφυρίζει. Το αγόρι που σφυρίζει, έτσι λέγεται, το γλυπτό.
0: Γιατί κάνει και κάτι άλλο. Κάνει πιπί του.
2: Κάνει το πιπί του.
0: Κάνει πιπί του.
2: Χριστέ μου. Ναι, όντως κάνει το πιπί του. Είναι το έργο του γλύπτη Νικόλα Παπαδόπουλου. Τοποθετήθηκε το 68 στην Ναβαρίνου. Έχει χιλιοβανδαλιστεί αυτό το έρμο το αγοράκι που σφυρίζει. Σε ένα από τα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Τελευταίο περιστατικό κρούσμα βανδαλισμού ήταν στις 25 νομίζω Μαΐου, όπου το βγάλανε και το ξύλωσαν και το πέταξαν.
0: Και ο κύριος Νικηφορίδης στην εκπομπή που τον είχαμε καλεσμένο.
2: Από εδώ πέρα το ακούσατε πρώτη φορά. Το είχε αποκαλύψει ο κύριος Νικηφορίδης ότι το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει αυτό το πράγμα. Πλέον ο Δήμος έχει προχωρήσει μια απόφαση να αναβαθμίσει το συντριβάνι. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο σύμφωνα με κάποιες μακέτες που είδαμε. Γύρω-γύρω περιμετρικά θα μπει κάποιο πρόσθετο υλικό. Και θα γίνει κάτι σαν παγκάκι γύρω από το συντριβάνι. Θα μπει νέος φωτισμός. Πίδακες νερού μέσα στο συντριβάνι θα έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα, πολύ πιο όμορφη.
0: Και προφανώς, με την ελπίδα ακριβώς να μην βανδαλιστεί εκ νέου. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Παπαθεοδόρου, Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, πρώην υφυπουργός, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθεοδόρου.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Καλωσορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά?
3: Μια χαρά.
0: Φαντάζομαι ότι πατάτε και εσείς σιγά σιγά τέρμα τα γκάζια τώρα λόγω των πολιτικών εξελίξεων και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Παπαθεοδόρου. Πώς βλέπετε τους νέους αυτούς σχηματισμούς που έχουν έρθει στην πολιτική ζωή του τόπου? Αναφέρομαι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και εκείνο όμως της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Φαίνεται ότι με προκαλούν έτσι κάποιες αναταράξεις. Δεν ξέρουμε πού θα καθίσει η μπίλια στο τέλος, βέβαια.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ζούμε μια μεταβατική περίοδο με τη δημιουργία νέων πολιτικών συσχετισμών. Ο ένας από αυτούς είναι συνέχεια, αν θέλετε, της παλαιάς πολιτικής συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται πλέον και αυτός να εξανεμίζεται μετά την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα, χωρίς βεβαίως στοιχεία μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας. Έτσι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το παρελθόν, το κυβερνητικό του κ. Τσίπρα. Γνωρίζουμε επίσης την τελευταία περίοδο μετά το 2023 το σχέδιο του για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πρώτη φάση και την ανασυγκρότηση ενός προσωπικού κόμματος. Αυτά αφορούν, αν θέλετε, τις εσωτερικές ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά και βέβαια στην ευρύτερη αριστερά, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει εδώ μόνο, αν θέλετε, ένα προσωπικό σχέδιο επικοινωνιακό, πολιτικό του κ. Τσίπρα, που αφορά το πρώην κόμμα του, που μέχρι χτες συζητούσε πώς θα μεταφερθεί εν το συνόλο ή εν μέρη στη νέα πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα. Άρα θεωρώ ότι είναι κατά πολύ μικρό καλάθι, ιδιαίτερα δε γιατί παρατηρούμε ότι ακόμα και σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, ναι, το οποίο ζούμε, βλέπετε κι εσείς ότι ο κ. Τσίπρας δεν καταφέρνει ακόμη να κεφαλοποιήσει το σύνολο της προηγούμενης πολιτικής συγκρότησης που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά του υπολείπονται ακόμη και αυτά των ποσοστών του 2023 και είναι πιο κοντά σε αυτά των ευρωεκλογών, αλλά μένει να δούμε επίσης ποια θα είναι και η αντίδραση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτά που ζήσαμε τελευταίο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι αγγίζουν τα όρια της, αν θέλετε, πολιτικής αναξιοπρέπειας, με τον τρόπο που κάποιοι προσπαθούν να διαλύσουν ένα κόμμα μέσα από ίδρυτη για να δημιουργήσουν ένα προσωπικό.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι όμως, κύριε Παπαθεοδόρου. Ωστόσο φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έτσι προκαλεί διάφορα προβλήματα και στο δικό σας το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, καθώς στις δημοσκοπήσεις πλέον φιγουράρει σταθερά στη δεύτερη θέση ο πρώην πρωθυπουργός, και το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης άλλοτε έρχεται τρίτο, άλλοτε έρχεται τέταρτο. Στην τελευταία δημοσκόπηση αυτή της Opinion Poll το ΠΑΣΟΚ είναι στην τέταρτη θέση, πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 9,3%.
3: Κύριε Σελάκη, εγώ θα σταθώ σε αυτό το οποίο είπατε, ότι φιγουράρει το κόμμα του κ. Τσίπρα σταθερά πριν από 15 μέρες που δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, κάπως υπερβολικό ως εκτίμηση.
0: Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπα σταθερά στις τελευταίες έρευνες.
3: Ναι, προφανώς, αλλά είναι πάρα πολύ, αν θέλετε,
0: νωρίς
3: για να έχουμε πολιτικές εκτιμήσεις περί σταθερότητας ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο φαίνεται να αλλάζει και να αλλάζει προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, έχουμε στο χώρο της αριστεράς αυτό το οποίο περιέγραψα προηγουμένως με την επανεμφάνιση, το rebranding του κ. Τσίπρα. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο φαίνεται να απευθύνεται σε μια διαφορετική απολυτική, αν θέλετε, μερίδα του εκλογικού σώματος, αλλά και σε μια μερίδα του εκλογικού σώματος που θέλει να εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά της, έστω και με κάποιες ανορθολογικές θέσεις. Έχουμε το κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, του κυρίου Σαμαρά, που φαίνεται να σκέπτεται. Δεν έχω να κάνω πρόθεση, δεν έχω να κάνω δίκη προθέσεων.
0: Μας τα έλεγε ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης, ο πολύ καλός συνάδελφος πριν, κύριε Παπαθεοδόρου, ότι σχεδόν το έχει αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς.
3: Άρα, θέλετε μεγαλύτερες και περισσότερες μετατοπίσεις σε μία πρώτη περίοδο, όπου βλέπουμε επίσης κάποιες πρωτοβουλίες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, τουλάχιστον δημοσκοπικά, του εκλογικού σώματος. Εγώ θα κρατήσω μικρό καλάθι για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει συνολικά, πώς αυτό έχει αγκίστωση, αν θέλετε, στην κοινωνία, πραγματική αγκίστωση, γιατί μέχρι τώρα αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο διακυβέρνησης, στελέχη τα οποία μπορούν να το υποστηρίξουν, μια συνολική πρόταση για την πολιτική αλλαγή, αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε προγράμματα τα οποία να βλέπουμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν, αν θέλετε, στο πλαίσιο της κυβέρνησης της χώρας ανταγωνιστικά από άλλα κόμματα ή από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Μένει να το δούμε. Μένει να δούμε, γιατί ακόμα και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπετε, υποχωρεί μέσα από την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως την αφομοίωση ή την ενσωμάτωση ορισμένων στελεχών μετά από το πολιτικό κάστινγκ που θα κάνει ο κ. Τσίπρας στο νέο κόμμα. Αλλά να συμφωνήσουμε, ή εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο εγώ θέλω να καταθέσω είναι πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και στην εφαρμογή των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει άλλη από αυτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό το γεγονός,
3: εκλογές.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και έχει μία πρόταση για την επόμενη μέρα, ήταν και ο λόγος που εσείς επιστρέψατε, γιατί είστε μέλος της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Επιλέξατε να επιστρέψετε στο ΠΑΣΟΚ και να στηρίξετε κι εσείς αυτή την προσπάθεια.
3: Κύριε Στολάκη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος είναι μια συγκροτημένη πρόταση της κεντροαριστεράς για την πολιτική αλλαγή και για την αλλαγή των πολιτικών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ποια είναι σήμερα τα αποτελέσματα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν, και κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει τα πάντα σε μια κυβέρνηση. Μπορώ όμως να πω ότι τα αποτελέσματα για τους πολλούς, τα αποτελέσματα για την πλειονότητα του ελληνικού λαού δεν είναι αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτον. Δεύτερον, αν είχε ο κύριος Μητσοτάκης αποτελέσματα τα οποία να ήταν θετικά για τους πολίτες στο επίπεδο της ακρίβειας, στο επίπεδο της καθημερινότητας, στο επίπεδο του κοινωνικού κράτους, στο επίπεδο του κράτους δικαίου, θα φαινόταν.
0: Μάλιστα.
3: Σήμερα τι μας λένε οι πολίτες? Μας λένε ότι το πρώτο πρόβλημα που τους ανησυχεί είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη όπου έχουμε την τρίτη ακριβότερη βενζίνη και το μικρότερο διαθέσιμο, την μικρότερη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη μετά την Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα χάσμα. Δεν συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Συνεχίζουμε να αποκλίνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι γιατί οι προσδοκίες των πολιτών διαψεύστηκαν. Διαψεύστηκαν διότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία σε περίοδους όμως κανονικότητας, την κανονικότητα αυτή που διεκδικούσε ο πολίτης και τελικά δεν την είχε. Ταυτόχρονα με μια αγορά η οποία δουλεύει με ολιγοπόλια. Ολιγοπόλια στο σούπερ μάρκετ, ολιγοπόλια στην ενέργεια, ολιγοπόλια στην ανάπτυξη της οικονομίας, ολιγοπόλια επίσης και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας. Κοιτάξτε όμως γιατί σήμερα οι πολίτες κατά 75% δείχνουν ότι είναι δυσαρεστημένοι.
0: Ναι, και επιδιώκουν άλλο μοντέλο και άλλη πολιτική.
3: Άλλο μείγμα πολιτικής.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
0: Ήταν ο πρώην Υφυπουργός, ο κύριος Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, πρώην βουλευτής. Μπήκε η Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο για δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση των αυτοκινήτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αλλά και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι. Λεωφόρος Στρατού, η Βασιλίσσης Όλγας, η Τσιμισκή, η Εγνατία. Οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είτε είστε με το αυτοκίνητό σας, είτε βρίσκεστε στην αστική συγκοινωνία. Κάπως ανάλογη είναι η εικόνα και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Το μόνο που έχει αξία σε κάθε συζήτηση περί ανασχηματισμού είναι οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι τα δημοσιεύματα συχνά διαψεύδονται από τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κ. Μαρινάκης τα απέκλεισε κατηγορηματικά και είπε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, τόσο για λόγους πολιτικής συνέπειας, όσο και γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να κρίνονται στο τέλος της συνταγματικής τους θητείας. Συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Χαρακτήρισε σημαντική επιτυχία επίσης της διοίκησης την εξασφάλιση χρηματοδότησης για κατασκευή νέας κολυμβητικής πισίνας στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα. Όπως είπε, μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση του χώρου στην παραλία για το ξύλινο ντεκ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε λίγο καιρό προχωράμε για τα τεύχη δημοπράτησης και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να λάβουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ανέφερε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για Όλους κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Την ανακοίνωση έκανε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Πέγκας. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να συντηρηθεί το θέμα για λόγους πολιτικής σας παρουσίας. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως είναι η λειτουργία του μετρό, έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε έξαρση είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλο βαθμό φυτομπλακτών καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, ενώ υπάρχει και δυσοσμία. Το φαινόμενο πάντως είναι έντονο και σε άλλες περιοχές, ενώ ανησυχία εκφράζουν και οι αλλοίες. Οι κυβερνήσεις 18 ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για το νέο καθεστώς εγγραφής που επιβάλλει το Ισραήλ στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εμείς δεν λείπουμε όμως, εδώ είμαστε σταθερά στη θέση μας, στην ώρα μας, 8 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Να στείλουμε καλημέρα και χαιρετίσματα και στη Μάρνη, τη Χατζή Εμμανουήλ, η οποία μου έστειλε μήνυμα πριν από λίγο και λέει ότι ένα αντίστοιχο γλυπτό του γλύπτη Νικόλα Παυλόπουλου,
1: ναι,
0: είναι το αγοράκι που σφυρίζει και βρίσκεται στην πλατεία Ναυαρίνου. Ναι, βρίσκεται και στην πλατεία της πόλης των Τρικάλων. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την πληροφορία, Μάρνη, την οποία την είδα την Κυριακή το πρωί, θέλω να σου πω, στην παραλία. Αλλά επειδή έτρεχα και επειδή μου είχε βγει η γλώσσα
1: έξω. Μάρνη, έτρεχες κι εσύ? Γιατί κάθε Κυριακή πρωί εμείς έχουμε αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή μου είχε βγει η γλώσσα έξω, προσπαθώντας λίγο να τελειώσω αυτή την απόσταση την οποία ήθελα να τελειώσω, δεν σταμάτησε καθόλου, τη χαιρέτησα από μακριά. Μας ακούει η Μάρνη, την καλημέρα μας. Όπως επίσης θέλω από τους ακροατές οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα στη Νέα Παραλία και στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και κάνουν τη βόλτα τους, να μας δώσουν λίγο εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση με το φυτοπλακτό. Γιατί εχθές είδα κάτι εντυπωσιακές φωτογραφίες,
1: ναι,
0: από αεροφωτογραφίες, mm-hmm, οι οποίες δείχναν ότι έχει μαζευτεί πολύ έτσι, νεκρό φυτικό υλικό της θάλασσας.
1: Είναι η δεύτερη φορά, νομίζω. Βέβαια, την πρώτη φορά που είχαμε δει τέτοιες εικόνες ήταν, νομίζω, όλος ο κόλπος
0: είναι
1: γεμάτος.
0: Είναι αποκρουστικό, ναι, το θέαμα. Δεν ξέρω αν έχει βελτιωθεί σήμερα η κατάσταση. Δεν ήρθα από την παραλία, δεν το γνωρίζω. Αν κάποιος ακροατής βρίσκεται εκεί, ας μας στείλει φωτογραφίες στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως θέμα.
0: Πολιτικά θα επιμείνουμε.
1: Πολιτικά, βέβαια. Ναι.
0: Αλλάζουμε κόμμα.
1: Σωστά. Πάμε λίγο στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλφα Θεσσαλονίκη, στην Αφροδίτη Νέστορα, την οποία χθες τη συναντήσαμε σε μια όμορφη έτσι παρέα που είχε με δημοσιογράφους εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Νέστορα για δεύτερη φορά δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και προτίθεται να συμμετέχει εκ νέου στις βουλευτικές εκλογές. Εμείς έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νέστορα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Δικηγόρος στο επάγγελμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κάτια.
1: 20 χρόνια δικηγόρος. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Χθες το άκουσα που το έλεγε.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι έχει αναλάβει εδώ και καιρό και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τα έχουμε ξαναπεί στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου με την κυρία Νέστορα. Έχει δημιουργήσει μια κοινωνική οργάνωση, mm-hmm, προκειμένου να ενισχύονται με αίμα, αν θυμάμαι καλά, κυρία Νέστορα, όταν χρειάζονται διάφορα νοσοκομεία, διοργανώνεται αιμοδοσίες.
2: Αναφέρεστε στο σύλλογο Ρέντι, ναι, έχει σωματιακή μορφή.
0: Ναι.
2: Είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια έτσι που δραστηριοποιούμαστε. Είναι στην ουσία ένας σύλλογος που προσπαθούμε και εμείς να ενισχύσουμε τις εθελοντικές αιμοδοσίες όπου και αν αυτές πραγματοποιούνται. Πραγματοποιούμε και εμείς αιμοδοσίες κατά καιρούς, αλλά ο βασικός καταστατικός μας σκοπός είναι να ενισχύουμε την Εθνική και Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών,
1: mm-hmm,
2: που είναι για μας ένας ύψιστος εθελοντικός σκοπός, και προσπαθούμε έτσι με διάφορες δράσεις και ενημερωτικές ημερίδες να απαντήσουμε έτσι σε κάποια ερωτήματα του κόσμου γύρω από αυτήν την εθελοντική δράση. Και ακριβώς επειδή διαπιστώσαμε ότι υπάρχει, θα έλεγα, και παραπληροφόρηση σχετικά με αυτόν τον εθελοντικό σκοπό,
1: mm-hmm,
2: γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι αν τυχόν βρεθεί συμβατός, η διαδικασία του να δώσει το μόσχευμα στον άνθρωπο που το χρειάζεται, που δεν είναι τίποτα άλλο από κύτταρα αιμοποιητικά, είναι μια πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ ασφαλής διαδικασία που δεν έχει καμία απολύτως παρενέργεια για τον εθελοντή.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προσπαθούμε και εμείς έτσι να ενημερώσουμε και να απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ερωτήματα.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια και για αυτή τη δράση. Πάμε όμως στα πολιτικά τώρα. Δηλώνεται παρούσα στις επόμενες εθνικές

0: και εγώ με όποιες δυνάμεις έχω, μικρές, μεγάλες, στην αναδιαμόρφωση της Θεσσαλονίκης, και ακριβώς επειδή την έχω επιλέξει, τα τελευταία 25 χρόνια μένω εδώ, εργάζομαι εδώ, πιστεύω ότι όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε σαν μια γροθιά για να δώσουμε στην πόλη αυτή την αξία που της αξίζει. Γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά συμμετέχω στα κοινά. Εννοείται, το γνωρίζουμε όλοι, ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στον πρόεδρο του κόμματος για να επιλέξει τους εκπροσώπους του στη Θεσσαλονίκη. Εγώ πολιτεύτηκα το 2023. Προσπάθησα, έτσι, ενώ δεν είχα εμπειρία πολιτική, να κάνω την προσπάθειά μου. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στην πολιτική, να συνδιαμορφώνουμε με όλους τους θεσμικούς παράγοντες και εμείς την εικόνα της πόλης. Είναι αυτό που λέμε, έτσι, καμιά φορά χαριτολογώντας, ότι αν δεν ασχοληθούμε εμείς με την πολιτική, θα ασχοληθεί η πολιτική με εμάς. Και επειδή η καιρή είναι χαλεπή και οι προκλήσεις πάρα πολύ μεγάλες, πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας από το μετερίζι του να δίνει το δικό του στίγμα και να εκφράζεται πολιτικά. Γι' αυτό και στο τέλος, ας πούμε, της χθεσινής συνάντησης, η οποία ήταν έτσι μια αυθόρμητη, επιτρέψτε μου, πρωτοβουλία, περισσότερο για να επικοινωνήσω αυτή την αναγκαιότητα που σας λέω, τη συμμετοχή στα πολιτικά, έκανα στο τέλος έτσι ένα μικρό βιντεάκι, ζητώντας από τον κόσμο που με ακολουθεί στα social να μου πει εάν θα πολιτευότανε ο ίδιος και αν θα είχε
1: τι σας είπανε, τι σας είπανε, τι σας έβγαλε αυτό το γκάλωπ που κάνατε.
0: Βλέπω, ναι, το μικρό γκάλωπ που έκανα στο TikTok, βλέπω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 85% οι νέοι, έτσι, ακολουθοί μου απάντησαν θετικά, κάτι το οποίο κρίνω πάρα πολύ αισιόδοξο. Γιατί
1: και είναι και ενθαρρυντικό, είναι και ενθαρρυντικό σε αυτή την έτσι, απροθυμία συμμετοχής, όχι μόνο ως υποψήφιος στις εκλογές, ακόμα υπάρχει απροθυμία του να σηκωθεί κάποιος και να πάει στις κάλπες της Κυριακής των εκλογών.
2: Κυρία Νέστορα, χθες στη συνάντηση που είχαμε κάνατε λόγο για κοσμογονία έργων που γίνονται επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, για έργα που πρόκειται να δρομολογηθούν να γίνουν, και μεταξύ άλλων δώσατε και το δικό σας στίγμα λίγο, προτείνοντας την δημιουργία ενός αυτοτελούς Υπουργείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά την επαναφορά του ΙΜΑΘ ως Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Βέβαια, ξεκαθαρίσατε ότι οι αποφάσεις είναι του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Κόμματος και όχι δικές σας. Ήταν απλά το δικό σας το λιθαράκι, η πρώτη δική σας πρόταση.
0: Ναι. Το πρώτο σκέλος εννοείται ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μη συμφωνεί στο ότι υπάρχει μια κοσμογονία έργων στη Θεσσαλονίκη.
1: Η αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση, εντάξει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει και δεν νομίζω ότι έχει να αντιπροτείνει κάτι διαφορετικό. Εγώ, όπως σας είπα, μένω πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Κοζάνη, έχω καταγωγή από τα Γρεβενά, αλλά είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ και πραγματικά είναι η μοναδική φορά που βλέπω ταυτόχρονα τόσα πράγματα να γίνονται. Δηλαδή, ακόμη και η παράδοση της βασικής γραμμής του μετρό, την οποία έτσι η αντιπολίτευση αμφισβητεί, καλό θα είναι να αναγνωρίζουμε πράγματα που γίνονται και να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα το έκανε κάποιος άλλος, Φερρυππίν. Συνεπώς, εγώ, επειδή μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, εννοείται ότι ποτέ αυτά που γίνονται δεν είναι αρκετά και πάντα διεκδικούμε για την πόλη το καλύτερο. Και αυτό που είπα χθες είναι ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση το να βλέπουμε όχι αποσπασματικά έργα, αλλά μια συνολική εικόνα της πόλης. Να βλέπουμε δηλαδή τη μεγάλη εικόνα της πόλης, το τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, και με αυτήν την προσέγγιση να βλέπουμε και τα έργα. Εννοείται ότι η επέκταση του μετρό και στα δυτικά είναι κάτι που είναι σε πρώτη προτεραιότητα και για την κυβέρνηση, και το λέω αυτό γιατί η Θεσσαλονίκη, όπως πολύ καλά ξέρουμε, δεν είναι μόνο το κέντρο της. Κάποιος που έρχεται στη Θεσσαλονίκη πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί άνετα και στα δυτικά και στα ανατολικά, και πρωτίστως οι κάτοικοι των δυτικών συνοικιών είναι οι Αμπελόκηποι, είναι οι Μενεμένοι, είναι περιοχές που έχουν πάρα πολύ νέο κόσμο. Συνεπώς είναι ύψης της σημασίας. Αναφέρθηκα και στην

0: είναι προβλήτα 6, που είναι ένα, δεν είναι μόνο έτσι ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο το λιμάνι, αλλά είναι και μια σημαντική πρόκληση για να αναδείξουμε πραγματικά τον κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο που διαδραματίζει η Θεσσαλονίκη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα για το Υπουργείο που αναφερθήκατε, που αναφέρθηκα μάλλον, εντάξει, είναι κάτι ένα πάγιο νομίζω έτοιμα γενικότερα. Ναι.
1: Της πόλης,
0: με την αίσθηση ότι θέλουμε να έχουμε έτσι μεγαλύτερη δυναμική σαν πόλη. Βέβαια, επειδή πιστεύω προσωπικά στην καλώς εννοούμενη κομματική πειθαρχία, γι' αυτό και ξεκαθαρίζω ότι αυτό φυσικά είναι στην πολιτική που έχει αποφασίσει να ασκήσει ο πρόεδρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς οφείλουμε να θέλουμε για την πόλη μας το καλύτερο, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και συνεπώς οποιασδήποτε έτσι αβάντες, θα σας πούμε, έτσι δίνονται, που νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δίνει στη Θεσσαλονίκη μια νέα πνοή με τα έργα έτσι που έχει δρομολογήσει. Συνεπώς πάντοτε ως Θεσσαλονίκη θα διεκδικούμε για την πόλη μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης αναφέρθηκα χθες και στην προτεραιοποίηση της ανάπλασης της ΔΕΘ. Mm-hmm. Είναι καλό να λέμε και να τονίζουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε, να το πω έτσι, μίζεροι σαν πολίτες. Πρέπει δηλαδή να θέλουμε την εξέλιξη. Κάποια στιγμή έτσι οι μικροπολιτικές προσεγγίσεις πρέπει να σταματούν για να γίνονται τα έργα και να υλοποιούνται. Εμένα αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Ναι.
0: Και ακριβώς επειδή το σχέδιο που προωθείτε θεωρώ ότι βρίσκεται, ικανοποιεί όλες τις πλευρές λίγο πολύ. Δηλαδή έχει και το Μητροπολιτικό Πάρκο, έχει και το Εκθεσιακό Κέντρο. Δηλαδή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτό που θέλουμε. Συνεπώς δεν νομίζω ότι
2: Μάλιστα.
0: πρέπει πλέον να αναβάλουμε έτσι την εκτέλεση του έργου αυτού.
2: Κυρία Νέστορα, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί είστε μία προσωπικότητα, έτσι, ένας άνθρωπος με πολλαπλά ενδιαφέροντα και παιδεία ενασχόλησης. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η δικηγόρος Αφροδίτη Νέστορα, πολυτρέφτρια της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, mm-hmm. Να πούμε ότι υπήρχε ένα τροχαίο λίγο μετά τα Μάλγαρα, από ό,τι μας ενημέρωσε η Αλεξάνδρα η Μαρτίδου μέσα από την αίθουσα σύνταξης, με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Αναφέρομαι σε αυτούς που έρχονται προς Θεσσαλονίκη λίγο μετά τα Μάλγαρα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, σημειώθηκε ένα τροχαίο.

Μας πετάξανε στον δρόμο και δεν ξέρω το γιατί. Πάρε αυτά που πρέπει όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί αύριο δεν υπάρχει, πίστεψέ με, θα το δεις. Δεν έχω χάσει τίποτα γιατί δεν είχα για να χάσω. Γιατί για τους πολλούς πλέον δεν υπάρχω.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίδου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι 3η 9 Ιουνίου. Έχει ξημερώσει, έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία μέρα για την Θεσσαλονίκη με ένα πολύ ωραίο ήλιο στον ουρανό της πόλης. Και από ό,τι λένε οι προβλέψεις των ειδικών, και τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 24-25 βαθμούς Κελσίου, αλλά ας μας τα πει ένας ειδικός. Ο κύριος Μιχάλης Σιούτας είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα, κύριε Σιούτα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του FM 100.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Παρακολουθούμε την αστάθεια, θα έλεγα, κυρίως του Ιουνίου, που συνεχίζει να μας δείχνει το γνώριμό του πρόσωπο και με τις παραξενίες, αν μπορούσα να τις πω, μάλλον ιδιαιτερότητες, δεν είναι, είναι κάτι συνηθισμένο. Τον Ιούνιο συνυπάρχει η ζέστη, η ηλιοφάνεια, με την αστάθεια, με τις καταιγίδες, ενώ έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια το μεσημέρι. Από το μεσημέρι και μετά έχουμε σύννεφα, βροχές, καταιγίδες που μπορεί να είναι και έντονες και να δημιουργούν και προβλήματα, και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και αυτό, ότι οι καταιγίδες είναι φαινόμενα έντονα και μπορεί να έχουμε και σοβαρά προβλήματα αν δεν προσέξουμε και είμαστε εκτεθειμένοι στα φαινόμενα αυτά.
0: Τώρα, οπότε, πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τις επόμενες ημέρες, κύριε Σιούτα?
1: Σήμερα περιμένουμε και πάλι αστάθεια, σαν τη χθεσινή, ίσως και λίγο περισσότερο έντονη σήμερα. Από τις μεσημεριανές ώρες θα ξεκινήσει από τα ορεινά, θα ξεκινήσουν τα σύννεφα, θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες, πρώτα στα ορεινά και σταδιακά προς τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες θα κατέβουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Τοπικά μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Μια μέρα αστάθειας λοιπόν και η σημερινή. Πιθανόν και η περιοχή της Θεσσαλονίκης να επηρεαστεί τις πρώτες, θα έλεγα, απογευματινές ώρες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Ίσως να έχουμε μπόρα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αρκετά καλή στους 29-30 βαθμούς η μέγιστη. Έχουμε όμως αυξημένη υγρασία και ίσως υπάρχει έντονη δυσφορία. Γιατί έχουμε πάνω από 70-75.
0: Είναι, από νωρίς το πρωί, κύριε Σιούτα, από νωρίς το πρωί σηκωνόμαστε, περπατάμε λίγο και αισθανόμαστε το σώμα μας να κολλάει.
1: Είναι γεγονός, είναι μια πολύ υγρή μέρα, πολύ αυξημένη υγρασία. Αυτό είναι δεικτικό βέβαια και της αστάθειας που θα ακολουθήσει, αλλά προκαλεί έντονη δυσφορία. Έχουμε πολύ υγρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, η θερμοκρασία, είπαμε, τους 30 βαθμούς περίπου, στη Μακεδονία 31. Για τις επόμενες ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, καλύτερος ο καιρός, μειώνεται η αστάθεια, ωστόσο και πάλι θα έχουμε, κυρίως στα ορεινά, τοπικές καταιγίδες, βροχές. Η Παρασκευή στη συνέχεια ξεχωρίζει ως η πιο άστατη ημέρα της εβδομάδας, μάλλον η πρώτη άστατη, γιατί θα ακολουθήσει και το Σάββατο ίσως. Βροχές και καταιγίδες και πάλι ιδιαίτερα την Παρασκευή σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Να προσέξουμε ιδιαίτερα. Οι καταιγίδες, όπως είπαμε, μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα φαινόμενα, ακόμα και μια συνηθισμένη καταιγίδα μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε μπουρίνη και να έχουμε να εκτεθούμε σε επικίνδυνο φαινόμενο με κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις, ανεμοθύελες. Είναι φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις εξάρσεις.
0: Κύριε Σιούτα, επειδή έχουμε και μηνύματα από ακροατές, έχετε εικόνα για το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, λίγο έτσι αναλυτικότερα, και κυρίως στη Χαλκιδική και στην Πιερία, στους γειτονικούς νομούς, όπου ο κόσμος, ξέρετε, τώρα αυτές τις ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες πηγαίνει να κάνει και ένα πρώτο μακροβούτι?
1: Κοιτάξτε, τα στοιχεία μας δίνουν ότι, όπως είπαμε, η Παρασκευή θα είναι ίσως η πιο έντονη ημέρα. Ίσως και το Σάββατο πιθανόν να έχουμε πάλι κάποια φαινόμενα. Φαίνεται ότι βελτιώνεται ο καιρός την Κυριακή, γιατί αυτή η αστάθεια θα μετακινηθεί στη Νότια Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που κινείται από βορρά προς νότο. Την Παρασκευή θα είναι έντονη στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία. Το Σάββατο ίσως έχουμε και πάλι κάποια φαινόμενα, αλλά από το βράδυ του Σαββάτου, την Κυριακή, νομίζω θα έχουμε καλύτερες συνθήκες όταν περάσει και αυτή η αστάθεια. Και γενικά θα είναι έτσι, η Κυριακή φαίνεται να είναι καλύτερη μέρα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιούτα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την, έτσι, την πρόβλεψη που μοιραστήκατε μαζί μας. Παρακαλώ.
1: Να επισημάνουμε και πάλι ότι έτσι, αυτά τα φαινόμενα που προκαλούν και πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καταιγίδες. Και οι μήνες αυτοί, δηλαδή, η θερμή δεν είναι μόνο μήνες ζέστης, αλλά είναι εποχή που η ατμόσφαιρα μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη καταιγίδα σε ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο. Γι' αυτό και η πρόγνωση και η ενημέρωση, αλλά και τα μέτρα αυτοπροστασίας, που η καλύτερη αυτοπροστασία είναι η λιγότερη δυνατόν, μάλλον η αποφυγή έκθεση στα φαινόμενα.
0: Να είστε καλά, κύριε Σιούτα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε εικόνα, ο Πόλης ο Μαυρόπουλος έστειλε και μήνυμα. Μετά τα Μάλγαρα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, υπάρχει ένα ατύχημα. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται με τεμποδίων στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη. Είναι σταματημένοι σχεδόν όλοι. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, ακινητοποιημένα τα οχήματα, από όσο βλέπω και στον χάρτη. Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τα διόδια, ενώ και στην Εγνατία υπάρχουν προβλήματα. Ναι, υπάρχει έτσι μια δυσκολία στη μετακίνησή σας, εσείς που έρχεστε από την δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, με την εκπομπή 100% το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Και πάμε τώρα στα δυτικά. Εκεί που η δυτική πλευρά της πόλης περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Παύλου Μελά για ένα μεγάλο και σημαντικό γεγονός για την περιοχή. Επιτέλους ανοίγει τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Μετά από πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς.
1: Ήταν δεκαετίες διεκδικήσεων, αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία για 99 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, και τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε ένα νέο πνεύμονα πρασίνου για την δυτική πλευρά της πόλης.
0: Ένα διαμορφωμένο πλέον χώρο. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών. Δηλαδή όσοι θα επισκεφθείτε από την Παρασκευή και μετά το πάρκο, είναι άλλες τρεις φάσεις, και βγάζουμε τα κτίρια έξω, που εργασιών που θα γίνουν κάποια στιγμή μέσα στο πάρκο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Αστελανίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κύριε Στολάκη, κυρία Γιαρακαρίτ, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Σας βρίσκουμε στο γραφείο ή κάνετε καμιά βόλτα στο πάρκο για να επιθεωρήσετε τις τελευταίες εργασίες, κυρία Αστελανίδη?
2: Είμαι σε γραφείο και ετοιμάζω τις τελευταίες πιπινελιές για το χαιρετισμό της Παρασκευής.
0: Καλά, ούτως ή άλλως και το γραφείο σας από το πάρκο είναι 5 βήματα. Περνάτε το δρόμο και είστε μέσα στο χώρο.
2: Ακριβώς.
0: Τριήμερες οι εκδηλώσεις. Καταρχάς να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια και από εκεί και πέρα ο χώρος θα είναι ανοιχτός για τον κόσμο.
2: Έτσι ακριβώς, στις 11 η ώρα την ερχόμενη Παρασκευή εγκαινιάζουμε το πάρκο. Ένα γεγονός που για δεκαετίες το περιμέναμε. Οι Σταυροπολίτες, πρωτίστως οι δημότες Παύλου Μελά, η Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη ευρύτερα. Είναι ιστορικό το γεγονός, θα το χαρούμε. Το πάρκο ανοίγει. Το πάρκο έχει πολλά ακόμη να γίνουν μέσα. Δεν είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει γιατί καταρχάς κουράστηκαν οι δημότες να περιμένουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ένα δεύτερο είναι ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του έργου. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον από την εργολαβία να περιμένουμε κάτι άλλο παρά μόνο τις τελευταίες πινελιές πριν την αποχώρησή της. Στην πορεία έχουμε πολύ δρόμο και πολύ αγώνα ακόμη. Ξεκινάμε όμως με το τριήμερο αυτό των εκδηλώσεων των εγγενείων του πάρκου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με πολιτιστικές δραστηριότητες, με συναυλίες τα βράδια.
0: Κάθε βράδυ νομίζω θα έχει συναυλίες.
2: Κάθε βράδυ. Έχει και εκδηλώσεις παράλληλα από τα σωματεία και τους συλλόγους του Δήμου Παύλου Μελά και όμορων δήμων και φιλαρμονικές την Κυριακή το πρωί, όπου θα γίνει και το πρώτο μεγάλο πικνίκ του Μητροπολιτικού Πάρκου με 2.000 περίπου δωρεάν μερίδες από τον Δήμο Παύλου Μελά, χορευτικά σχήματα περίπου 15 τον αριθμό από συλλόγους και 4-5 φιλαρμονικές του Δήμου Παύλου Μελά και όμορων δήμων ή δήμων της Θεσσαλονίκης. Έχουμε την εκδήλωση για τους 101 εκτελεστέντες, εκδήλωση μνήμης, η οποία θα γίνει πλέον
0: εκεί θα γίνεται πλέον
2: του πολιτικού πάρκου. Ναι, μέσα στις Κυψέλες, δίπλα στις Κυψέλες μνήμης, όπου είναι στο πάνω μέρος του Μητροπολιτικού Πάρκου, στην είσοδο 5. Θα έχουμε τη διάκριση φωτογραφία την Παρασκευή το απόγευμα, ιστορία του στρατοπέδου των τελευταίων δεκαετιών μέσα από φωτογραφικό υλικό του τριαντάφυλλου του προϊσταμένου μας, έτσι, παλιού προϊσταμένου του πολιτισμού που είχαμε, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα με φωτογραφικό υλικό, από την φωτογραφική λέσχη όψης την οποία έχει. Άλλες πολλές εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους και το Σάββατο και την Κυριακή και την Παρασκευή το απόγευμα.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Σλανίδη. Έχετε κάνει μια καλή προετοιμασία. Φαντάζομαι τώρα έτσι κλειδώνουν ορισμένες τελευταίες λεπτομέρειες. 12 η ώρα τα εγγένεια την Παρασκευή.
0: Μετά 11.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο, Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός, θα μπορεί οποιοδήποτε δηλαδή Θεσσαλονικιός αλλά και ενδεχομένως κάποιος επισκέπτης στην πόλη, γιατί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά είναι ένα έργο το οποίο αφορά την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Θα μπορεί όποιος θέλει, όποια ώρα θέλει να μπορεί να μπαίνει μέσα στο πάρκο, να περιηγείται, να κάθεται, να ξεκουράζεται, ή θα υπάρχει ωράριο λειτουργίας?
2: Θα μπορεί να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε επισκέπτης μέχρι την πρώτη πρωινή. Δηλαδή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ναι, το πάρκο θα πρέπει να κλείνει.
1: Ναι. Και θα ανοίγει ξανά το πρωί, φαντάζομαι.
2: Και θα ανοίγει ξανά το πρωί. Οι ώρες, οι ακριβείς λειτουργίας του πάρκου στην αρχή θα διαμορφωθούν αυτές τις μέρες. Περίπου έτσι το οριοθετώ εκεί πέρα,
1: ναι,
2: την πρώτη πρωινή και το πρωί στις 7 πάλι,
1: ναι,
2: η λειτουργία του. Αυτό βέβαια και σε συνεννόηση και με την εταιρεία Security, η οποία μέσα από διαγωνιστική διαδικασία θα πάρει την εργασία, την υπηρεσία της φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Δύσκολο έργο το να φυλάξουμε 340 στρέμματα, ναι, πάρκου.
0: Οπότε πρέπει να είναι και λίγο προσεκτικός και ο κόσμος, κυρίως όσον αφορά την καθαριότητα.
2: Θα συμβάλλει και η δική, ναι, δημοτική μας αστυνομία. Η καθαριότητα πάλι επομίζεται ο Δήμος σε ένα δύσκολο έργο. Και αυτό θα δούμε. Είναι πολύς ο αγώνας. Εμείς πρέπει ειδικά τους πρώτους μήνες να δούμε πώς ακριβώς θα ρυθμίζουμε πράγματα τα οποία για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει ο Δήμος Παύλου Μελά. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμαστεί για προσωπικό καθαριότητας στο επόμενο διάστημα και προσωπικό πρασίνου και προσωπικό και εταιρείες οι οποίες θα συντηρούν και θα βοηθάνε για το αρδευτικό σύστημα, για το κέντρο νερού, για το κέντρο ρεύματος, τη λειτουργία του πάρκου. Όλα αυτά το καλοκαίρι που θα διανύσουμε θα είναι για μας ένα καλό σχολείο για να, ναι, δούμε τη λειτουργία του πάρκου, η οποία όσο περνούν οι μήνες θα εντείνεται και όλα, θα λειτουργήσουν τα αναψυκτήρια τα τρία.
0: Αυτό ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, για να διευκολύνουμε λίγο και τον κόσμο που θα έρχεται τις πρώτες ημέρες. Οπότε τα αναψυκτήρια ακόμα δεν λειτουργούν, είναι να λειτουργήσουν, ναι, για να είναι προετοιμασμένος με τα νερά του, τους καφέδες, οτιδήποτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν τα αναψυκτήρια και να προχωρήσουμε τη δημοπρασία, διότι δεν είχαν προχωρήσει οι συνδέσεις με τους παρόχους και με τον ΔΔΕ. Αυτές οι λειτουργίες, οι διαδικασίες καθυστέρησαν. Ουσιαστικά ήταν και οι τελευταίες εργασίες που έχει να κάνει και η ανάδοχος εταιρεία, η κοινοπραξία, και σε συνεργασία με τεχνική μας υπηρεσία και με τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες, αλλά όπως σας είπα και πάλι, είναι η κατάλληλη περίοδος για να ανοίξουμε το πάρκο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Ο κόσμος πρέπει να μπει μέσα, να περπατήσει, να το χαρεί. Θα υπάρχει, τελευταίους μήνες δόθηκε μάχη με το χρόνο να γίνουν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη.
0: Mm-hmm.
2: Βάλαμε παιδική χαρά. Δηλαδή την Παρασκευή, στο πίσω από το σημείο που θα εγκαινιάζουμε το πάρκο, θα βλέπουμε την παιδική χαρά, την πρώτη παιδική χαρά του Μητροπολιτικού Πάρκου. Θα υπάρξουν και χώροι, υπάρχει ολόκληρη πλατεία παιχνιδιού, στρεμμάτων πολλών που προβλέπονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο το οποίο έχει γίνει. Υπάρχει πλατεία μνήμης, υπάρχει πλατεία θεάματος, αυτά όλα είναι μελλοντικά.
0: Ναι.
2: Εμείς δώσαμε μάχη να μπορέσουμε να έχουμε επί του παρόντος πράγματα. Ένα πάρκο σκύλων, για παράδειγμα. Να έχουμε όργανα καλλισθενικής, να έχουμε αστικό εξοπλισμό, κιόσκια. Πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, ναι, στη μελέτη όταν αυτή έγινε το 2017. Αλλά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του πάρκου.
0: Τέλεια. Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Για το Δημαρχείο, πότε να το περιμένουμε την ολοκλήρωση του δεύτερου κτηρίου στρατονισμού?
2: Το Δημαρχείο, οι εργασίες προχωρούν ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά. Πιστεύω το 27, την άνοιξη του 27, καλώς ερχόταν των πραγμάτων, να προχωρήσουμε, αν όχι την άνοιξη, ίσως τον Ιούνιο, σε ένα χρόνο από τώρα δηλαδή,
0: ναι,
2: τα εγκαίνη του νέου Δημαρχείου, και να μεταστεγάσουμε εκεί την διοίκηση και κάποιες από τις υπηρεσίες του Δήμου.
1: Και βέβαια στα εγγένεια, κύριε Ασλανίδη, μαθαίνω ότι θα υπάρχει κόσμος και ντουνιάς, περιμένετε και πολιτικούς αρχηγούς. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα υποδεχθείτε και τον κύριο Ανδρουλάκη το απόγευμα της Παρασκευής, θα τον ξαναγήσετε εκεί στον χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Φαντάζομαι περιμένετε από όλα τα κόμματα και από την κυβέρνηση στελέχη και εκπροσώπους.
2: Κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί θα είναι το πρωί της Παρασκευής στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Ο κύριος Ανδρουλάκης και άλλοι αρχηγοί κομμάτων θα περάσουν. Είναι ένας χώρος, είναι το μεγαλύτερο έργο που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιμέναν για δεκαετίες οι πολίτες.
1: Και να το χαρείτε, να χαρείτε τις τριήμερες εκδηλώσεις.
2: Ο κόσμος πρέπει να τους έχει κοντά του, να τους βλέπει, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που σε λίγους μήνες θα διεκδικήσουν την ψήφο του.
1: Να χαρείτε τις τριήμερες εκδηλώσεις, κύριε Ασλανίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Εν τω μεταξύ ήθελα να ρωτήσω, έχεις κάτι νεότερο σχετικά με την πληροφορία που υπήρχε ότι θα επισκεφθεί τον χώρο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Δεν θα έρθει τελικά ο Πρωθυπουργός λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και κάποιων αλλαγών στο πρόγραμμά του.
1: Ναι.
0: Ενώ είχε αναφέρει
1: όταν
0: έγιναν ακριβώς τα εγγένεια του μουσείου με τις αρχαιότητες του μετρό εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, είχε πει ότι σε λίγες εβδομάδες θα είμαστε πάλι εδώ πέρα για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Δεν θα τα καταφέρει τελικά. Αν δεν κάνω λάθος, θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, θα υπάρχει σαφέστατα εκπροσώπηση της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα ότι θα είναι και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, ο οποίος έχει συμβάλει σημαντικά. Ως περιφερειάρχης το ποσό χρηματοδότησης για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου.
1: Λοιπόν, εφόσον είμαστε στην δυτική πλευρά της πόλης, πριν έρθουμε λίγο πιο κεντρικά για αυτό που θα γίνει και θα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, θέλω να σου πω ότι διάβαζα ένα παραπολιτικό σήμερα στο imakedonia.gr, είναι του Νίκου του οικονόμου. Εχθές ο μίνι ανασχηματισμός έφερε και μία αξιοποίηση ενός Θεσσαλονικιού από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι στην περίπτωση του κυρίου Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος είναι πλέον νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος, ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μετακινείται στο Υπουργείο Οικονομικών, στο πλευρό του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Σιμόπουλος, λοιπόν, ήταν σε εκδήλωση στον Εύωσμο όταν πληροφορήθηκε την αξιοποίησή του, ότι θα είναι από εδώ και στο εξής ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κάπου στο μεσημέρι έφτασαν τα καλά μαντάτα για το γαλάζιο βουλευτή της Αλφα Θεσσαλονίκης και δεν θα μπορούσε να μην δεν το σχολιάσει. Βέβαια, ο Εύωσμος μου φέρνει γούρι, αλλά δεν ξεχνώ από πού ξεκίνησα, είπε ο κύριος Σιμόπουλος. Να το ευχηθούμε βέβαια και καλό έργο και καλή πορεία σε αυτό το οποίο θα κληθεί να κάνει από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, θέλω να σε πάω τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Θέλω να μου πεις αρχικά, ξέρεις εσύ αυτόν τον χώρο?
1: Ρε παιδί μου, ξέρω, αλλά ξέρεις τώρα το ζεμπέκικο είναι και ένας χώρος που βγαίνει λίγο από μέσα σου. Λίγο να ακούσεις το τραγούδι, λίγο
0: δεν
1: να αυτοσχεδιάσεις. Σίγουρα βέβαια σε αυτό το οποίο πάει να γίνει την Κυριακή θα υπάρχουν κινήσεις, θα υπάρχει χορογραφία. Γιατί την Κυριακή από την πλατεία Αριστοτέλους σπάμε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, διοργανώνεται από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Είναι ο κύριος Θέμης Παραστατίδης όμως, ο χορογράφος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμαζης, να μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Φαντάζομαι,
3: καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Φαντάζομαι τώρα είστε στην προετοιμασία.
3: Ναι, ναι, γίνεται χαμός. Αυτή τελευταίο μήνα γίνεται χαμός. Τρέχουμε ασταμάτητα για να πετύχουμε το σκοπό μας, να καταφέρουμε να σπάσουμε, όπως είπατε, το ρεκόρ στο ζεμπέκικο. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο χρόνο για να φτάσουμε εδώ, γιατί έχει πολύ γραφειοκρατία σε σχέση με τον Guinness για να φτάσουμε να μας δώσουν το OK, για να να μας δώσουν όλα τα guidelines τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να είμαστε ok και επίσημα αν τα καταφέρουμε. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε πυρετοδός για να μαζευτεί ο κόσμος για να καταφέρουμε να το σπάσουμε το ρεκόρ στις 14 Ιουνίου, την Κυριακή δηλαδή. 12 στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως είπατε.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, κύριε Παραστατίδη. Ποιο είναι το σημερινό ρεκόρ Guinness το οποίο εσείς θέλετε να σπάσετε? Ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει.
3: 754 άτομα,
1: ναι.
3: Αυτό που φαίνεται, δηλαδή που είδαμε στο διαδίκτυο, το οποίο το έχει η Κύπρος.
1: Η Κύπρος, με 754 άτομα. Και εσείς μέχρι στιγμής τι συμμετοχές έχετε και πόσους θέλετε να φτάσετε?
3: Ευελπιστούμε να το σπάσουμε. Ναι, αλλά ακόμα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πραγματικός αριθμός εκεί την ημέρα. Ναι. Γιατί άλλο το πόσοι δηλώσανε
1: φυσικά,
3: και άλλο
1: φυσικά.
3: Πόσοι θα δουν τελικά.
1: Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι, υπάρχουν ανοιχτές θέσεις. Άμα ενδιαφέρεται κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει.
3: Ναι, εννοείται.
1: Πού σας βρίσκει?
3: Λοιπόν, με βρίσκει και στην ελληνική εταιρεία Alzheimer, μπορεί να με βρει και μπορεί να με βρει βασικά στην ελληνική εταιρεία Alzheimer, επειδή έχω σχολή που δικιά μου, δεν θέλω να πω κάποιο όνομα, κατευθείαν από την ελληνική εταιρεία, για να μην νομίζουν ότι εκμεταλλεύομαι την περίσταση. Από την ελληνική εταιρεία μπορούν να με βρούνε, γιατί εργάζομαι και τα πρωινά, οπότε ό,τι χρειαστεί μπορώ να βοηθήσω. Παρ' όλα αυτά, την Παρασκευή Αθήνα και το Σάββατο, 6 με 9 το απόγευμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη του περίπτερο 5, θα διδάσκεται η χορογραφία και θα γίνονται και πρόβες για όσοι την ξέρουν, αλλά θα διδάσκεται και σε κόσμο που θέλει να συμμετάσχει. Οπότε τελευταία στιγμή η χορογραφία είναι πάρα πολύ εύκολη για να μπορούν να συμμετάσχουν ηλικίες από 8 χρονών παιδιά μέχρι και 85 χρονών.
0: Δηλαδή, αν έρθουμε εγώ και ο Βαγγέλης, άνετα θα τη βγάλουμε τη χορογραφία.
3: Άνετα. Πολύ άνετα, ναι, δεν είναι κάτι.
0: Γιατί μου φαίνονταν έτσι λίγο δύσκολο.
1: Θα μας δείξετε έτσι δύσκολες κινήσεις ή μπορεί ακόμα και κάποιος που δεν έχει χορέψει ποτέ ζεϊμπέκικο να μάθει?
3: Μπορεί. Λίγο στο ρυθμό θα εξηγήσουμε στην αρχή για να μπορούμε να ακολουθούμε λίγο πάνω στο ρυθμό. Και μετά, επειδή όλοι χορεύουμε την ίδια χορογραφία, είναι πολύ εύκολο ο ένας να βλέπει τον άλλον και να ακολουθεί. Δηλαδή, αν έχει εικόνα της χορογραφίας, δεν είναι κάτι δύσκολο και είναι προσαρμοσμένοι έτσι ώστε να μπορούν να τη χορέψουν. Όπως είπα, 8 χρονών παιδάκια, αλλά και 85 χρονών άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν όλη την ίδια ευκινησία, ευληγησία, να το πω, για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Οπότε η χορογραφία είναι προσαρμοσμένη και σε ταχύτητα και σε κινησιολόγιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν πολύ εύκολα.
0: Από τις έως τώρα συμμετοχές, ηλικιακά, ποιο είναι το πιο νεαρό άτομο? Πόσο χρονών είναι? Αν θυμάστε.
3: Νομίζω 8 χρονών.
1: 8. Και ο μεγαλύτερος?
3: 8 χρονών. Ο μεγαλύτερος είναι γύρω στα 85.
1: Μάλιστα. Κύριε Παραστατίδη, επειδή ο θυμόσοφος λαός λέει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και αυτό που θα κάνετε εσείς την Κυριακή είναι το μέσο, ποιος είναι ο απότερος στόχος σας, εκτός από το να καταρρύψετε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, γιατί αυτή τη δράση την έχετε ξεκινήσει με ένα στόχο.
3: Ναι, ο στόχος είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χορός είναι πολύ σημαντικός στη ζωή μας. Πρέπει να τον βάλουμε στη ζωή μας. Ο χορός είναι υγεία, ο χορός βοηθάει ιδίω στην γύρανση της τρίτης ηλικίας, βοηθάει στη βελτίωση ισορροπίας, κινητικότητας, βοηθάει στη μνήμη, βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα ο χορός.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι απλά χορός. Μας δίνει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει ο κόσμος πρέπει να χορεύει, ό,τι χορός και αν είναι αυτός. Έτσι δεν έχει να κάνει αν είναι ζεμπέκικο, αν είναι Λάτιν, αν είναι παραδοσιακά. Ο χορός πρέπει να είναι στη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Με ποια μουσική θα χορέψουμε για να σπάσουμε αυτό το Guinness?
3: Με το τραγούδι «Το μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Ναι.
0: Εγώ φανταζόμουν συνήθως το ζεμπέκικο της Ευδοκίας.
3: Όχι. Είπαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό γιατί αναφέρει τη Θεσσαλονίκη μέσα το τραγούδι. Οπότε, επειδή θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετεί και ο ρυθμός, η ταχύτητα του τραγουδιού, είπαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τραγούδι. Θα ήταν ωραίο αν εμφανιστεί και ο κύριος Αργυρός να πει ένα γεια. Θα ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Αν μας ακούει. Εντάξει. Αν μας ακούει λοιπόν, αν μας ακούει να ανταποκριθεί στην πρόσκληση και στο καλεσμά σας.
3: Γιατί όχι.
1: Να είστε καλά κύριε Παραστατίδη, την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν στις 12 η ώρα. το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Σπάμε όλοι μαζί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Καλή σας ημέρα.
0: Να ακούσουμε εμείς λίγο το τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα ακούγεται την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, και επειδή μας είπε και ο προηγούμενος καλεσμένος ότι έτσι να στείλουμε το μήνυμα ότι είναι ωραίο να χορεύουμε, γι' αυτό χορεύω και εγώ τη Γερακαρή του κάθε μέρα στο ταψί, Αλεξάνδρα, κατάλαβες, για να έχει κίνηση και να, είναι, να πάρει το μήνυμα ότι ο χορός είναι καλός. Πάντως, πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να αναφερθώ και σε άλλη μια δράση που θα γίνει στην Θέρμη. Let's move Θέρμη, υπαίθριο fitness event και DJ party στην πλατεία Παραμάνα. Θα σε πάρω το Σάββατο να πάμε να κάνουμε γυμναστική και άθληση στην πλατεία της Θέρμης. Μη με κοιτάς περίεργα. Ευτυχώς 7 η ώρα το απόγευμα. Αλεξάνδρα, όχι, θα το αλλάξετε.
1: Άρα
0: θα έρθετε να κάνουμε fitness στην Θέρμη, και μετά θα ακολουθήσει DJ party με DJ Μυροφόρα. Είναι η DJ της Άννας Βύση αυτή. Και Αμάνο. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στη συνέχεια, Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Τα λέμε αύριο Τετάρτη στις 8. Καλή σας ημέρα.
2: Χάθηκαν τα σημάδια και τελικά νικήσανε το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις φλέβες σου το αίμα να κοχλάζει.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης μετά τα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα που ήταν φορτωμένη με σιδερόβεργες. Στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία είναι με πάρα πολλές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Αύξηση των δυνάμεών της σε ποσοστά εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Πολίτικα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, στέλνοντας το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη στην τρίτη θέση, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για Δημοκρατία εμφανίζει κάμψη μετά την αρχική δυναμική που είχε και καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, για την οποία μάχεται με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Το μόνο που έχει αξία σε κάθε συζήτηση περί ανασχηματισμού είναι οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, σημειώνοντας ότι τα δημοσιεύματα συχνά διαψεύδονται από τις εξελίξεις. Συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί, έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Όπως ανέφερε, στις περιοχές όπου θα ολοκληρώνονται αναπλάσεις και έργα ευοποιίας, δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια, με στόχο να μπει τέλος στο φαινόμενο των συνεχών εκσκαφών. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις τους οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ. Εξετάζονται στην υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μία μέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
1: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
11: Το άκουσες, το είπες.
12: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM100 ακούω.
11: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
11: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σε μια πόλη ζεστή και σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Να φτάνει τους 30 βαθμούς. Φυσιολογική θερμοκρασία για την εποχή, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αλλά και θα έλεγα και ένα προμήνυμα ότι το φετινό καλοκαίρι μάλλον πρέπει να είναι ζεστό. Τουλάχιστον έτσι δείχνει τις πρώτες του μέρες. Ζέστη πολύ και σε όσους οδηγούν αυτή τη στιγμή, βέβαια μπορούν να βάλουν τα κλιματιστικά τους, αλλά αν από το πρωί βάζεις κλιματιστικό στο αυτοκίνητο καταλαβαίνουμε τι θα γίνει τις πιο θερμές ώρες. Από την κίνηση και σήμερα μεγάλο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό της πόλης. Το πρωί για μια ακόμη φορά έγινε χαμός. Μια μισή ώρα για μια ακόμη φορά πλαγιάρι Θεσσαλονίκη, πλαγιάρι Μοναστηρίου. Μια μισή ώρα ακριβώς. Δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Για να δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα Μαρτίδου να ξεκινήσουμε από αυτό. Αλεξάνδρα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από
0: πώς
1: εμένα.
0: Πώς έχει η κατάσταση, αποκλιμακώνεται κάπως?
1: Είναι λίγο καλύτερη η εικόνα αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Στο μοναδικό σημείο που υπάρχει αυτή την ώρα πρόβλημα και υπάρχουν καθυστερήσεις είναι από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, από την κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Μέχρι και το Επταπύργιο τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε λίγο κίνηση στο ύψος από Βούλγαρη μέχρι 25 Μαρτίου στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Πολύ κίνηση έχει αυτή την ώρα η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι και την Αγία Σοφίας. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Εγνατία. Έχουμε όμως πάρα πολλές καθυστερήσεις στην Εγνατία οδό, λίγο μετά τα Μάλγαρα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Σημειώθηκε νωρίτερα ένα σοβαρό ατύχημα. Συγκρούστηκε ένα αυτοκίνητο με μία νταλίκα που ήταν φορτωμένη με σιδερόβεργες, με αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο να υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, πολλές καθυστερήσεις, άρα χρειάζεται και μεγάλη υπομονή από τους οδηγούς που κινούνται με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το σταθμό των διοδίων των Μαλγάρων σημειώθηκε αυτό το σοβαρό ατύχημα. Να συνεχίσουμε τώρα με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Εχθές ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με τα μαθήματα ειδικότητας λοιπόν συνεχίζουν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ τις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 16 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη, αρχίζουν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί. Έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε ότι πλέον στις περιοχές όπου θα ολοκληρώνονται αναπλάσεις και έργο οδοποιίας, για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, αλλιώς θα υπάρχουν πρόστιμα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σήμερα θα βρεθεί στην Ύμβρο για 48 ώρες έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να συμμετάσχει σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της ελληνικής κοινότητας του νησιού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα παραδώσει στα ελληνικά σχολεία της Ύμβρου μεγάλο αριθμό βιβλίων σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική, όπως λένε, πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο νησί. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές που είναι σε εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Δήμας, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
0: Μέχρι πότε δεν θα έχουμε
1: μέχρι
0: μετρό?
1: Και τις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, 20 Ιουνίου το Σάββατο, αν όλα πάνε καλά, το μετρό θα δοθεί και πάλι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
0: Υπομονή ακόμα λοιπόν, 10 μερούλες.
1: Ακόμη 10 μέρες υπομονή και να πούμε βέβαια για ένα φαινόμενο που είναι σε έξαρση στην παραλία της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι όλοι το έχουμε δει, είναι το φαινόμενο του ευτροπισμού, το γνωστό φυτοπλακτόν, καφέ απόχρωσης, έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, ενώ υπάρχει και η δυσοσμία στο σημείο εκείνο. Το φαινόμενο είναι έντονο και σε άλλες περιοχές του παραλιακού μετόπου, ενώ ανησυχία αρχίζουν και εκφράζουν και οι αλλοίς.
0: Ναι, είναι όποιος περάει από την
1: είναι
0: παραλία το βλέπει την εικόνα αυτή. Δυστυχώς παρουσιάζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.
1: Τέτοια εποχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για την ενημέρωση όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα. Να πω ότι συνεχίζετε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη, η μεγάλη δίκη για τα Τέμπη. Οι εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θεμάτων, των θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωσης Προσωπικού Έλξης και Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής βραδινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου τμήματος επιθεώρησης Λάρισας. Άρα σήμερα είναι η δίκη, στην ουσία συνεχίζεται η διαδικασία με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την τραγωδία των Ετεμπών, και αυτό θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview βλέπει το φως δημοσιότητα σήμερα,

0: μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη, ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, 14,7 το ποσοστό του Πασόκ. Έχουμε μια μικρή ανατροπή, η Ελληνική Λύση επανακάμπτει στην τέταρτη θέση, ξεπερνώντας έστω και οριακά την Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, 8,2 το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης, 8,1 της κυρίας Καριστιανού. Και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή είναι το ΚΚΕ με 4,6, η Φωνή Λογικής με 4 και οριακά η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα κόμματα μένουν εκτός Βουλής, και το ΜΕΡΑ25 με 2,5 και οι Δημοκράτες του Στέφανο Κασελάκη με 2, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, κατατροπώνεται 0,6%, το ίδιο και η Νίκη, μόλις 0,4%, η Νέα Αριστερά, η οποία έτσι κι αλλιώς διαλύθηκε 0,4%, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 4%. Αυτή είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, επαναλαμβάνω. Θα τη συζητήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη. Καλημερίζω όμως στην εκπομπή τον πολιτικό αναλυτή, τον Ανδρέα τον Δρυμνιώτη. Κύριε Δρυμνιώτη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Γουντούλου. Μια χαρά είμαι, πολύ καλά είμαι.
0: Έχουμε μία ακόμα δημοσκόπηση για την οποία θα μας μιλήσει ο συνάδελφός σας, ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, σε λίγο.
1: Δεν συνάδελφος, εγώ δεν κάνω δημοσκόπηση.
0: Εντάξει, με την ευρία έννοια του όρου. Πολιτικός αναλυτής είναι και ο κύριος Βασιλιάδης.
1: Εντάξει.
0: Εκτός από δημοσκόπηση, κάνει και πολιτική ανάλυση.
1: Εγώ πολιτικός μηχανικός σπούδασα, κατά λάθος βρεθεί
0: αυτό. Εντάξει, κατά λάθος, αλλά κάνετε μια καριέρα χρόνια τώρα, οπότε είστε από τους ανθρώπους που έτσι έχουν άποψη.
1: Την είδα τη δημοσκόπηση, ήμουν το πρωί στο Sky και είδα τη δημοσκόπηση και τη σχολεία. Τι θέλετε να ακούσετε?
0: Τι διαπιστώνετε από αυτό? Καταρχάς έχουμε μια διαπίστωση ότι ξεφουσκώνει η κυρία Καριστιανού. Έτσι.
1: Αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι νομίζω ότι όσο αρχίζει να μιλάει τόσο θα γίνονται περισσότερες συγκάφες. Εγώ έχω περιγράψει ότι θα έχει μάλλον την τύχη του Κασελάκη.
0: Α, δηλαδή μπορεί να μείνει και εκτός, ναι, δηλαδή θα δώσει μάχη.
1: Αν τυχώς συνεχίσει, προσέξτε, αυτοί κάπως προσπαθούν να τη μαζέψουν τώρα και έχουν αποφασίσει να μην βγαίνει αυτή να μιλάει, να βγαίνει ο Αυγερινός. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι αυτό. Λοιπόν, γιατί όποτε μιλάει χάνει και μερικές χιλιάδες ψήφους. Αλλά όταν θα μπούμε στην καθαρά προεκλογική, δεν μπορεί να βγαίνει ο εκπρόσωπος ενός κόμματος.
0: Ναι, βέβαια, θα βγαίνει ο αρχηγός του κόμματος. Δεν μπορεί
1: θα βγαίνει ο αρχηγός του κόμματος και εκεί δεν μπορεί. Δεν κρύβεται, ξέρετε. Αυτά τα πράγματα μπορεί να κρύψεις για ένα διάστημα, αλλά και γι' αυτό και πολύ φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα ξεφουσκώσει και αυτή.
0: Μάλιστα. Στην ουσία, επίσης βλέπουμε ότι το Πασόκ τσιμπάει κάτι και αρχίζει και γίνεται μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση. 16% το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα, 14,7% το ποσοστό του Πασόκ. Εκτιμάτε ότι και αυτό είναι ανοιχτό?
1: Βεβαίως είναι ανοιχτό. Νομίζω όμως ότι το Πασόκ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μάλλον έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά το θανάσιμο λάθος που έκανε ήταν η μη ψήφιση της παράδοσης της θητείας του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, δηλαδή ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε την Ελλάδα όρθια τις δύσκολες στιγμές. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ο Τσίπρας και ο παπάς έλεγαν ότι θέλουν να τον διώξουν με τις κλωτσιές. Και έρχεσαι εσύ τώρα και ψηφίζεις παρόν. Αυτά στον παραδοσιακό ψηφοφόρο του Πασόκ δεν αρέσουν. Δεν ξέρω αν...
0: Ναι, δεν αρέσουν, αλλά παρόλα αυτά... ένα κόμμα το οποίο είναι πιο αριστερά του Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα, με το καλημέρα, ας το πούμε, ξεπέρασε το Πασόκ.
1: Είναι πολύ απλό αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ καλά το λέτε. Διότι μεταξύ του Γνήσιου και του Αντιγράφου ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Λοιπόν, Γνήσιος αριστερός είναι ο Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ και με τις παλινοδίες του Δούκα αλλά και με τις ίδιες παλινοδίες πολλών στελεχών του έχει στρίψει το κόμμα πιο αριστερά από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Και αυτό δεν νομίζω ότι το βοηθάει. Διότι η αριστερή λίμνη, όσα ψάρια, τα περισσότερα ψάρια θα τα πάρει ο Γνήσιος αριστερός, το οποίος είναι ο Τσίπρας.

0: το οποίο φαίνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί αυτό. Υπάρχει και η τάση, αυτό που λέμε, επειδή υπάρχει ο ενθουσιασμός τώρα, ανακοινώθηκε το κόμμα. Άμα περιμένουμε λίγο, θα δούμε αν έχει κατασταλάξει σε αυτό το όπως. Εγώ τον Τσίπρα πάντως τον βλέπω να είναι γύρω στο 10 με 12% στις εκλογές, όχι παραπάνω.
1: Αν είναι 10 με 12, μάλλον δεν θα είναι και δεύτερος.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Δηλαδή το Πασόκ θα πάρει παραπάνω από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω. Για τον Πασόκ δεν είμαι βέβαιος, γιατί σαν λέω. Περιμένω να δω.
1: Η δεύτερη θέση δηλαδή είναι ανοιχτή και ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση.
0: Οι δύο. Πασόκ και Τσίπρας.
1: Πασόκ και Τσίπρας, μάλιστα.
0: Αυτοί διεκδικούν τη δεύτερη.
1: Μετά βλέπετε την ελληνική λύση.
0: Μετά είναι το χάος. από εκεί και πέρα. Μετά θα έπρεπε να είναι το ΚΚΕ, το οποίο ήταν γύρω στα 10, αλλά βλέπουμε ότι και αυτό χάνει.
1: Χάνει, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό του ΚΚΕ.
0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, συνήθως το ποσοστό του ΚΚΕ είναι...
1: γύρω στο 7-8%.
0: Ναι, είναι μπετοναρισμένο. Τώρα, πώς βγήκε σε αυτή τη δημοσκόπηση τόσο χαμηλό, εκτός αν πραγματικά υπάρχει αλλαγή νοοτροπία στην Ελλάδα που... Εγώ θα το βλέπα θετικά, αν έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε τον παραδοσιακό, το σοβιετικό ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι, ακόμα είναι Σοβιέτ.
1: Ναι. ΚΚΕ και ελληνική λύση περίπου είναι σίγουρο ότι θα μπουν στην επόμενη Βουλή, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, αλλά για την κυρία Καριστιανού θέτεται ένα θέμα ότι μπορεί και να μην πει, όπως και η Φωνή Λογικής και η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Προσέξτε, ακόμα έχουμε περίπου 11 μήνες το νωρίτερο για τις εκλογές, το αργότερο μάλλον για τις εκλογές. Λοιπόν, πολλά μπορούν να συμβούν, ας περιμένουμε, αυτή ήταν η δεύτερη μάλλον δημοσκόπηση, ας περιμένουμε να δούμε για τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις, γιατί σας λέω, είναι ένα φαινόμενο η Καριστιανού, αλλά... φαινόμενο το οποίο είχε σχέση με το θυμικό περισσότερο παρά με το πολιτικό, και όσο μιλάει νομίζω, προσέξτε να δείτε, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Τώρα όταν λέει ότι θέλει να πάει αυτοδυναμία για να εφαρμόσει, για να κάνει αυτά που θέλει, τα οποία ακόμα δεν μας έχει πει ποια θα είναι αυτά, παιδιά, εσείς έχετε ακούσει κανένα πρόγραμμα, έχετε ακούσει κανένα στέλεχος σε Καριστιανού? Δεν μας έχει δείξει σημεία για να μπορέσουμε να την κρίνουμε. Ξέρετε, το έχω πει με ένα ωραίο παράδειγμα. Ο Μέση, που θεωρείται ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και η Καριστιανού δεν είναι στο επίπεδο του Μέση. Αν μας έλεγε ότι έκανε ομάδα και δεν ξέραμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι 10 και ποιος είναι ο πάγκος του, δεν στοιχηματίζαμε ποτέ ότι θα πάρει το Champions League.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πάντως, εάν μου λέτε ότι το Τσίπρας θα πάρει 10 με 12% και η Καριστιανού θα έχει την τύχη του Κασελάκη και το Πασόκ δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική άνω του 10-12%, πού θα πάνε τα υπόλοιπα ποσοστά μέχρι να φτάσουμε στο 100%? Αναρωτιέμαι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία...
0: Είναι γι' αυτό που ισχυρίζομαι εγώ, ότι όσο δεν υπάρχει αξιόπιστη λύση από την αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει και για τρίτη θητεία.
1: Δηλαδή εκτιμάτε ότι το θέμα της αυτοδυναμίας δεν έχει κλείσει αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι. 100%. Και αν θέλετε θα σας δώσω και μερικά στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι, δηλαδή γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, το ανώτερο που δίνουν σε εδώ και μήνες, όχι τώρα, στη Νέα Δημοκρατία είναι 31% στην ωραία εκτίμηση ψήφου.
0: Ακούστε, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, πήρα τις 19 όλες. Δεν εξέρασα καμία για να μην κατηγορηθώ για κοπτοραπτική. 19 δημοσκοπήσεις οι οποίες έγιναν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023. 19 δημοσκοπήσεις. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9%. Και το μέγιστο που της έδιναν ήταν 37,9%. και πήρε 40,8. Για τον Τσίπρα το ελάχιστο που του έδιναν ήταν 26,5 και μέγιστο 30,7 και πήρε 20,1. Τι θέλω να πω, ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά, γιατί και μάλιστα στέλνει και μηνύματα. Πράγμα όμως που στις εκλογές δεν το κάνει. Στις εκλογές σκέφτεται το δικό του μέλλον, το μέλλον των παιδιών του και απαντάει ξέροντας ότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη δεν λάθος αναγνωρίζεται. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ενώ μεν στις δημοσκοπήσεις ήταν υποεκτιμημένη η Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμημένος ο ΣΥΡΙΖΑ το 23, στην κάλπη άλλαξαν εντελώς τα πράγματα.
1: Ναι. Απλά κάποιος θα μπορούσε να σας πει και να το συζητήσουμε λίγο ότι το 23 ήταν 4 χρόνια πριν. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε τη φθορά μιας τετραετίας ακόμα. Και επίσης θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει σε αυτό ότι και τότε και τώρα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Άρα μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ξαναποτελέσει ένα πόλο έλξης για τους αναποφάσεις τους. Υπάρχουν διπλή προσέγγιση του θέματος, γι' αυτό το θέτω έτσι.
0: Και τα δύο που λέτε είναι πολύ σωστά. Έχει φθαρεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτή. Έχει φθαρεί λόγω της παραμονής στην εξουσία ήδη 7 χρόνια. Είναι πολύ χρόνο. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Αλλά προσέξτε να δείτε, ο κόσμος κοιτάζει ποια είναι η εναλλακτική λύση. Ελείψη εναλλακτική λύση θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα πάει να ξαναψηφίσει για να μην βρεθεί σε μια κατάσταση δύσκολη, σε καιρούς δύσκολους όπως είναι αυτή τη στιγμή, με δύο πολέμους εν εξελίξει.
1: Ναι.
0: Και μια αβεβαιότητα.
1: Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξαναέκανε κόμμα μπορεί να βοηθήσει τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: 100% και μάλιστα είναι δύο τα θέματα. Και το ντοκιμαντέρ που έπαιξε στο Sky νομίζω ότι μας ξαναθύμισε το πόσο κοντά όντως στο χιλιοστό ήταν να πάμε στην καταστροφή, το οποίο ξαναθύμισε τους αρχιτεχνισμούς του 2015 και όπως θα είχατε δει, Οι ξένοι μιλάνε. Δεν είναι ότι έχει, ας πούμε, εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε προκατηλημένοι, αλλά οι ξένοι δεν είχαν κανένα λόγο να λένε, να μας πούν παραμύθια. Μας λένε την δικιά τους οπτική, όπως ήταν τα πράγματα. Και αυτά δεν κολακεύουν το Τσίπρα. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι έχει τάσης εξουσίας πλέον το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Ας πούμε,
0: αυτός έφυγε με 17%, γι' αυτό και εγώ τον εκτιμώ ότι θα είναι γύρω στο 12%.
1: Μάλιστα. Ας πούμε ότι σήμερα είναι η επόμενη των εκλογών και βγαίνει, θεωρητικό είναι το ερώτημά μου, αλλά θα καταλάβετε που αποσιοποιεί, και βγαίνει το αποτέλεσμα που δίνει στην εκτίμηση ψήφου Interview, η εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σήμερα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει 31,2, η Ελλάς 16, το Πασόκ 14,7, η Ελληνική Λύση 8,2, η Καριστιανού 8,1, το Κουκουέ 4,6, η Φωνή Λογικής 4 και η Πλεύση Ελευθερίας 3,3. Είναι τα 8 κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Σύμφωνα με την κατανομή των εδρών, με βάση αυτό το αποτέλεσμα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 130 έδρες, η Ελλάς 44, το Πασόκ 43, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 24, η Ελληνική Λύση 24, το Κουκουέ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση ή πάμε σε δεύτερες εκλογές?
0: Πάμε σε δεύτερες εκλογές, διότι λειτουργεί το σύνδρομο το οποίο το είδαμε ολοκάθαρα το 89. Το 89 είχαμε δύο εκλογές, Ιούνιο και Νοέμβριο, οι οποίες δεν έδωσαν με ένα πολύ δύσκολο...
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, το 89 η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 43%, 44%. Ναι, στις δεύτερες πήγε μια μονάδα με παραπάνω και χρειάστηκαν τρίτες εκλογές για να πάει στο 47% και να κυβερνήσει με 151%.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, ήταν το εκλογικό σύστημα τέτοιο. Αυτή τη στιγμή το εκλογικό σύστημα με 36% και 8% να είναι εκτός Βουλής κάνει αυτοδυναμία.
1: Το 31 δηλαδή μπορεί να γίνει 36-37 στις δεύτερες εκλογές.
0: Γιατί να μην γίνει. Είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Δεν είναι μακριά. Δεν θέλουμε 40. Θέλουμε, σαν λέω, το 36 με 8 ή 10% εκτός βουλής κάνει αυτοδυναμία.
1: Εκτιμάται λοιπόν ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει πάνω από 30% θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: 100% θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Είμαι βέβαιος.
1: Ναι. Αν πάρει κάτω από 30.
0: Και αν πάρει κάτω από 30 θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτω από 30. Σας λέω, οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία γιατί στέλνουν μηνύματα. Με αυτή την έννοια δεν είναι ότι το κάνουν αλλιώτικο.
1: Ναι. Θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο του 27 και το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε ένα μήνυμα ανασχηματισμό που στην ουσία δεν έγινε ούτε και η αλλαγή που περιμέναμε και είχε διαρρεύσει ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πήγαινε στο Υπουργείο στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Κυρανάκη, ναι, όχι. Έγινε, είναι πολύ καλό στη θέση του και καλά έκανε και τον κράτησε τον
1: Μαρινάκη. Ναι, αλλά παρόλα αυτά έγιναν κάποιες εσωτερικές μετακινήσεις μικρού βεληνικούς.
0: Ναι,
1: αυτό δείχνει ότι μπορεί να έχουμε εκλογές και τον Οκτώβριο ή θεωρείτε ότι θα πάμε τέλος τετραετίας?
0: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης προσπαθεί και μέχρι στιγμής το καταφέρνει να βάλει δίπλα το όνομά του τη λέξη θεσμικός. Λοιπόν, είπε 5 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο επιπόλαιο να το επαναλάβει τόσες φορές εάν δεν είχε σκοπό να το τηρήσει.
1: 27 όμως μπορεί να είναι και Γενάρης, μπορεί να είναι και Απρίλης και Μάης.
0: 27, οποιοδήποτε μήνας μέσα στο 27 δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόωρος, γιατί υπάρχει η πίεση του να έχουμε κυβέρνηση όταν θα πάρουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπήπτει στο δεύτερο εξάμηνο του 27.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Δεν μπορεί να βρεθούμε...
1: Άρα το αργότερο Απρίλιο του 27 θα έχουμε εκλογές, το αργότερο.
0: Αυτό είναι και το πιο πιθανό είναι να είναι ο Απρίλιος, γιατί ο Απρίλιος δίνει και την ευκαιρία της δεύτερης εκλογής να είναι το Μάιο.
1: Το Μάιο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Σαμαράς, τι βλέπετε για το κόμμα Σαμαρά?
0: Το κόμμα Σαμαρά, κοιτάξτε, ο Σαμαράς, το μέγιστο που πέτυχε ποτέ σαν πολιτική άνοιξη
1: 5% ήταν
0: 4,88, δεν ήταν, ναι, ναι. 5.
1: Εντάξει, 5 σκάρτο, παρακάτι.
0: Σκάρτο 5. Λοιπόν, αυτό τότε που ήταν πολύ πιο νέος, πολύ πιο δραστήριος και αν θέλετε και το ξέραμε και λιγότερο. Τώρα τι να ελπίζει να πάρει? Εγώ προσωπικά λέω ότι εάν καταφέρει να μπει στην Βουλή στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες εκλογές δεν θα πάρει ούτε 3%. Γιατί ο κόσμος δεν του αρέσει να ψηφίζει τους θαμμένους. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Βρετανία άλλαξε 4 πρωθυπουργούς τα τελευταία 2 χρόνια, αν θυμάστε. Πού είναι αυτοί οι πρωθυπουργοί? Έχουν εξαφανιστεί, δεν προσπαθούν να επανέλθουν. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Αυτή η μανία των δικών μας να επανέλθουν, δεν ξέρω και ποιο είναι το κίνητρο τους. Δηλαδή και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς έφτασαν στο ανώτατο σκαλί της δημοκρατίας μας. Έγιναν πρωθυπουργοί. Τώρα να πάρει ο Σαμαράς 4% και ο Τσίπρας να πάρει 10, 12, 13, ξέρω εγώ, είναι σαν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια μεγάλη εταιρεία και να κάνεις αίτηση να γίνεις τμηματάρχης.
1: Ναι.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι δεν στέκει στη λογική, στη δική μου λογική τουλάχιστον, για να μην λέω για πολλά πράγματα.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω, κύριε Δερμιώτη. Ας πούμε ότι ο Μητσοτάκης πετυχαίνει τρίτη θητεία, όπως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει εσείς. Μια τρίτη θητεία όμως η οποία θα έχει οριακή αυτοδυναμία, όπως όλα δείχνουν. Ακόμα και 37% να πάρει η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 151 βουλευτές. Πώς μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα στην τρίτη τετραετία που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η θητεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα είναι επιβαρημένη με τρίτη θητεία που δεν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τρίτη θητεία πρωθυπουργός, σαν ο πρώτος πρωθυπουργός που θα το πετύχει με τα πολιτευτικά. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα με ένα σωρό προβλήματα και με τα εθνικά θέματα ανοιχτά και σε εκκρεμότητα με το θέμα του Αιγαίου και τα οικονομικά ζητήματα και το συνταξιοδοτικό, το οποίο είναι μια βραδιφυλλεγής βόμβα η οποία ακόμα δεν έχει σκάσει. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα αυτοδύναμα, οριακά αυτοδύναμα?
0: Θα μου ζητάτε να πάμε να παίξουμε λότο για να περιμένουμε να κερδίσουμε?
1: Όχι, λέω μήπως δηλαδή αυτό, η οριακή αυτοδυναμία που ας πούμε ότι πετυχαίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτή θνησιγενής, και μήπως μόνο με κυβερνήσεις συνεργασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί, να κυβερνηθεί η χώρα στα δύσκολα.
0: Ναι, αλλά δεν τις βλέπουμε να δημιουργούνται αυτές. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που θα ήταν μια καλή περίπτωση, εδώ νομίζω ότι πήραν απόφαση στο συνέδριό τους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί αποκλείεται. Με την Καρισιανό να συνεργαστεί αποκλείεται. Άρα μένει η Λατινοπούλου μόνο, που θα μπορούσε να ήταν μια τέτοια. Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης θα κατέβαινε σε αυτό το επίπεδο να συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου. Θα πέσει μια κυβέρνηση και θα υπάρχει ένα... Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδες. Ναι. Θα γίνουν οι εκλογές πάντα.
1: Καλώς κύριε Δερμιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχωρήσατε.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα Δερμιώτη. Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν. Σε λίγο Δημήτρης Βασιλιάδης, αφού ακούσουμε πρώτα διαφημιστικά μηνύματα.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: Η δημοσκόπηση της Ιντερβιού είναι σήμερα η είδηση της ημέρας. Μία ακόμα δημοσκόπηση, την οποία συζητήσαμε αναλυτικά με τον πολιτικό αναλυτή τον Ανδρέα Δερμιώτη πριν από λίγο. Η ώρα όμως να συζητήσουμε με τον άνθρωπο που έκανε τη δημοσκόπηση, που διενήργησε την δημοσκόπηση, το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ιντερβιού, πολιτικό αναλυτή επίσης και καλό φίλο της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
5: Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Έχασα δυστυχώς τη συνομιλία με τον κύριο Δερμιώτη, γιατί έπρεπε να μιλήσω κάπου αλλού, αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον οι αναλύσεις του πάνω, μου αρέσουν ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δερμιώτης μας είπε πριν από λίγο ότι η εκτίμησή του είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν θα πάρει πάνω από 10-12%. Το ΠΑΣΟΚ επίσης τα ίδια, και ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει αυτοδυναμία της τάξης του 36-37%. Αυτή είναι η εκτίμηση του κύριου Δερμιώτη. Και επίσης μας είπε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα έχει την τύχη του Κασελάκη. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς, με βάση τη μέτρηση τη δική σας, δείχνει τέτοιες τάσεις το εκλογικό σώμα αυτή τη στιγμή?
5: Θα σας πω τι βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής. Μάλλον θα σας πω τι δεν βλέπουμε από το κόμμα Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού. Ακόμα δεν βλέπουμε κόμματα. Δεν έχουμε δει κόμματα. Δηλαδή, τα κόμματα για να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν συνέδρια, όργανα, κεντρική επιτροπή, γραφεία τύπου, συντονισμένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως και με το εκλογικό σώμα. Αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δηλαδή που χαρακτηρίζουν κάτι ως κόμμα δεν τα βρίσκουμε. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα πράγματι που μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο κ. Δρυμιώτης, αφού φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός της ανακοίνωσης των κομμάτων και όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν, και μάλιστα όταν έχεις μια εβδομάδα όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ έχεις Τσίπρα στα κανάλια, την προηγούμενη είχες Καρτικιανό, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχες Τσίπρα, αν με όλη αυτή την επικοινωνία φτάνει στο 16% σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μας αλλά και με όλες τις δημοσκοπήσεις, βλέπω όλες τις δημοσκοπήσεις, περίπου στα ίδια αποτελέσματα είναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι πράγματι μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο κ. Δρυμιώτης. Δηλαδή, αφού κατακάτσει ο Κορνιαχτός, να αρχίσει λίγο πάλι τα πράγματα να επανέρχονται σε μια πιο ήρεμη κατάσταση και να συμβεί και αυτό για την κυρία Χριστιανού, να πάθει δηλαδή κασελάκι, και για τον κύριο Τσίπρα να μην μπορέσει τελικά να ξεπεράσει το 10%.
1: Πάντως, στη μέτρηση τη δική σας, επειδή εσείς ήσασταν ο πρώτος που μετρήσατε την Χριστιανού, έχει μείωση το ποσοστό της, είναι οριακά κάτω και από την ελληνική λύση, την περνάει ιστοριακά η ελληνική λύση.
5: Ναι, δεν είναι ακριβώς μείωση θα έλεγα, είναι ταβάνι θα έλεγα. Επίσης οι πολλοί ψηφοφόροι, επειδή λέγαμε ότι θα φύγουν από την ελληνική λύση και θα πάνε στην κυρία Χριστιανού κτλ. Πράγματι στο προηγούμενο δημοσκοπικό κύμα το δικό μου βλέπαμε μια μετατόπιση προς την κυρία Χριστιανού.
1: Τώρα τι έγινε?
5: Τώρα όμως που είδανε τι σημαίνει η κυρία Χριστιανού και προφανώς ικανοποιήθηκαν ή δεν ικανοποιήθηκαν, φαίνεται ότι τελικά δεν πλήρεται και τόσο η ελληνική λύση όσο θα περιμέναμε. Όσο θα περίμενα και εγώ, γιατί και εγώ είχα πει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα λόγω του ότι το αφήγημα της κυρίας Χριστιανού έχει κάποιες ομοιότητες στο συντηρητικό του κομμάτι τελικά, τέλος πάντων, με αυτό που πρεσβεύει ο κύριος Βελόπουλος και η ελληνική λύση. Βλέπω ότι δεν είναι τελικά τόσο καταστροφικές αυτές οι μετακινήσεις από την Χριστιανού προς τον κύριο Βελόπουλο και αυτό έρχεται επί της ουσίας και σοφαρίζει ένα αποτέλεσμα να είναι και οι δύο γύρω στο 8%. Επίσης δεν ξέρω αν αυτό για την κυρία Χριστιανού είναι το χαμηλότερο. Δηλαδή θεωρώ ότι εδώ υπάρχει, αν δεν δούμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα κόμμα, ξέρετε, με λόγια ωραία τα προβλήματα δεν λύνονται. Πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Και όχι να λέω προτάσεις, δεν εννοώ απλά να υπάρχει ένα πρόγραμμα σε ένα χαρτί το οποίο θα το τυπώσεις και θα το μοιράσεις. Πρέπει να υπάρχουν προτάσεις τα οποία θα βγουν στελέχη και με τεκμηριωμένο λόγο θα μπορέσουν να τα διαδώσουν.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι να γίνουν οι εκλογές το 27 όπως όλα δείχνουν. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν γίνει το 27 σίγουρα οι εκλογές. Λοιπόν, πρώτο ενδεχόμενο οριακό, αυτό θα μας απαντήσετε εσείς, ας το πούμε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτοδυναμία?
5: Κοιτάξτε, με την αποτίμηση που κάνουμε με την πολίτικα, αυτό δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει.
5: Τώρα δεν βγαίνει, όχι. Αλλά όταν είσαι στο 30, 31, 32% και όταν βλέπεις ότι στην αντιπολίτευση όλοι είναι εναντίον όλων και όχι εναντίον της κυβέρνησης, μην αποκλείεται ότι όλη αυτή η ασόβαρη εικόνα που βγαίνει από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δείτε για παράδειγμα τώρα για να είμαι σοβαρή, ο Φάμελος δεν μιλάει με τον Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά δεν μιλάει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν μιλάει με κανένα. Και επί της ουσίας όλη αυτή η φαγωμάρα γίνεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο το οποίο δεν αφήνει εντελώς ανεπηρέαστη τη Νέα Δημοκρατία και μην σας πω ότι την ευνοεί κιόλας. Γιατί από τη μια έχεις μια απόλυτη ασοβαρότητα και από την άλλη έχεις, αν μη τι άλλο, μια συμπαγή ομάδα. Δεν θα πω ότι είναι σοβαρή ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία ή όχι.
1: Άρα αυτό άλλο. Λέω, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας.
5: Είναι ανοιχτό, πράγματι. Ναι,
1: λοιπόν,
5: είναι
1: αυτό καταλαβαίνω. Τώρα δεν είναι φαίνεται, ανοιχτό. Αλλά είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, ποιος θα είναι τελικά στη δεύτερη θέση? Πασόκ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και αυτό είναι ανοιχτό.
5: Εδώ θα σας πω ότι και αυτό είναι ανοιχτό. Βεβαίως.
1: Ναι, αυτό.
5: Γιατί αν φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός μέσα. Ναι, κύριε Κοντογουλίδη, σωστά το καταλαβαίνετε. Αν φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός, ο οποίος υπήρξε για την ελληνική για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, και κάτσει και εκεί ο Κορνιαχτός, και αν φυσικά αποφασίζει και το Πασόκ να κάνει κάποιο άλλο είδους αντιπολίτευση. Έτσι, δηλαδή με αυτή την αντιπολίτευση που κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή ο Κλοπές και ο ΠΚΠ, έχει μείνει στο 12, 13, 14. Αυτό για να ξεκολλήσει θα πρέπει να αλλάξει τη συνταγή με την οποία αντιπολιτεύεσαι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί συνέχεια τα ίδια υλικά και να βγάζει διαφορετικό φαγητό. Το ίδιο φαγητό θα βγάζει.
1: Μάλιστα.
5: Αλλά αν θα συμβεί αυτό ή όχι, εξαρτάται εντελώς από το τι θα αποφασίσει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει ως αντιπολίτευση από εδώ και πέρα.
1: Επίσης είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της τέταρτης θέσης μεταξύ ελληνικής λύσης και ελπίδας για τη δημοκρατία.
5: Σαφέστατα.
1: Το βλέπω, ναι, ότι είναι ανοιχτό. Το ΚΚΕ γιατί πέφτει τόσο χαμηλά σε αυτή τη μέτρηση? Τι συνέβη, τι διαπιστώσατε?
5: Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είναι κάτι το οποίο είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, θα έλεγα. Δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα αν το ποσοστό τώρα είναι εκεί, είναι λίγο πάνω ή είναι λίγο κάτω. Πάντοτε λίγο πριν από τις εκλογές το ΚΚΕ συσπυρώνεται και παίρνει αυτό το 6-7% το οποίο του ανήκει παραδοσιακά και διαχρονικά.
1: Ναι, είναι σίγουρα πάντως στην επόμενη Βουλή το ΚΚΕ, δεν τίθεται καμία αμφισβήτηση.
5: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ανοιχτά, δηλαδή Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 παίζεται αν θα είναι στην επόμενη Βουλή.
5: Η Φωνή Λογικής, αν με ρωτούσατε και αν μου λέγατε να βάλω στοίχημα ότι θα περάσει το 3%, έτσι με αυτά που βλέπω τώρα, επαναλαμβάνω, και όχι αυτά που θα δούμε το 27, είναι σίγουρα στη Βουλή. Το Μέρα 25 έχει πιθανότητες, γιατί εκεί με τις αναταράξεις που γίνονται στον αριστερό χώρο μπορεί κάτι να κερδίσει, κάτι να χάσει. Μπορεί και να μιλάνε και λίγο και μεταξύ τους και αυτό να μην το ξέρουμε. Δηλαδή, ο Βαρουφάκης με τη Νέα Αριστερά, με κάποια στελέχη τα οποία ξεπετάει ο Φάνολος δεξιά και αριστερά και τα αφήνει ορφανά τώρα, ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Τσίπρας δεν θέλει να τα δει. Μπορεί να υπάρξει κάποιες δημόσιες. Έχει δυνατότητες. Σας θυμίζω ότι ο Βαρουφάκης έμεινε εκτός Βουλής το 2023 με 2,8. Δηλαδή του λείπαν καμιά δεκαριά χιλιάδες ψηφοφόροι για να μπορέσει να κατορθώσει το 3%. Αν το καταφέρει ή όχι, μπορεί να το καταφέρει ανάλογα με το τι γίνεται στην αριστερά. Όσο για την Λατινοπούλου, βλέπω ότι κρατάει μια την Λατινοπούλου. Για την Λατινοπούλου.
1: Η Κωνσταντοπούλου πάντως είναι οριακά στο 3,3.
5: Για την Κωνσταντοπούλου είναι εκεί που ήταν. Δεν είναι κάτι το καινούριο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι σαν με 3,3 μπήκε το 23 στη Βουλή. Αυτά που έγιναν με τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, που ήταν απολύτως σωστά βεβαίως εκείνη τη στιγμή που γινόντουσαν, έχουν τελειώσει ως αφήγμα για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο να μπουν και 9 κόμματα στη Νέα Βουλή. Είναι ανοιχτό.
5: Υπάρχει ενδεχόμενο. Και περιμένουμε να δούμε ακόμα θα κάνει και ο Σαμαράς.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Στην ερώτηση, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα επικεφαλής στον Αντώνη Σαμαρά, στη μέτρησή σας το 5% απαντά πολύ πιθανό, το 6% αρκετά, το 9% λίγο, το 79% καθόλου και το 1% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Με βάση την αντίστοιχη απάντηση που κάνατε στο ερώτημα για κόμματα Τσίπρα Καριστιανού πριν ακόμα ανακοινωθούν, αυτό το οποίο απαντά για Σαμαρά περίπου τι αναλογεί σε πρόθεση ψήφου?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3%. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι σε εκλογικό περιβάλλον θα το αντέξει και αυτό ο κύριος Σαμαράς, γιατί ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει μόνο με την πλατφόρμα του Ναυτίγιου Μητσοτάκης. Με τέτοιου είδους αφηγήματα κατεβαίνουν και όλοι οι άλλοι, βέβαια. Οπότε νομίζω ότι εξαρτάται τώρα ποιος θα πιστεί περισσότερο ότι μπορεί να διώξει το Μητσοτάκη. Αν πιστεί κάποιος από τον Τσίπρα, προφανώς θα πάνε στον Τσίπρα και θα αποφύγουν τον κύριο Σαμαρά. Αν τους πείσει ο κύριος Σαμαράς, πράγμα που δεν το πιστεύω, γιατί βλέπω ότι δεν έχει τον γκέλ ο κύριος Σαμαράς γενικότερα στον κόσμο που έχει για άλλους λόγους ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν το να ψηφίσω κάποιον για να φύγει, ξέρετε, δεν λέει και πολλά, γιατί πάνω από την κάλπη τελικά δεν θα πάμε για να λύσουμε τις διαφορές μας, θα πάμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και εκεί θα επικρατήσει και ο ρεαλισμός και η ψυχραιμία. Μπορεί να είμαστε θυμωμένοι γιατί τώρα ήρθαν τα κοινόχρηστα και δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, γιατί δεν μας βγαίνει το νίκη στο τέλος του μήνα, γιατί δεν έχουμε πληρώσει εδώ στο δανείο μας και για όλα αυτά να φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως πάνω από την κάλπη τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Ναι. Και κάτι τελευταίο να πούμε. Στη μέτρησή σας φαίνεται εξαφανίζονται τελείως δύο κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πέφτει στο 0,6% και δεν έχει καμία τύχη, όπως επίσης καμία απολύτως τύχη δεν φαίνεται να έχει και η Νίκη με 0,4% μόλις εκτίμηση ψήφου. Προφανώς τα ποσοστά της Νίκης πάνε στην κυρία Καριστιανού, έτσι.
5: Η Νίκη έχει μετατοπίσει σύσσωμη ότι όλα με όλα τα πρικιά της εκεί στην κυρία Καριστιανού, η ψηφοφόρη εννοώ. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω καν τώρα αυτή η απόφαση που βγήκε από την Κεντρική Επιτροπή τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί ότι δεν θα κατέβει, δηλαδή πρέπει και εμάς τους δημοσκόπους κάποιος να μας βοηθήσει να μας πει. Αν είναι να κατέβει, να τον βάζουμε στην πρόθεση ψήφου. Αν είναι να μην κατέβει, αν δεν κατεβάσει ψηφοδέλτια, να μην τον βάζουμε.
1: Πού να κατέβει τώρα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κατέβει.
5: Εμείς είμαστε θεσμικοί. Πρέπει να ξέρουμε επίσημα κατεβαίνω ή δεν κατεβαίνω. Αν δεν πει δεν κατεβαίνω, το να λέμε εσείς και πού να κατέβει και πού να κατέβει δεν έχει καμία σημασία. Όσο δεν έχει κλείσει το μαγαζί, δεν έχει γίνει αναστολή λειτουργίας ή οτιδήποτε, πρέπει να το μετράμε. Είναι τεχνικό το θέμα, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, κύριε Βασιλιάδη.
5: Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό ότι θα κατέβω ακόμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι θα πάμε στον Τσίπρα μέχρι εκεί μένα.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Δημήτρης Βασιλιάδης, τον ακούσαμε πάντοτε με ενδιαφέρον τις απόψεις του. Πάμε στην επόμενη συζήτηση, την οποία έχουμε προγραμματίσει. Καταρχάς να σας πω ότι μετά από αρκετό καιρό θα μιλήσουμε και με το Σάκη Μουμτζή λίγο μετά τις 11. Όπως επίσης, σήμερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε το θέμα με τις ξαπλώστρες στην επανομή, στον ποταμό κτλ. Θα έχουμε το Δήμαρχο Θερμαϊκού για τη λειτουργία του Beach Bar, η οποία φαίνεται ότι είναι αρκετά, επιβαρύνει αρκετά φέτος τους πολίτες, με ακριβές τιμές και στην επανομή, τιμές περίπου Χαλκιδικής. Αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τσέκο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από τον Χρήστο Πέτρου, ο οποίος παρακολούθησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και θα μας τα πει αναλυτικά. Και προτού πάμε σε όλα αυτά, να σας πω ότι τα πράγματα στην Μέση Ανατολή είναι δύσκολα, και παρόλα αυτά είχαμε κάτι θετικό χθες, παρά το ότι παραμένει εξαιρετικά τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανέστειλαν Ιράν και Ισραήλ τις εκατέρωθαν επιθέσεις, αλλά απ' την άλλη απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση όμως είναι υπαρκτή, δεν έχει υποχωρήσει, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Νετανιάχου. Την ίδια ώρα Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Φαίνεται ότι ο Τραμπ επιδιώκει τη συμφωνία, αν και αυτός παίζει τα γνωστά παιχνίδια του, τα οποία είναι περισσότερο χρηματιστηριακού τύπου. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση πλέον. Το μέτωπο Τραμπ-Νετανιάχου εδώ και αρκετό καιρό έχει σπάσει, και μάλιστα ο Τραμπ αφήνει να νοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να κηρύξουν απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες και να τελειώσει ο πόλεμος εκεί. Και μάλιστα προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι στο καλύτερο του σημείο, ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον εάν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται ούτε για διαχειρία ούτε για διάλογο, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχέτησε ντρόν στο Αιλάτ που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη.

Από την άλλη, στα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, για τη γνωστή προκλητική τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημέρωσε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την παρενόχληση που δέχτηκε στην ουσία η χώρα μας, η Ελλάδα μας, διότι παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας σημαίνει παρενόχληση στην Ελλάδα από την Τουρκία. Βλέπω εδώ, διαβάζω εδώ ότι όπως ανακοινώθηκε κατά την άτυπη σύνοδο που έγινε, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στην αυσιπλοεία, καθώς και την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας? Εδώ γίνεται αυτό που έγινε στον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδος. Και τι τελικά κατέληξε κάπου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποια ασφάλεια? Δεν μπορούν να... Δηλαδή μιλάμε, τα διαβάζουν αυτά και στην Τουρκία και γελάνε, δυστυχώς. Τα διαβάζει και ο Τραμπ στην Αμερική και γελάει από την πλευρά του διπλά. Η Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στα ζητήματα της ασφάλειας. Και όχι μόνο. Γενικά υπάρχει μεγάλο θέμα και το οποίο οφείλεται στην έλλειψη και στρατηγικής και πολιτικής βούλησης και ηγετικών ανθρώπων που λείπουν από την Ευρώπη. Λείπει ένας Φρανσουά Μιτεράν, λείπει ένας Χέλμουντ Κόλ, λείπει σε ελληνικό επίπεδο ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Λείπουν αυτές οι ηγετικές φυσιογνωμίες οι οποίες συνέβαλαν στην εκτόξευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέβαλαν στη μετάλλαξή της καταρχάς, τη θετική της μετάλλαξη από Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Διεθνή, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Λείπουν αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες και έχουμε μείνει με ενάνους πολιτικούς Ευρωπαίους, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι διαχείριση και λαμογιά. Διαχείριση της λαμογιάς, αυτό κάνουν. Γι' αυτό και καθημερινά αποκαλύπτονται ένα σωρό σκάνδαλα ευρωπαϊκά. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με μουσική. Στις 11 η ώρα θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μετά Σάκης Μουμτσής στην ανάλυση της Τρίτης, Θόδωρο Τζέκος, δήμαρχος Θερμαϊκού, για τα Beach Bar στο ποταμό, Χρήστος Πέτρου ρεπορτάζ για το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και Σάκης Γκίνας για τα αθλητικά. Χθες είδατε τι έγινε στο τρίτο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα τα συζητήσουμε όλα στην αθλητική ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα λίγο πριν από τις 12. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, όταν γιώτα χέπεσε πάνω σε νταλίκ. Από τη σύγκρουση, δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Στενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τους τραυματίες, τους οποίους μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τον ένα να βρίσκεται διασωληνωμένο στην εντατική, ενώ ο άλλος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα και μόλοπες. Στο σημείο, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα, γίνεται με δυσκολία. Αύξηση των δυνάμεών της σε ποσοστά εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ιντερβιού για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% και συγκεντρώνει 31,2%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 16%, το Πασόκ στο 14,7%, Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Κουκουέ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%. Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4% επίσης και 4% το άλλο κόμμα. Το μόνο που έχει αξία σε κάθε συζήτηση περί ανασχηματισμού είναι οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, σημειώνοντας ότι τα δημοσιεύματα συχνά διαψεύδονται από τις εξελίξεις. 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας συμπληρώνονται σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να αναφέρεται στη σημασία της μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο X. Παράλληλα, τόνισε ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια που ακολούθησε τη συμφωνία συνέβαλε στην ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας. Με 3 προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά χθες η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν αφαιθεί ελεύθεροι κατά περίπτωση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγκυοδοσίας από 5 έως 15.000 ευρώ. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχέας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
2: Μεσολόγγι, από την Πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Ακούτε πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Και πραγματικά όσοι είδαμε χθες τον μίνι ανασχηματισμό, καταλάβαμε ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει να αλλάξει σχεδόν τίποτα στο κυβερνητικό σχήμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό, ότι δεν θέλει να παίξει, ας το πούμε, με τη φωτιά. Ακόμα και την μεταπίδηση του στενού του συνεργάτη, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, δεν την τόλμησε, γιατί προφανώς δεν εμπιστεύτηκε το πρόσωπο που θα διαδεχόταν τον κύριο Μαρινάκη. Σου λέει, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, να το παίξω κορώνα γράμματα, ας πάω με τον Μαρινάκη που τον ξέρω και τον εμπιστεύομαι, από το να έχω κάτι το οποίο μπορεί να μην μου βγει. Το ερώτημα που τίθεται είναι, αν πίσω από αυτό θα πάμε σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, το κύριος Δρυμνιώτης και ο κύριος Βασιλιάδης, με τους οποίους συνομιλήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν απόλυτοι, είπαν ότι οι εκλογές θα γίνουν και οι δύο το 2027. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του Σάκη του Μουμτζή. Σάκη μου, καλημέρα, μετά από αρκετό καιρό τα ξαναλέμε.
1: Καλημέρα. Πόσο από εδώ, Βασίλη.
0: Τι γίνεται.
1: Χαρά, όλα καλά. Καλά, όλα καλά. Χαθήκαμε.
0: Τι λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Θα πάμε, κοίταξε, σε εκλογές, όπως τα λέγαμε.
1: Ναι, 27, το 27. Μάρτιο, Απρίλιο του 27. Έτσι το βλέπω, έτσι. Εκτός αν έχουμε δραματικές εξελίξεις, έτσι, που κανένα δεν μπορεί να τις αποκλείσει, να τις προβλέψει. Το απρόπτο είναι πάντα μέσα στη ζωή και στην πολιτική. Λοιπόν, αλλά κατά καλώς εχόμενο πραγμάτων θα πάμε, όπως είπε και ο κύριος Δερμιώδης και ο κύριος Βασιλιάδης, Μάρτιο-Απρίλιο. Ένα. Δύο. Είδα τη δημοσκόπηση τη σημερινή του κυρίου Βασιλιάδη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει οκτακομματική βουλή με περίπου 130 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, που αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, κατά την εκτίμησή μου, η βουλή θα είναι εξακομματική.
0: Εξακομματική, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα για Δημοκρατία, Ελληνική Λύση και Κουκουέ.
1: Και Κουκουέ, ναι. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα σαρωθούν. Λοιπόν, και ουσιαστικά θα αυξήσει τους πόντους του ο Τσίπρας, η Ελλάς του Τσίπρα, και θα αυξήσει και η Νέα Δημοκρατία τη δύναμή της, πλησιάζοντας ή κατακτώντας την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το...
0: Με εξακομματική βουλή μπορεί να επέλθει η αυτοδυναμία και με 36%.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς.
0: Οριακή, βέβαια, αυτοδυναμία.
1: Ναι, και, οριακή.
0: Και ξέρεις, επειδή το θέτει αυτό η Νέα Δημοκρατία, το δίλημα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η Μητσοτάκης, η Χάος, και θα το θέσει πολύ πιο έντονα στο επόμενο διάστημα, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα σου κάνω το ίδιο ερώτημα που έκανα στο Δρυμνιώτη πριν από στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ας πούμε ότι του βγαίνουν όλα ιδανικά του Μητσοτάκη. Όλα ιδανικά, ας το πούμε. Γιατί το να πάρει 36-37% και στις δεύτερες εκλογές και να πετύχει τρίτη θητεία είναι το πλέον ιδανικό, ας το πούμε. Δεν θα το έχει ξανακάνει κανένας άλλος. Θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρίτες εκλογές. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι και λέω, με 151 βουλευτές μπορεί να κυβερνήσει τρίτη τετραετία μια κυβέρνηση, εξαντλώντας καταρχάς την τετραετία, και πώς μπορεί να κυβερνήσει με οριακή αυτοδυναμία όταν τα ζητήματα θα είναι ακόμα πιο έντονα και πιο σοβαρά και πιο επώδυνα που θα έχει να διαχειριστεί?
1: Ξεκινάμε από το αυτονόητο. Πάντα για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε, έτσι. Καλύτερα να έχεις αυτοδυναμία με 151 παρά μία αυτοδυναμία με 145. Αυτονόητο αυτό, έτσι. Αλλιώς βλέπεις τον κόσμο έχοντας τη δηλωμένη και αλλιώς χωρίς να την έχεις. Πάμε παρακάτω. Όταν έχεις 151 μπορεί να πετύχεις ευρύτερες συνενέσεις. Ευρύτερες συνενέσεις από ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ, έτσι, το οποίο την τρίτη θέση, αν πάρει την τρίτη θέση, θα του δημιουργήσει προβλήματα εσωκομματικά. Συνεπώς, κάποιες δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, κάποιοι βουλευτές μέσα στο ΠΑΣΟΚ, που δεν συντρέχουν την πολιτική του, την προτινόμενη πολιτική του Δούκα, ή κερδούν αποστάσεις από τον Ανδρουλάκη, εφόσον εκλεγούν, ενδεχομένως να αποτελέσουν στήριγμα, κυβερνητικό στήριγμα σε κάποια κρίσιμα νομοσχέδια. Λοιπόν, αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Άλλο να έχεις έστω το οριακό 151 και άλλο να το κυνηγάς. Και ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με δεδομένη την επιθυμία του για τρίτη συνεχόμενη πρωθυπουργική θητεία, 151, μια χαρά το καλοβλέπω. Το μεγάλο ερώτημα σε αυτή την υπόθεση είναι, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα γιατί είναι υποθέσεις υπό υποθέσεων, αν θα εξαντλήσει την τετραετία, αν στα δύο χρόνια θα πει παιδιά, εγώ σας παραδίδω μια Ελλάδα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και τώρα αποχωρώ για ένα ευρωπαϊκό πόστο ή κάπου αλλού και ανοίγω τις διαδικασίες της διαδοχής μου. Αυτό μπορεί να γίνει, λέω, ένα σενάριο κατά το 2029. Δεν νομίζω ότι στις προθέσεις του Μητσοτάκη είναι να πάει μέχρι το 2031 ο ίδιος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Ναι. Αυτό βέβαια για αυτό το καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.
1: Φυσικά,
0: υπάρχει όμως και το κακό σενάριο.
1: Βέβαια,
0: να επιβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το πραγματικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι το ποσοστό που αποτυπώνεται στην πρόθεση ψήφου. Βέβαια και στην πρόθεση ψήφου στην δημοσκόπηση της Ιντερβιού είναι ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Είναι νομίζω στο 28%, 28,3%. Υπάρχουν όμως μετρήσεις άλλων εταιριών που την έχουν πολύ πιο χαμηλά, στο 22-23%. Λοιπόν, άρα στην πρόθεση ψήφου παίζει το ποσοστό της από 22-28. Εάν πάμε στο μέσο όρο αυτών των ποσοστών, είναι γύρω στο 25%.
1: Πάνε κατευθείαν στο κακό σενάριο.
0: Στο κακό σενάριο.
1: 4,5.
0: Λοιπόν, ναι. 4,5. Αν πάρει η Νέα Δημοκρατία
1: έχει,
0: κάτω από 25%.
1: Ναι.
0: Αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα, είναι αυτό σίγουρο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να το αμφισβητήσει. Και είναι πρώτο κόμμα και είναι με κάτω από 25%. Που σημαίνει ότι η κατανομή των εδρών θα γίνει με απλή αναλογική.

0: ζητεί τον ηγέτη, ακόμα και αν δεν έχει φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Μα πώς θα πάει σε δεύτερες εκλογές με 24,5? Το 24,5 μπορεί να γίνει 37?
0: Όχι, 37 δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει 31.
1: Πάλι αυτοδυναμία δεν μπορεί να πάρει.
0: Δεν θα έχει αυτό. Εκεί ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Εκεί θα σχηματιστεί μια συνεργατική κυβέρνηση, η οποία δεν θα έχει το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, και αυτό θα είναι ένας εύχημος τρόπος να αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άρα λες ότι
0: υπάρχουν
1: πολιτικά κόμματα τα οποία μπορούν να πάνε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή εθνικής ανάγκης ή όπως οτιδήποτε του τη βαφτίσουν, αρκεί να μην υπάρχει ο Μητσοτάκης στην αρχηγία της κυβέρνησης.
0: Μια κυβέρνηση συνεργασίας. Όπως έγινε το 2012 μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, έγινε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Νέας Δημοκρατίας με κάποια άλλα κόμματα, που θα είναι πάλι πρωθυπουργός από το πρώτο κόμμα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, λοιπόν, αλλά δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το χείριστο σενάριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και είναι ένα σενάριο το οποίο επιθυμεί διακαώς ο Αντώνης Σαμαράς, γι' αυτό και θα κάνει το νέο κόμμα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά. Έχω γράψει άρθρο και είμαι πολύ επιφυλακτικός. Δηλαδή προχθές δεν έκανε η δήλωσή του, ήταν αφήσιμη. Ήταν ήξης αφήξης, ήταν λίγο πυθία. Δεν είπε έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι οι αποφάσεις, δεν τις είπε.
1: Εντάξει, σαν να λέω ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου να κάνω κόμμα.
0: Κοίταξε, να μου επιτρέψεις να πω ότι το Σαμαρά το ξέρω πολύ καλά. Εάν είχε πάρει την απόφασή του, θα έλεγε έχω πάρει την απόφασή μου να κάνω κόμμα. Το πότε θα το ανακοινώσω, το αφήνω στην κρίση μου.
1: Άρα λες ότι περισσότερο ήταν με αρνητική διάσταση του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Να λάβουμε υπόψη ότι φιλικό συγκρότημα προς τον πρώην Πρωθυπουργό, προς τον Σαμαρά, προανήγγειλε ότι στις 6 Ιουνίου θα ίδρυε το κόμμα του. Και διαψεύστηκε. Ο κύριος Κοτάκης στην Εστία έγραφε ότι στις 6 Ιουνίου ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυε κόμμα. Και αυτή την είδηση την ανυπαρήγαγαν και φίλοι του στο διαδίκτυο. Τους διέψευσε. Κοίταξε, ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι χθεσινός. Έχει τεράστια πείρα. Και συγχρόνως γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ένας πρώην πρωθυπουργός να πάρει 4% μόνο και μόνο για να στερήσει την αυτοδυναμία ή κάποιο ευπρόσωπο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, δεν στέκεται. Ένας πρώην πρωθυπουργός να πάρει 4% δεν στέκεται. Να πάρει 10-12 έδρες δεν είναι κάτι το θετικό. Γι' αυτό το ζυγίζει ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τις ηγήσεις διάφορων θερμοκέφαλων συμβούλων που τον περιστοιχίζουν.
1: Ναι. Αυτά που συμβαίνουν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι άνευ προηγουμένου, ας το πούμε. Δηλαδή είναι απίστευτα. Δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική πολιτική ιστορία αυτό που γίνεται με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου πεις, έχεις καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει? Θέλουν να πάνε στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους δέχεται μόνο εάν παραιτηθούν από βουλευτές, στην ουσία αν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά τι θα γίνει? Η Νέα Αριστερά διαλύεται, ο Πολάκης καραδοκεί, ο Φάμελος λέει ότι είμαστε υπέρ του εγχειρήματος ΣΥΡΙΖΑ, εν ενεργεί ακόμα αρχηγός κόμματος να λέει ότι θα πάει στην ουσία σε άλλο κόμμα. Θα πάει σε άλλο κόμμα, αλλά τώρα δεν μπορεί να πάει. Ο Δραγασάκης, που διετέλεσε και υπουργός οικονομίας, ο άνθρωπος και είναι πόσο χρονών, 75-80 χρονών, ορκίζεται βουλευτής και προφανώς αμέσως θα ανεξαρτοποιηθεί στη θέση της Αξιόγλου. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, δεν το τολμούν, διότι σου λέει αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο είναι 8-9 μηνιάτικα. Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά? Γιατί ο Τσίπρας τους λέει παραιτηθείτε από βουλευτές για να έρθετε. Ένα χάος πραγματικό. Δείγμα, ας το πούμε, δείγμα του πόσο τελικά η αριστερά στην Ελλάδα έχει πρόβλημα, έχει τεράστιο πρόβλημα μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η ριζοσπαστική αριστερά, έτσι, γιατί υπάρχει και η ορθόδοξη αριστερά του ΚΚΕ που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αμέριμνο και ευτυχισμένο βαδίζει το δρόμο του. Έτσι. Δεν έχουν προβλήματα εκεί, δεν έχουν τέτοιες αντιθέσεις. Αυτή είναι ευτυχισμένη. Λοιπόν, αλλά η ριζοσπαστική αριστερά ταλανίζεται από αυτά τα προβλήματα, διότι υπήρξε κάποια στιγμή κυβερνός αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και όλοι οι συνεργάτες του πληρώνουν το ότι κυβέρνησαν. Εντάξει. Και πληρώνουν επίσης και ότι τον τρόπο με

0: το οποίο αντιπολιτεύτηκαν τη Νέα Δημοκρατία από το 2019 στο 2023. Και όταν διαπίστωσαν ότι το 2023 με το 17,5-18% που πήραν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στην εξουσία, έγινε αυτό που έγινε, έγινε αυτό το μπάφαλο. Ποια θα είναι η κατάληξη? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή τους υποβάλλει ένα τεράστιο καψόνι, διότι τους θεωρεί υπεύθυνους, αυτούς τους θεωρεί υπεύθυνους για αυτό το οποίο υπέστη το ΣΥΡΙΖΑ, αποσύοντας κάθε ευθύνη για τον ίδιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας ποτέ δεν απολογήθηκε για το 17,5% του 2023. Ποτέ σε κανένα όργανο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε συζήτηση για τέτοια της ΣΥΤΑΣ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, Βασίλη μου. Ποτέ κανένα όργανο του ΣΥΡΙΖΑ δεν συζήτησε για το 17,5%. Λοιπόν, επινόησε τον Κασελάκη. Θυμάσαι τι επικοινωνιακός ρημαγδός ακολούθησε την εμφάνιση του Κασελάκη, έτσι?
1: Ναι, είχε γίνει χαμός.
0: Χαμός.
1: Και μάλιστα... δεν ξέρω τώρα αυτό αν ήταν εύστοχο. Θέλω να το σχολιάσεις. Εγώ δεν το άφησα ασχολίασω και δεν θα το σχολιάσω. Ο κύριος Δερμιώτης, μιλώντας την πρώτη ώρα της εκπομπής, είπε ότι και η κυρία Καρισιανού θα έχει την πολιτική τύχη του κυρίου Κασελάκη. Αυτή την πρόβλεψη έκανε.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα το
1: έλεγα. Εσύ θεωρείς ότι υπάρχει μια δυναμική από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού?
0: Ναι, που... δεν θα το έλεγα. Δεν είναι και ίδιες περιπτώσεις. Δεν είναι και ίδιες περιπτώσεις. Η κυρία Καρισιανού δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπονομευθεί από το εσωτερικό του κόμματός της. Ο Κασελάκης είναι ξεκάθαρο μετά την πρώτη εβδομάδα και την φυγή της Νέας Αριστεράς ότι θα είχε τα ίδια προβλήματα εσωκομματικά. Και απόδειξε πως τον εκπαραφύρωσαν με ένα συνέδριο που θύμιζε τη σταλινική περίοδο. Που έγινε ένα συνέδριο που έγινε και σε Μπουζουξίδικο, στο οποίο ο Καβουδής γνώριζε ποιοι συμμετείχαν. Όπως και προχθές. Δεν ξέρω αν διάβασες τις δηλώσεις ενός μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι μέσα στην προχθεσινή ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής συμμετείχαν και άτομα και ψήφισαν άτομα που δεν ήταν και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή γίνονται τέρατα και
1: συμμετείχαν. Όλες οι παθογένειες της ελληνικής αριστεράς, της μεταπολιτευτικής πολιτικής της αριστεράς μετά τη μεταπολίτευση από το 1974 και μετά, όλες οι παθογένειες οι οποίες παθογένειες εμφανίστηκαν ως κάτι το δυναμικό, το ανατρεπτικό, το πολύ προοδευτικό και τελικά εξελίχθηκαν σε κάτι πολύ συντηρητικό, αποκαλύπτονται πλέον αυτό το διάστημα.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και ανήθικο. Υπάρχει και ανηθικότητα σε αυτή τη συμπεριφορά. Εντάξει, δεν μπορεί δηλαδή να σε φτύνει ο Τσίπρας και εσύ να λες ότι βρέχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι τόσο ανήθικο, είναι αναξιοπρεπές. Το ανήθικο είναι λίγο πιο βαρύ. Είναι αναξιοπρεπές. Δηλαδή να σου λέει ο άλλος. Γιατί εδώ ο Πολάκης και ο Παπάς έχουν δίκιο, έτσι. Να σου λέει ο άλλος ότι αν θέλεις να έρθεις, διέλυσε το κόμμα σου, παρετήσω από βουλευτής και θα το σκεφτώ αν σε δεχτώ. Εάν έχεις λίγη τσίπα και λίγη αξιοπρέπεια, του λες σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ποιος είσαι εσύ, ας το πούμε, που θα μου βάλεις τέτοιους όρους?
0: Όλη η ουσία είναι σε αυτό που είπες. Κάνε ό,τι κάνεις, που στο υπαγορεύω εγώ, και μετά εγώ θα σκεφτώ εάν θα σε πάρω. Θα σκεφτώ αν θα περάσεις στο face control. Εκεί είναι όλη η ουσία. Δεν λέει να παραιτηθείς, να κάνεις, να δείχνεις και εγώ θα σε δεχτώ με ανοιχτές αγκάλες. Όχι. Δηλαδή υπάρχει βρίσκο να τα κάνουν όλα αυτά, να διαλύσει το κόμμα και να σου πει μετά ο Τσίπρας δεν σας θέλω στο κόμμα μου ή από τους 100 να πάρει τους 5. Λοιπόν, εκεί είναι όλη η υπόθεση και εκεί θα φανεί το παιχνίδι. Όμως παρόλα αυτά ο Τσίπρας γράφει με το καλημέρα ένα 16%, έτσι.
1: Είναι.
0: Τότε πρέπει να το
1: Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει, Σάκη μου.
0: Δεν ήταν δεδομένο. Και εγώ θα να πω κάτι στην αρχή που είπες, μια εύστοχη επισήμασή σου, ότι στη θέση του Παύλου Μαρινάκη ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικός και συντηρητικός, γιατί είχε το προηγούμενο ενός κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος άντεξε μια εβδομάδα, έτσι. Δεν θυμάμαι ήταν ένας πανεπιστημιακός. Γύρω στο 2022, αν θυμάμαι καλά, άντεξε μία εβδομάδα να παραμείνει κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα παράτησε. Δεν είναι εύκολο πόστο. Δεν είναι εύκολο πόστο. Οπότε καλά έκανε και τον κράτησε τον Μαρινάκη στη θέση του, τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του, για να αποφύγει τα χειρότερα. Έτσι. Γιατί κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι να σου ξεφύγει, κάτι να πεις που δεν έπρεπε να πεις, αυτό έχει γράψει αρνητικά για όλη την παράταξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάκης Μουμτζής, τον ακούσαμε. Εντάξει, σήμερα είχαμε πολύ πολιτική, αλλά και πώς να μην έχουμε με τέτοιες εξελίξεις και με τέτοια θέματα. Να πάμε τώρα στα επόμενα δύο θέματα που σας προανήγγυλα. Να θυμίσω καταρχάς το χθεσινό. Ακροατές μου επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν ότι την Κυριακή πήγανε για το πρώτο μπάνιο στην Επανομή και πλήρωσαν για το ζευγάρι της ξαπλώστρες στις μπροστινές θέσεις των beach bar εκεί που υπάρχουν 40 ευρώ με ελάχιστη τιμή κατανάλωσης, πάντοτε έτσι δεν σημαίνει ότι πλήρωσαν, πήρανε και, αλλά είχε ελάχιστη τιμή κατανάλωσης το ζευγάρι 40 ευρώ, για τις πίσω θέσεις τη τιμή ήταν στα 25 ευρώ. Αυτό το, οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με τις περσινές τιμές, όπου δεν υπήρχε ελάχιστη κατανάλωση, εκτός αν ήταν θέμα συγκυριακότητα Σαββατοκύριακου. Και θα ήθελα να θέσω το θέμα, εντάξει, ο Δήμος Θερμαϊκού δεν έχει μια άμεση εμπλοκή σε αυτό, αλλά είναι ο Δήμος Θερμαϊκού αυτός ο οποίος νοικιάζει και έχει κάποια έσοδα από τα beach bar. Υπήρχε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων για να έχουμε τέτοια αναπροσαρμογή στις τιμές, διότι 40 ευρώ το ζευγάρι ξαπλώστρες στον ποταμό είναι τιμή Κασάνδρας, όπου και εκεί υπάρχουν beach bar που έχουν ακόμα πιο προκλητικές τιμές και 60 και 80 και 100 ευρώ φτάνει το ζευγάρι, αλλά μπορεί να βρεις και με 40 ευρώ στη Χαλκιδική το ζευγάρι της ξαπλώστρες. Κύριε Τσέκο, κύριε Θόδωρο Τσέκο, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Τι γίνεται καλημέρα τώρα εδώ πέρα, ο ποταμός βαδίζει στα πρότυπα της Χαλκιδικής σε επίπεδο beach bar, τιμών beach bar.
2: Φαίνεται ότι ίσως εξοικονόμηση χρημάτων για τις μετακινήσεις δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και επισκεψιμότητα και στον ποταμό, στις πιο κοντινές παραλίες. Και άρα αυξημένη ζήτηση. Τώρα δεν παρακολούθησα από το ξεκίνημα την
1: μου πήραν ακροατές και μου είπαν ότι χθες την Κυριακή που πήγανε οι τιμές ήταν σε όλα τα beach bar εκεί 40 ευρώ το ζευγάρι της ξαπλώστρας με ελάχιστη τιμή κατανάλωσης στις μπροστινές ξαπλώστρες και 25 ευρώ στις πίσω ξαπλώστρες. Η τιμή αυτή δεν έχει καμία σχέση με τις περσινές τιμές, είναι πολύ πιο τσιμπημένες. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα beach bar αυτά πληρώνουν περισσότερα μισθώματα στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυξήθηκαν οι τιμές.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από πέρσι ή από πρόπερσι. Εντάξει, υπάρχει μία μίσθωση που έρχεται από αρκετά χρόνια πίσω εκεί πέρα των επιχειρήσεων, που υπάρχει μια αναπροσαρμογή μικρή στο...
1: Πέστε μου λίγο για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Και γιατί τώρα έρχεστε κι εσείς να απολογίσετε για κάτι για το οποίο προφανώς δεν είστε υπεύθυνος, γιατί εσείς δεν κάνατε κανένα μίστομα επιθυμίας σας, έτσι.
2: Προφανώς, γιατί δεν είναι μόνο επιχειρήσεις που νοικιάζουν από το Δήμο. Εντάξει, αυτές που είναι στη θάλασσα, μπορεί να είναι και άλλες επιχειρήσεις που είναι σε ιδιωτικά ακίνητα, μπορεί να μισθώνουν από την εκτιματική υπηρεσία υγειαλό. Δεν έχει σημασία.
1: Στις επιχειρήσεις του Δήμου. Στην έκταση που έχει ο Δήμος εκεί πέρα στην παραλία, τι μίστομα πληρώνει ένα beach bar?
2: Επειδή δεν είναι η ίδια η έκταση και παίζει ρόλο και η έκταση που μισθώνεται. Είναι από εδώ, έτσι, μια εκτίμηση μπορεί να είναι από 10, 11, 12 μέχρι 20, 22 ευρώ το τετραγωνικό ετησίως, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους περίπου. Δηλαδή ένα στρέμμα μπορεί να είναι γύρω στα 20 χιλιάρικα, μια τέτοια μια έκταση.
1: Το χρόνο, έτσι, 20 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή στην ουσία δίνει ένα ποσό περίπου 1,5 χιλιάρικο το μήνα,
2: ναι,
1: για μια έκταση την οποία θα χρησιμοποιήσει 4 μήνες, ας το πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε 4 μήνες, αν πούμε ότι είναι, το νοικιάζει 4 μήνες, το κόστος είναι περίπου, το λειτουργικό κόστος είναι περίπου 5.000 ο μήνας. Λοιπόν, για να κατανεμηθεί σωστά, γιατί το υπόλοιπο διάστημα δεν θα λειτουργούν εκεί επιχειρήσεις. Με 5.000 το μήνα μόνο ενίκιο, προφανώς έχει και τα υπόλοιπα έξοδα. Νομίζω ότι τα ποσά αυτά είναι αρκετά υπερβολικά για να μπορέσει, ας το πούμε, να λειτουργήσει μια επιχείρηση με ένα κέρδος το οποίο θα είναι λογικό.
2: Προφανώς, ναι, δεν έχει γίνει κάποια αύξηση από την πλευρά του Δήμου, όχι μόνο στην φέτος, όχι μόνο στον ποταμό, ούτε στις υπόλοιπες παραλίες του Δήμου, εκεί, ούτε στον κοινόχρηστο χώρο. Και μπορώ να πω ότι στο Δήμο Θερμαϊκού είναι και χαμηλή η τιμή του κοινόχρηστου, ανατετραγωνικά σε σχέση με άλλους δήμους, δηλαδή
1: σε μια έκταση ενός στρέμματος περίπου πόσες ξαπλώστρες μπορούν να τοποθετηθούν,
2: δεν
1: μπορείτε να κάνετε υπολογισμό, ναι.
2: Τα 10 τετραγωνικά, αν έχει μια ομπρέλα κάθε 10 τετραγωνικά, μια ομπρέλα, ναι, θα μπορεί να βγει μια τέτοια εκτίμηση.
1: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, να σας πω λοιπόν κάτι.
2: Λειτουργεί μια ιδιωτική επιχείρηση, αν βρίσκει και οι κανόνες.
1: Να σας πω κάτι, από την εμπειρία μου.
2: Διαμορφώνουν κατά κάποιο τρόπο και τις τιμές. Όπως θα αγοράσουμε, θα πιούμε και τον καφέ μας στο κέντρο της πόλης, ή θα το πιούμε σε μια παραλία, ή θα πάμε σε ένα εμπορικό κατάστημα να πάρουμε ένα ρούχο. Οι τιμές διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αγοράς, από τη στιγμή που βρίσκουν. Υπάρχει πάντως χώρος για όλους, για ελεύθερη παραλία. Στον ποταμό ειδικά, και το κομμάτι προς Ηράκλεια να πούμε, υπάρχει τεράστια έκταση ελεύθερης παραλίας, να χαρεί ο κόσμος τη θάλασσα, εξίσου όμορφη παραλία και θάλασσα, και να είναι με την δικιά του την ομπρέλα, αλλά και εκεί και στα ίδια τα καταστήματα δεν είναι και όλα το ίδιο. Υπάρχουν και πιο χαμηλές τιμές. Τώρα δεν θέλω να κάνω ή να κατευθύνω, αλλά μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις και πιο φθηνές τιμές. Τώρα κάποια που θα κάνουν ένα όνομα, το καταλαβαίνετε αυτό εδώ, θα ανεβάσουν και σε άλλο επίπεδο τις τιμές.
1: Με το ναυάγιο τι γίνεται, με την περιοχή του ναυαγίου που είναι προστατευμένη εκεί? Σκέφτεστε να την κάνετε? Δύο ερωτήματα να σας θέσω. Επειδή η περιοχή όντως έχει πάρα πολύ, έχει μια άγρια ομορφιά και προστατεύεται, σκέφτεστε να την αξιοποιήσετε, και πώς μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση του ναυαγίου? Και δεύτερον, εκείνο το οποίο πραγματικά θέλω να σας θέσω, κύριε Δήμαρχε, διότι όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος αυτοκινήτων που μετακινείται ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, λόγω και της βενζίνης που είναι αυξημένη, είναι πάνω από 2 ευρώ, και ο άλλος υπολογίζει το κόστος για να πάει Χαλκιδική, σου λέει θα καταναλώσω λιγότερη βενζίνη αν πάω στο ποταμό, έχει και καθαρή θάλασσα, γιατί να μην πάω ποταμό και να πάω παραδείγματος χάρη Κασάνδρα, λοιπόν, να γλιτώσει για κάποια χρήματα από τη βενζίνη. Αλλά το να περνάει μέσα από την επανομή, από τα στενά εκείνα, και να βλέπει την εικόνα την οποία έχει και το δίκτυο κτλ., δεν σκέφτεστε να γίνει κάτι το οποίο να βάλει τις βάσεις προκειμένου να μια εξωτερική περιφερειακή, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να μην...
2: Έχει γίνει, μπράβο, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ένα τμήμα έχει σχεδιαστεί, ένας περιφερειακός δρόμος της επανομής, και ένα τμήμα του πριν από 2 περίπου χρόνια ολοκληρώθηκε. Και θα προχωρήσουμε και στα επόμενα. Πριν από 2 χρόνια σφαντοστώθηκε, ολοκληρώθηκε το ένα τμήμα του, με 2 και 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, ένας πολύ μεγάλος και σύγχρονος δρόμος. Για αυτόν τον λόγο να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στις παραλίες. Αλλά να μιλήσουμε για τον ποταμό. Ο ποταμός είναι στα όρια του. Δηλαδή να μεγαλώσουμε τους δρόμους για να κατεβάσουμε περισσότερο κόσμο, νομίζω ότι φεύγουμε από τα όρια του εφικτού. το βλέπουμε ότι με αυτά τα δεδομένα και ο ποταμός στα ωριά του δεν μπορεί περισσότερο κόσμο να σηκώσει. Βλέπουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε, να κατεβάσουμε περισσότερο κόσμο χωρίς να μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Η περιοχή εκεί είναι μια προστατευόμενη περιοχή Natura. Μέσα στο φανάρι απαγορεύεται. Να το ξεκαθαρίσουμε καταρχήν. Δεν είναι εκτός από εκείνη την περιοχή που είναι τα beach bar και υπάρχει ένα δημοτικό ακίνητο. Όλη άλλη έκταση ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στην ΕΤΑΠ, στα ελληνικά ακίνητα του δημοσίου. Όπως και η διαχείρισή τους ως προστατευόμενη περιοχή ανήκει στον ΦΠΚΑ. Δεν έχει καμιά δουλειά.
1: Μιας και το θέτεται αυτό, το κάμπινγκ.
2: Το ναυάγιο.
1: Το κάμπινγκ το οποίο λειτουργούσε στην περιοχή εκεί πέρα.
2: Επίσης στην ΕΤΑΔ ανήκει. Εμείς το μόνο που κάνουμε εγώ, δηλαδή ειδικά το θέμα του κάμπινγκ, το έχω κυνηγήσει πάρα πολύ. 4-5 φορές έχω κατέβει στην ΕΤΑΔ και τους πιέζω ασφυκτικά για να προχωρήσουν σε μια αξιοποίηση.
1: Μα είναι αμαρτία, δηλαδή τέτοιος χώρος. Εγώ επειδή το χώρο αυτό το γνώρισα το 2020, το 2001 που πήγα στην περιοχή για να μείνω στο Πλαγιάρι και πήγα εκεί και έκανα για πρώτη φορά και είδα το χώρο πώς λειτουργούσε το κάμπινγκ του ΕΟΤ. Λοιπόν, ήταν παράδεισος και πραγματικά σε πιάνει το στομάχι όταν βλέπεις ένα τέτοια εγκατάλειψη, χρόνια εγκατάλειψη.
2: Ευτυχώς το ίδιο συνέβαινε και στο κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, το οποίο μπήκε σε μια τροχιά αξιοποίησης. Από την αρχές του 27 θα ξεκινήσουν οι εργασίες και με ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και με μεγάλους κοινόχους στους χώρους, με ένα πάρκο, με ένα χώρο που παραχωρείται στο Δήμο για σχολείο, με κάποιες κατοικίες που θα γίνουν πολυτελείς, αλλά σε υψηλό επίπεδο διαβίωσης, με τη διαμόρφωση του παραλιακού πεζόδρομου, θα γίνει μια πολύ όμορφη αξιοποίηση. Σε αυτό εδώ το πλάνο πιέζουμε να προχωρήσει και το κάμπινγκ της επανομής, το οποίο, όπως σας είπα, πραγματικά και εγώ ασφυκτικά πιέζω και με κάθε τρόπο, και ήδη προχωρήσανε. Τώρα προχωράνε στις αποτυπώσεις του ακινήτου, στις τακτοποιήσεις των κτισμάτων που υπήρχαν μέσα για να βγει το πλάνο αξιοποίησης. Δηλαδή είναι σε μια διαδικασία που κινείται η αξιοποίηση αυτού του ακινήτου.
1: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
2: Όμως πραγματικά είναι προστατευόμενη περιοχή εκεί πέρα το ναυάγιο. Είναι στα όρια του από άποψη επισκεψιμότητας και ήδη επιβαρύνεται πολύ μια περιοχή που θέλουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία και στην οικονομική ζωή και στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών αυτών που έχει ο υδροβιότοπος.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για την Περαία, όπου και εκεί, ας το πούμε, τα πράγματα είναι πολύ. Φέτος θα αναμένεται πολλοί κόσμος να επισκεφτεί την Περαία.
2: Υπάρχει επισκεψιμότητα μεγάλη και βρίσκεις, νομίζω, μια μεγάλη γκάμα και τιμών. Όσο όμως αυξάνεται η τουριστική κίνηση, αυξάνεται και οι τιμές. Όσο υπάρχουν κάποιοι που έχουν να πληρώσουν. Από τη στιγμή που είναι ένας ιδιώτης και μια ιδιωτική επιχείρηση, θα ανεβάσει και τις τιμές.
1: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ
2: καλημέρα,
1: πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε, ο ανταγωνισμός πολλές φορές μπορεί να είναι υπέρ του καταναλωτή και σε άλλες περιπτώσεις να είναι κατά του καταναλωτή, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση δηλαδή. Χρήστος Πέτρου στο στούντιο μαζί μας, ο καλός μας συνάδελφος. Χρήστο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τι προέκυψε στη χθεσινή συνεδρίαση?
3: Έχουμε πολλά θέματα για μια ακόμη φορά και βέβαια ο Ιούνιος είναι αρκετά γεμάτος.
1: Πολλές συνεδριάσεις είδα.
3: Ναι, θα έχουμε και στις 22 του Ιούνιου μια ειδική συνεδρίαση για την κοινωνική κατοικία και γενικότερα τις κοινωνικές δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε στις 24 μια συνεδρίαση λογοδοσίας που προβλέπεται από τον κώδικα. Και βέβαια θα έχουμε και την εκλογή νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπει επίσης η νομοθεσία, την 1η Ιουλίου. Είναι οι γνωστές διμερεσίες, γιατί πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα της θητείας.
1: Μάλιστα, οπότε πρέπει να γίνει εκλογή επανεκλογή στην
3: ναι, Προεδρίου, Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και κάποια όργανα έτσι που βρίσκονται γύρω από στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου. Τώρα, στη χθεσινή συνεδρίαση Για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε το θέμα με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας σε ό,τι αφορά τα έργα για οπτικές σύνες, αλλά και διάφορες άλλες παρεμβάσεις, είτε για ίδρυψη είτε για αποχέτευση. Μπαίνει σε εφαρμογή η κανονιστική μετά και από την σχετική έγκριση που έλαβε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Και έτσι λοιπόν, εκεί που έχουμε φρέσκια ασφαλτόστρωση και καινούργια πεζοδρόμια, για 5 χρόνια, για τα επόμενα 5 χρόνια, δεν θα επιτρέπεται καμία παρέμβαση, με εξαίρεση μόνο αν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας, δηλαδή κάποια σοβαρή βλάβη που θα πρέπει να αποκατασταθεί. Έχουν ενημερωθεί και οι εταιρείες και όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι, γιατί επιτέλους πρέπει να προστατεύσουμε και τους δρόμους αλλά και τα πεζοδρόμια. Ένα άλλο ζήτημα είναι η επίσκεψη του Δημάρχου στην Τουρκία. Μάλιστα θα έχει συνάντηση, επίσκεψη μάλλον θα πραγματοποιήσει στο ελληνικό σχολείο της Σύμβρου. Θα παραδώσει και κάποια βιβλία που συγκεντρώθηκαν από τη Διεύθυνση Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί θα έχει συναντήσεις και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομέ αλλά και με τον Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου Κύριλο. Και μάλιστα όπως ανέφερε χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αγγελούδης, στην Ήμβρο σιγά σιγά αυξάνεται και ο πληθυσμός των Ελλήνων το τελευταίο διάστημα. Τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχόλησαν ήταν ένα θέμα που βλέπουμε να κυριαρχεί και στην επικαιρότητα με το διαγωνισμό για το πράσινο μπαλκόνι. Κάποιοι επιτίδη αλλίωσαν τον διαγωνισμό με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου.
1: Όταν αλλίωσαν?
3: Από το εξωτερικό, ναι. Κάποιοι hackers, ας το πούμε
1: hackers,
3: έτσι.
1: Α, έγινε χακάρισμα.
3: Ναι, έγινε ένα χακάρισμα με την χρήση των bots, έτσι είναι η ορολογία των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους μέσα από αυτό το χακάρισμα να ψηφίσουν έως και 7 φορές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ζήτημα. Τώρα αυτός ο διαγωνισμός έχει πλέον θωρακιστεί, θα γίνεται ταυτοποίηση με κωδικούς TaxisNet. Ξεκινάει λοιπόν ο νέος διαγωνισμός, από χθες είναι στον αέρα στην σχετική πλατφόρμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιπολίτευση, ο Σπύρος Πέγκας από την Θεσσαλονίκη για όλους την παράταξη γνωστοποίησε ότι στρέφεται και στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας προσφυγή για το θέμα... για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που απέρριψε το αίτημα για δημοψήφισμα με θέμα την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα δια του κυρίου Ιακώβου, γιατί απουσίαζε ο πρώην δήμαρχος, έθεσε την κατάσταση που επικρατεί στα κημητήρια αναστάσεως του κυρίου που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έγινε λόγος και για χόρτα, δηλαδή για την βλάστηση που έχει αναπτυχθεί εκεί, αλλά και για διάφορα άλλα ζητήματα ως προς την εικόνα που παρουσιάζουν οι χώροι. Την απάντηση έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Χατζηθεόκλητος, είπε ότι προχωρά μια δημοπράτηση για τον εργολάβο που θα αναλάβει το θέμα των ταφών και των εκταφών, αλλά έχει γίνει και συντήρηση από την υπηρεσία Πρασίνου στην βλάστηση για να μην παρουσιάζουν οι τάφοι των συνανθρώπων μας αυτήν την αποκρουστική εικόνα όπως περιέγραψε και η αντιπολίτευση. Ο κύριος Στομπουλίδης έθεσε το θέμα της κατάστασης που βρίσκεται ο τομέας καθαριότητας και κυρίως ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Στάθηκε στο θέμα της μη λειτουργίας πλυντηρίου των απορριμμάτων, γιατί έχει υποστεί μια βλάβη το πλυντήριο. Και αυτό που τόνισε ο κύριος Ζαχαριάδης ως αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ότι αναζητείται χορηγία για να αποκατασταθεί το πλυντήριο, γιατί αν προχωρήσει σε κάποιον διαγωνισμό είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και μπορεί η αποκατάσταση αυτή να γίνει μετά από ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα και υγιεινής για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στα απορριμματοφόρα και στον τομέα καθαριότητας. Ενώ τέλος ο Νίκος Νικήσιανης έθεσε το θέμα του νέου κώδικα δήμων και κοινοτήτων και την στάση που έχει κρατήσει η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ζητήματα που προβλέπονται στον κώδικα, όπως είναι και το θέμα το πώς θα διεξάγονται τα τοπικά δημοψηφίσματα. Η απάντηση εδώ ήρθε από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος ανέφερε ότι και έχει συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα και έχει εκδώσει και σχετικό ψήφισμα σε ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση για τα τοπικά δημοψηφίσματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Πέτρου, τον ακούσαμε και θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή με Σάκη Γκίνα και αθλητικές ειδήσεις.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
12: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
1: Λοιπόν, ο Σάκης Γκίνας όπως κάθε μέρα μας δίνει το πρωινό κατά κάποιο τρόπο για να ακολουθήσει το κυρίως γεύμα στην αθλητική εκπομπή, την ολοκένουργια αθλητική εκπομπή που ακούτε καθημερινά 12 και 5 με 1 από το FM 100 με σημείο αναφορά στο Μουντιάλ που έρχεται αλλά και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σάκη μου, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Να ξεκινήσω λίγο με ΠΑΟΚ σήμερα, διότι αυτό που άκουσα με έχει βάλει σε σκέψεις. Είναι αλήθεια ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος η Ιβάν Σαββίδη, ο Λέο Μάτος, οι νέοι διευθυντές, τεχνικός και αθλητικός διευθυντής, Λέο Μάτος και Αντρέβι Ερήνια, χωρίς τον Λουτσέσκου, ο οποίος είναι σε διακοπές. Αληθεύει αυτό?
13: Λοιπόν, κοίταξε, ήταν η πρώτη μέρα του Λέο Μάτος στα γραφεία χθες, ο οποίος μαζί με τον Βιερίνια έπτυσαν δουλειά. Τώρα σου λέω την επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, ναι.
13: Το απόγευμα έγινε μια σύσκεψη αθλητικού και τεχνικού διευθυντή, όπως είπες, παρουσία του Ιβάν, του Γιώργου και του Νίκου Σαββίδη και της Μαρίας Γκοντζάροβα.
1: Ήταν και ο Ιβάν Σαββίδης?
13: Ναι.
1: Με τηλεδιάσκεψη προφανώς.
13: Με τηλεδιάσκεψη, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
13: Δεν είναι εδώ. Εκτός και αν έχει για το πρώτο Κάρας, θα το ξέραμε. Είναι με τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι.
13: Συζήτησαν για τη στρατηγική και την φιλοσοφία, δόθηκαν οι κατευθύνσεις για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, δεδομένο είναι ότι δεν υπήρχε ο Λουτσέσκου στην
1: παρέα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι δυνατόν, δηλαδή, έτσι πως τον ξέρεις τον Λουτσέσκου να δουλεύει, δεν θα διέκοπτε τις διακοπές του για να πάρει μέρος σε μια τέτοια σύσκεψη?
13: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα.
1: Είσαι προβληματισμένος.
13: Είμαι προβληματισμένος. Είναι δεδομένο και δεν μπορούμε να το κρύψουμε ότι είναι θολό το τοπίο σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα, είναι ολοφάνερο. Και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει αυτό. Νομίζω βέβαια ότι περνάνε ημέρες. Δηλαδή, γιατί είμαι προβληματισμένος?
1: Ναι.
13: Είναι 9 Ιουνίου. Εάν υπάρχει απόφαση αλλαγής προπονητή, σε 10 μέρες γίνεται η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα χρονιά. Πρέπει αυτός να έρθει άμεσα, δηλαδή αυτή τη βδομάδα, την επόμενη. Ακούγονται πολλά και διάφορα, όλα όμως είναι σε επίπεδο φημών και σεναρίων, τίποτα επιβεβαιωμένο για Σέρτζιο Κονσεϊσάο, για διάφορα. Δεν είναι πολύ θολό το τοπίο και εμείς θέλουμε, επειδή θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι.
1: Μισό λεπτό, Σάκη μου, ναι. Λοιπόν, για να το θέσουμε το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει όντως θέμα.
13: Υπάρχει όντως θέμα.
1: Διότι ακόμα και να μην διέκοπτε τις διακοπές του Λουτσέσκου, θα μπορούσε από εκεί που ήταν, να δύο ώρες, να συμμετάσχει με τηλεδιάσκεψη σε αυτό που λέμε προγραμματισμό νέα σεζόν.
13: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να λείπει ο προπονητής από μια τέτοια σύσκεψη. Κάτι συμβαίνει.
13: Σίγουρα κάτι συμβαίνει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Μάλιστα.
13: Η πρώτη μπαίνει... συγκέντρωση είναι σε 10 μέρες. Επαναλαμβάνω όμως, η λογική τι λέει? Ότι...
1: Δεν μπορείς να φτάσεις 19 του μηνός. Πρέπει να γίνουν ό,τι είναι να γίνει. Ή θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου
13: ή θα
1: πάρει κάποιον άλλον. Και για να πάρει κάποιον άλλον σημαίνει ότι πρέπει ήδη να το ψάχνει. Αν σκέφτεται να πάρει κάποιον
13: και
1: άλλον.
13: Και επίσης θα πρέπει να μιλάει με τον Λουτσέσκου, γιατί υπάρχει buyout και για να φύγει και για να, και για να αποδεσμευτεί μόνος του, δηλαδή να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά υπάρχει ρήτρα και για την απόλυση του.
1: Αν διακόψει το συμβόλαιο, πάω μαζί του, μάλιστα.
13: Άρα είναι και ζήτημα οικονομικό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Προς το παρόν, αυτό που λένε είναι ότι ο Λουτσέσκο είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι ηλίου φαϊνότερο όμως ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο θα το δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
1: Με τα γραφικά τώρα υπάρχει σχεδιασμός? Τι θα γίνει, ας το πούμε? Οι επόμενες μέρες νομίζω ότι είναι καθοριστικές.
13: Κοίταξε, υπήρχε ένας βασικός στόχος και λεγόταν Δημήτρης Γιαννούλης.
1: Ο οποίος χάνεται από ό,τι καταλαβαίνω.
13: Ο ΠΑΟΚ έκανε μία πρόταση, όπως διαρρέει ο ΠΑΟΚ. 3 συν 1 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια δηλαδή fix συν 1 εκατομμύριο bonus στην Augsburg, η οποία δεν τη δέχτηκε.
1: Και... Ναι, γιατί λέει έρχεται ο Ολυμπιακός και δίνει 5.
13: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός δίνει περισσότερα.
1: Μισό λεπτό λίγο, αυτό δεν ξεφτυλίζει λίγο τον ΠΑΟΚ?
13: Ο ΠΑΟΚ έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζεται ακόμα το θέμα.
1: Δηλαδή, ακόμα και για ένα εκατομμύριο τώρα, για ένα εκατομμύριο, αν τον θέλει τον παίκτη και τώρα διακινεί τόσο καιρό ότι ο Γιαννούρης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, ξεφτυλίζεσαι όταν δεν έχει ένα εκατομμύριο και το έχει ο Ολυμπιακός το ένα εκατομμύριο. Δεν είναι μεγάλο ποσό η διαφορά? Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Αν και το συνολικό ποσό, κατά την άποψή μου, είναι μεγάλο για ένα ποδοσφαιριστή 32 χρονών.
13: 5 εκατομμύρια για ένα ποδοσφαιριστή 32 χρονών είναι μεγάλο. Από την άλλη.
1: Απ' την άλλη όμως, να δίνεις 4 και να μην δίνεις 5 και να έρχεται ο Ολυμπιακός να σου παίρνει τον παίκτη. 3 συν 1 είπες.
13: Ναι, ένα μπόνους. Ότι αν παίξει, που θα έπαιζε.
1: Θα έπαιζε, άρα 4 είναι.
13: Ναι.
1: Και υπάρχει εκεί... πρόβλημα ρευστότητα στο ΠΑΟΚ?
13: Δεν το ξέρω, δεν είμαι στο λογιστήριο. Νομίζω. Για να μπορώ να σου απαντήσω, αλλά δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Φαίνεται, αλλιώς δεν θα είχαμε τα παλιά. Τα θυμάσαι αυτά με τις προσφυγές, με. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προσφυγές και τα λοιπά, όλα
1: υπάρχει
13: είναι...
1: ποσό το οποίο μπορεί να δοθεί για να γίνει επανεκκίνηση στον ΠΑΟΚ? Να έρθουν παίκτες μεγάλης κλάσης και πολλοί παίκτες για να στηθεί μια καινούργια ομάδα? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
13: Αυτό θα το δούμε στην πράξη τι γίνεται. Δεν έχουμε απάντηση για το αν υπάρχει αυτό, το ξέρει η διοίκηση.
1: Αυτός ίσως είναι και ένας λόγος που ο Λουτσέσκου έχει ξενερώσει λίγο ο άνθρωπος. Διότι και πέρσι δεν έγιναν οι κινήσεις εκείνες οι οποίες ήταν εντυπωσιακές. Για να ανέβει, να στήσει μια ομάδα. Διότι αν γινόταν 2-3 κινήσεις εντυπωσιακές, ο ΠΑΟΚ θα παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν θα μείνει τελευταία στιγμή από καύσιμα.
13: Τον Νίκο Μαχλά και τι είπε? Εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου ό,τι ήταν να δώσει στον ΠΑΟΚ το έδωσε. Δεν έχει άλλο κίνητρο και πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάει σε άλλο προπονητή και ο Λουτσέσκου να ψάξει να βρει μια άλλη ομάδα για να επανέλθει ο ενθουσιασμός του. Υπάρχουν πολλές απόψεις που λένε ότι έχει έρθει η φθορά του χρόνου. Από την άλλη, και χρειάζεται μια αλλαγή όπως οτιδήποτε. Από την άλλη όμως, είναι 9 Ιουνίου σήμερα.
1: Έχει περάσει
13: όλος ο Μάιος.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν το συζητάμε.
13: Όλος ο Μάιος έχει περάσει έτσι. Και...
1: Γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις νωρίς. Σε 1,5 μήνα θα είναι το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη. Ναι. Το οποίο είναι, πρέπει να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, να μην πάθει καμία πλάκα.
13: Αλλιώς βγαίνει εκτός Ευρώπης.
1: Εντελώς. Υπάρχει θέμα.
13: Δεν πάει πουθενά. Αυτά είναι τα νέα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Οι μέρες πλησιάζουν. Ο Μάτος ήρθε με το Βιερίνια. Οι οποίοι αυτοί θα επιμελούνται πλέον των μεταγραφών.
1: Καλές επιλογές είναι και οι δύο.
13: Καλές, γιατί
1: είναι καταρχάς και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθος για τη δουλειά τους. Έχουν κίνητρο γιατί είναι νέοι στον χώρο
13: να
1: και θέλουν να ανελιχθούν. Ξέρουν, έχουν τεχνογνωσία και αγαπάνε και την ομάδα.
13: Και γνωρίζουν το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, είναι ο καλύτερος συνδυασμός που θα μπορούσε να
13: πράγματι
1: γίνει. Και ιδιαίτερα ο Μάτος έχει και την εμπειρία στα μεταγραφικά.
13: Της Βάσκο Νταγκάμα.
1: Λοιπόν, που είναι μεγάλη σχολή, η βραζιλιάνικη σχολή.
13: Και διασυνδέσει εκεί, να φέρει ποδοσφαιριστές κτλ. Αρκεί να υπάρχει αυτό που είπες, να υπάρχει το απαιτούμενο μπάτζετ το οποίο θα εξασφαλίσει.
1: Προφανώς. Άλλο να σου πει ότι έχεις να διαχειριστείς 5 εκατομμύρια και άλλο να σου πει ότι έχεις να διαχειριστείς 25 εκατομμύρια.
13: Ναι.
1: Έτσι, το ένα έχει πολύ μεγάλη διαφορά και από το άλλο.
13: Και βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις όχι μόνο ουσίας και εντυπωσιασμού. Σου λέει, θα πάρει το Γιαννούλη, θα τον πάρω εγώ.
1: Βέβαια. Δηλαδή, σε χτυπάει, δηλαδή.
13: Και επικοινωνιακά.
1: Είπα πριν τη λέξη εξευτιλίζει εν ολίγης.
13: Ναι, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι.
1: Γιατί ο Γιαννούλης είναι δικό σου άτομο.
13: Για να κλείσουμε το θέμα.
1: Να πάει στον Ολυμπιακό για ένα εκατομμύριο διαφορά, θα σου πει ο άλλος γιατί τον άφησες να πάει.
13: Και επί της ειδησιογραφίας, Βασίλη, για να κλείσουμε το θέμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί η υπόθεση Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι από την Κατερίνη. Θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πιέζει. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορεί να αντισταθεί στην ομάδα του, να του πει ή κάτσε εδώ ή θα πας στον Ολυμπιακό που μας δίνει περισσότερα.
1: Πράγματα και θάματα έγιναν και χθες στον τρίτο αγώνα. Για μια ακόμη φορά ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός.
13: Ναι.
1: Λοιπόν,
13: νομίζω ότι είπες μια λέξη, ξεφτιλίζεται, που ακούγεται. Είναι πολύ όμως, πρέπει κάποια στιγμή να μπορούμε να μιλάμε ευθέως. Είναι πολύ βαριά, αλλά είναι και πολύ πραγματική πολλές φορές. Ξεφτιλίζεται το άθλημα στους τελικούς.
1: Ναι,
13: δηλαδή τι καραγκιόζηλικα είναι αυτά που κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
13: Εκατέρωθεν. Ναι,
1: τρομερά πράγματα.
13: Και ενώ το ελληνικό μπάσκετ είναι ίσως αυτή τη στιγμή το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ή
1: είναι
13: ένα
1: οι καλύτερες ομάδες.
13: Είναι από τα τρία
1: κορυφαία. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
13: Γελιοποιείται διεθνώς. Όλες οι ξένες εφημερίδες γράφουν για τις ανοησίες που κάνουν. Όχι μόνο ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο κ. Γιαννακόπουλος.
1: Όχι,
13: αλλά
1: και από τις δύο, και από τα δύο
13: μέρη. Και οι Αγγελόπουλοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν ένα άλλο προφίλ και τα λοιπά, και προσπαθεί ο ένας να συναγωνιστεί.
1: Πάντως ο Γιαννακόπουλος σε ένα πράγμα έχει δίκιο, το ότι δεν παίζονται οι αγώνες 50-50 από τους διαιτητές.
13: Ναι.
1: Αυτό είναι πλέον μεγάλη αλήθεια.
13: Αυτό όμως όταν...
1: Και υπάρχει τεράστια διαφορά, δεν είναι ούτε καν το 55-45.
13: Βασίλη, όταν συνέβαινε...
1: Παίζουν 80-20.
13: Σίγουρα. Όταν έπαιζαν 80-20 στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, δεν έλεγε τίποτα όμως. Υπέρ του.
1: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το είπαμε, το σχολιάσαμε, αλλά εδώ κρίνεται ένα πρωτάθλημα, έτσι.
13: Σίγουρα, εδώ...
1: Και ένα πρωτάθλημα για να πεις ότι το κατακτάει άξια ο άλλος, πρέπει να υπάρχει έστω μια μικρή διαφορά, το καταλαβαίνω. Το 50-50 είναι το εντελώς ακροβοδίκιο. Έστω 55-45, δεν μπορεί να παίζεις 80-20. Εκεί είναι αλλίωση αποτελέσματος.
13: Για μένα αυτοί είναι και οι δύο, γιατί προσπαθούν και οι δύο να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως έχουν αναβαθμίσει το ελληνικό μπάσκετ με τις επενδύσεις που έχουν κάνει και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος. Απ' την άλλη όμως έχουν μια τοξική συμπεριφορά.
1: Και κάτι τελευταίο
13: συμπεριφορά,
1: το οποίο θα το πεις, είμαι βέβαιος, και στην εκπομπή. Υπάρχει περίπτωση να δούμε το ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα από φέτος?
13: Και εκεί είναι θολό το τοπίο. Και εκεί γίνονται διαπραγματεύσεις τώρα. Μπορεί.
1: Στη θέση της Μονακό, λέει.
13: Εάν δώσει 40 εκατομμύρια 50, θα τον δούμε.
1: Υπάρχει δηλαδή τέτοια πιθανότητα.
13: Αυτό είναι η.
1: Και το θέμα wild θα κερδίσει τις επόμενες μέρες.
13: Δεδομένο είναι και αυτό. Νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες. Βέβαια το ποσό είναι πολύ μεγάλο.
1: Λοιπόν, Σάκης Γκίνας με περισσότερα αθλητικά, με συνεντεύξεις, με όλα τα καλά, σε πολύ λίγο στην αθλητική εκπομπή του FM100. Εγώ σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε σε ειδήσεις και μετά Σάκης Γκίνας. Εμείς θα τα ξαναπούμε όχι αύριο, διότι αύριο υπάρχει στάση εργασίας για τη Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΜΘ. Θα τα πούμε την Πέμπτη το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στα Μάλγαρα με θύμα μια 70χρονη γυναίκα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 στον κόμβο των Ευζώνων, αμέσως μετά τα διόδια Μαλγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Νταλίκα που μετέφερε σιδηρικά συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο σύζυγος της γυναίκας, επίσης 70 ετών, τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν απαιτείται η νοσηλεία του. Αύξηση των δυνάμεών της σε ποσοστά εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ιντερβιού για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% και συγκεντρώνει 31,2%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%, το Πασόκ 14,7%, η Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Κουκουέ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Το αποτύπωμα των 6 χρόνων λειτουργίας του gov.gr αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την εκδήλωση. Ο Υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία του gov.gr δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς αλλά κυρίως στην αλλαγή που έχει επιφέρει στην καθημερινότητα πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων. 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας συμπληρώνονται σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να αναφέρεται στη σημασία της μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο X. Παράλληλα τόνισε ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια που ακολούθησε τη Συμφωνία συνέβαλε στην ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας. Με τρεις προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά χθες η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συμφωνία με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, ώστε να μην πραγματοποιούνται εκ νέου παρεμβάσεις σε δρόμους που έχουν μόλις ασφαλτοστρωθεί, έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε χθες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover θα εφαρμοστεί αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχέας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Μπλα μπλα μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο... Αριστοτέλης Αναστασιάδης, είναι καινούριος, νέο ταλέντο, πολλά υποσχόμενος και θα είμαστε και σήμερα μαζί στο νέο καλοκαιρινό ωράριο από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι με την αθλητική ενημέρωση.

0: Η ώρα για τη σέντρα, για την αυλαία του Μουντιάλ της Αμερικής πλησιάζει την Πέμπτη στις 10 στο στάδιο Αζτέκα, στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα. Θα γίνει η πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους ανά τον κόσμο. 48 ομάδες, 104 παιχνίδια σε 40 μέρες. Ο τελικός θα γίνει στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη, στις 19 Ιουλίου. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με το Μουντιάλ φυσικά. Στην δεύτερη ώρα θα περάσουμε και στο μπάσκετ, καθώς και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Άρη. Χθες και ξεκινάμε με το Μουντιάλ χρονολογικά, δηλαδή από το 1994. Θα πάρουμε όλες τις γενιές με τη σειρά, θα πάμε μετά στο 2010, στο 2014, στην τελευταία μας συμμετοχή στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Το 1994 λοιπόν η πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε Μουντιάλ, η εθνική οποία δυστυχώς δεν είναι παρούσα ούτε σε αυτό το Μουντιάλ. Είχαμε χθες τον Νίκο Μαχλά, τον center for εκείνης ομάδας. Τώρα πάμε στην άμυνα, σε ένα εξίσου πολύ καλό κεφαλοσφαιριστή και δικό μας άνθρωπο εδώ Θεσσαλονικιό, τον Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος ήταν σε εκείνη την αποστολή, την ιστορική του πρώτου Μουντιάλ της παρουσίας της εθνικής στα γήπεδα της Αμερικής και τότε, γιατί και τώρα στην Αμερική θα γίνει το 80% των παιχνιδιών. Αλέξη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και έχει πολύ μεγάλη σημασία, Αλέξη, το τι ζήσατε εσείς τότε. Γιατί τα παιχνίδια, είχαμε χθες τον Νίκο Μαχλά, σήμερα θα μας πεις και εσύ την εμπειρία σου, γιατί το Μουντιάλ θα γίνει και φέτος στην Αμερική μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εσείς ζήσατε εκεί τις κλιματολογικές συνθήκες, όλη την ατμόσφαιρα που είναι ιδιαίτερη, δεν είναι ευρωπαϊκές. Και να ξεκινήσουμε με αυτό, Αλέξη, πώς είναι εκεί οι κλιματολογικές συνθήκες, πώς τις ζήσατε εσείς τότε τουλάχιστον, που δεν έχουν αλλάξει και δραματικά?
1: Κοίταξε να σου πω, πρέπει οι ομάδες να πάνε 15-20 μέρες πιο μπροστά, να συνηθίσουν τις ώρες, τις κλιματολογικές συνθήκες, που νομίζω προσαρμόζονται εύκολα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλώς πρέπει να πας ένα 20ήμερο πιο μπροστά για να μπορείς να τα πεξέλθεις στα ωράρια της Αμερικής.
0: Mm-hmm. Πώς είναι η... όταν παίζατε εσείς σε αυτά τα τρία παιχνίδια με την Αργεντινή, την Βουλγαρία και την Ιγυρία, πώς ήταν οι καιρικές συνθήκες, η υγρασία, ή έχει πιο πολύ ζέστη, Αλέξη, πιο πολύ υγρασία, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Έχει και ζέστη και υγρασία. Το καλό είναι ότι τα γήπεδα θα είναι γεμάτα. Τα γήπεδα τους είναι υπερσύγχρονα, δεν έχουν καμιά σχέση, είναι πάρα πολύ ωραία. Να σκεφτείς άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, και στον πάγκο που θα είναι οι αποστολές θα έχουν κλιματιστικά. Είναι πολύ, πολύ, πιο, πολύ μπροστά σε αυτά τα θέματα.
0: Φαντάσου τότε, ας πούμε, πριν περίπου έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια και υπήρχε αυτή η τεχνολογία, πολύ περισσότερο τώρα. Σε κάθε περίπτωση εσύ ένιωθες διαφορετικά στον αγωνιστικό χώρο τη ζέστη σε σχέση με τις ευρωπαϊκές συνθήκες?
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι απλώς πρέπει να συνηθίσεις τα ωράρια που είπαμε, το jet lag που λένε, να το θέλεις κάνα δύο μέρες, τρεις προσαρμογή, mm-hmm, και να μπορέσεις να μπεις στους ρυθμούς και στις ώρες της Αμερικής.
0: Τότε, Αλέξη, για την Αμερική το είχε εισαγάγει το ποδόσφαιρο ο Αλκέτας Παναγούλιας και μάλιστα ήταν και ατραξιόν, γιατί αυτό στην ουσία μαζί με ο Πελέ προηγήθηκε και στην ουσία προπονητής ήταν ο Παναγούλιας, αυτός που βοήθησε στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αντιμετώπιζαν με μεγάλη επιφυλακτικότητα τότε ακόμα το ποδόσφαιρο, τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, έχει μπει πιο πολύ, ας πούμε, μέσα στις συνήθειές τους. Τότε πώς ήταν γεμάτα τα γήπεδα και τότε από ό,τι θυμάμαι, και πώς ήταν το κοινό, το αμερικανικό κοινό ποδοσφαίρου, γιατί το ίδιο θα συναντήσουμε και φέτος.
1: Κοίταξε, το κοινό της Αμερικής πλέον το έχει μάθει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλά. Έχουν πάει πάρα πολλά μεγάλα ονόματα στην Αμερική. Ο Μπέγκαμ, όπως είδες, μαζί με το Μέση στο Μαϊάμι, πήγαν πολλοί παίχτες και προσπαθούν και το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το MLS. Το πρωτάθλημά τους είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, πλέον. Άρα θα είναι και η ατμόσφαιρα. Τότε η ατμόσφαιρα πώς ήταν στα γήπεδα?
1: Κοίταξε, να σκεφτείς ότι όποιες ομάδες παίζουν εκεί πηγαίνουν πάρα πολύ. Αρχίμε Βραζιλιάνοι, Αργεντινοί, Κολομβιανοί, γινόταν πάρα πολύ κόσμο η Αμερική, δηλαδή από όλες τις πηγές, και θα είναι γεμάτα.
0: Ναι, ναι, γιατί πάνε οι μετανάστες των χωρών, οι οποίοι ζουν εκεί πάρα πολλές δεκαετίες, και θα είναι γεμάτα τα γήπεδα. Άρα είχε και τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, το νιώθατε?
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, βεβαίως είχε. Είχε και ωραίες, δηλαδή οι Κολομβιανοί έχουν το δικό τους τρόπο στις κερκίδες, οι Βραζιλιάνοι το δικό τους, οι Αργεντινοί το δικό τους, δηλαδή είναι ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή αξίζει κάποιος να παρακολουθήσει από κοντά αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου. Έχει ενδιαφέρον, βλέπεις κουλτούρες από όλες τις χώρες και εκεί είναι πολύ ωραίο.
0: Τι ώρες παίζατε εσείς τότε?
1: Εμείς παίζαμε το μεσημέρι, δηλαδή ώρα Ελλάδος εδώ ήταν 8-9. Σκέφτου βάλε μεσημέρι περίπου.
0: 12-1 παίζατε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν να παίζεις ποδόσφαιρο τώρα σε αυτό το επίπεδο? 12-1 το μεσημέρι, δεν παίζουν ούτε ρασιτεχνικά πλέον.
1: Ναι, αλλά έτσι γίνεται, το συνηθίζουμε, αυτό σου λέω. Το πρόγραμμα έτσι βγαίνει και το συνηθίσουν οι παίχτες.
0: Έχει περισσότερο ζέστη σε σύγκριση με την Ελλάδα?
1: Περίπου τα ίδια είναι τώρα πλέον. Δεν ξέρω τώρα με τις κλίματα

0: μπορεί και αποδίδει κανονικά. Φαντάζομαι δεν ήταν αυτός ο λόγος της ήττας από την Αργεντινή ιδίως, γιατί τότε η Αργεντινή είχε μαγικά ονόματα, είχε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, ίσως το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δηλαδή είχε φοβερούς παίχτες.
1: Βέβαια, είχε τρομερή ομάδα, απλώς στο δικό μας το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει, είχαν πιαστεί το Παρισμένη τρία άτομα.
0: Μεταξύ αυτών και ο Μαραντόνα.
1: Ναι, και από εκεί διαλύθηκε η Εθνική Αργεντινή και το πήρε η Βραζιλία.
0: Ναι. Άρα, εντάξει, είναι σημαντικό το γεγονός ότι έπαιζαν ίντα που ήταν υπερπαίχτες τότε, ήταν και το Παρισμένη, άρα πού να τις αντιμετωπίσετε?
1: Κοίταξε, για πρώτη φορά πήγε η εθνική ομάδα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, για πρώτη φορά πήγε η εθνική ομάδα σε Μουντιάλ. Είμαστε και εμείς λίγο έτσι άπειροι από αυτής. Αλλά ήταν ένα μεγάλο γεγονός, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος πήγε στο Μουντιάλ. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και μετά είχε η συνέχεια που πήγαν και άλλα παιδιά, και αυτό είναι το σημαντικό, και πρέπει να πάει και τώρα η φετινή εθνική ομάδα που έχει τρομερό ταλέντο, και είναι αμαρτία που δεν είναι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για εθνική Ελλάδος. Και σκέψω ότι έχει 42 ομάδες.
0: Ναι, 48.
1: Είμαστε, 48, και εμείς τώρα είμαστε έξω από αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτό το ταλέντο που υπάρχει στην εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm. Χρειάζεται εμπειρία, λες Αλέξη, για να φτάσουμε στο επίπεδο επαναφοράς εθνικής στις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είπες ότι έχουν τεράστιο ταλέντο, άρα τους λείπει εμπειρία προφανώς.
1: Δεν είναι, πρέπει να συγκεντρωθούν, πρέπει να αυτό το υλικό που υπάρχει πρέπει από μόνοι τους να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε εθνικοί στις μεγάλες διοργανώσεις, και για τον εαυτό τους δηλαδή, και για την Ελλάδα, αλλά και πιο πολύ για τον εαυτό τους, γιατί έχουν ένα ταλέντο και είναι αμαρτία να μην δε βρίσκονται σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Εσύ,
1: δηλαδή να... ναι.
0: Εσύ έπαιξες βασική εντεκάδα από ότι...
1: με
0: την Ιγυρία, γιατί τώρα δεν είναι δύσκολο που να θυμηθείς, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια.
1: Το 2-0, ναι.
0: Το 2-0. Τα πήγες καλύτερα σε σύγκριση με τις άλλες συνθέσεις άμυνας που φάγαν 4 από την Αργεντινή και 4 από τη Βουλγαρία. Αλλά και η Ιγυρία τότε είχε φοβερή ομάδα,
1: Φοβερή ομάδα, και η Βουλγαρία η τρομερή ομάδα.
0: Τα καλά, δεν το συζητάμε.
1: Στο Ίτσκοφ και αυτά ήταν πολύ καλή ομάδα.
0: Και η Νιγηρία είχε Γιακινή, ο Λίσε, είχε...
1: Πάντα βγάζει.
0: Ο Κότσα είχε φοβερούς παίχτες.
1: Ναι, πάντα βγάζει η Νιγηριανή, και πιστεύω ότι θα δούμε και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο χώρες που θα βγουν νέα παιδιά, που θα τους μάθει η Ευρώπη όλη.
0: Τι βλέπεις εσύ τώρα, για να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, Αλέξη, για το φετινό Μουντιάλ? Οι παραδοσιακές δυνάμεις θα ξεχωρίσουν? Βλέπεις κάποια έκπληξη ενδεχομένως?
1: Μπορεί να κοιτάξει, και οι παραδοσιακές τις ξέρουμε όλες. Βραζιλία, Αργεντινή. Το Μεξικό δεν ξέρω λόγω της έδρας του που παίζει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Είναι από Ευρώπη, είναι Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, η Ευρώπη έχει πιο πολλές πιθανότητες. Στην Νότια Αμερική είναι Αργεντινή, Βραζιλία. Δεν ξέρω, θα δούμε, δηλαδή έχει υπερδυνάμεις. Τώρα από το που θα φτάσουν πρέπει να το δούμε και να δούμε τα πρώτα παιχνίδια. Να δούμε τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες. Και μετά σιγά σιγά, αφού περάσουν τους ομίλους, τότε μπορούμε να δούμε ποιος μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Εκτός των παραδοσιακών.
1: Ότι θα υπάρξει μια έκπληξη, θα υπάρχει πάρα στο παγκόσμιο κύπελλο, υπάρχει μια έκπληξη.
0: Ναι.
1: Με κάποια ομάδα που θα κάνει την έκπληξη.
0: Εσύ βλέπεις κάποια, υπάρχει κάποια που ενδεχομένως, ας πούμε, θεωρείς ότι μπορεί να ξεχωρίσει, ή σ' αρέσει το στυλ παιχνιδιού της?
1: Δεν ξέρω, στο Νότιο Αμερική, καλούς παίχτες. Είναι παίχτες οι οποίοι θα κάνουν μεταγραφές από το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά δεν ξέρω το σύνολο των ομάδων, δηλαδή πώς είναι. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί η Κολομβία, δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί η Ουρουγουάη. Πρέπει να το δω, δηλαδή, να δούμε λίγο τα πρώτα παιχνίδια, να δούμε πώς θα εμφανιστούν, και μετά θα μπορούμε να κρίνουμε πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να κάνει την έκπληξη.
0: Από Ευρώπη θεωρείς ότι η Γαλλία ή η Ισπανία είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω? Γιατί αυτές οι δύο είναι οι ισχυρότερες αυτή τη στιγμή θεωρητικά πάντα.
1: Ναι, η Ισπανία πιστεύω

0: ωραία παιδιά. Και η Γαλλία είναι μια ομάδα με εμπειρία. Παίζουν χρόνια μαζί αυτή με τον ίδιο προπονητή. Ήταν δύο από τις ομάδες που θα προχωρήσουν. Θα δούμε και τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι σκληρή σαν χώρα αυτή. Και το θέμα είναι να δούμε και τις δυνάμεις των αθλητών. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή έχουν πέσει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν. Αν υπάρχει διάθεση μεγάλη, είναι δύσκολο δηλαδή μετά από τόσα πολλά παιχνίδια να μπουν σε ένα πρωτάθλημα 1,5 μηνός.
1: Ναι, 60 μάτς έχουν κάνει πάρα πολύ. 50-60. Πώς μπορεί να αντέξει ένας ποδοσφαιριστής και κάτω από άλλες συνθήκες σε μια άλλη ήπειρο να παίζει και μεσημέρι, 12 με 1. Τότε εσείς πόσα μάτς κάνατε, 30-35 μάξιμου.
0: Ναι.
1: Και τώρα 60 θα παίζουν οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι σε εθνικές ομάδες. 60 μάτς. Ναι. Δηλαδή τα διπλάσια.
0: Τώρα θα παίξει ρόλο και αυτό πώς θα εμφανιστούν.
1: Ναι.
0: Γιατί φρεσκάδα θα έχουν, τι τρεξίματα θα έχουν. Θα παιχτούν πολλά, δηλαδή πρέπει να το δούμε σιγά σιγά. Θα μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια εικόνα που θα τελειώσουν τα πρώτα παιχνίδια από όλους τους όμιλους. Θα μπορούμε να κρίνουμε λιγάκι να δούμε πού.
1: Πού θα κοιμανθεί και το επίπεδο του ποδοσφαίρου, η ποιότητα του ποδοσφαίρου, Αλέξη. Γιατί είδαμε ότι στο Κατάρ, επειδή ήταν Νοέμβριος, είχαν βάλει ξέρω, εκεί οι Σαουδάραβες κλιματιστικά κτλ. Είχε καλό επίπεδο. Δεν ήταν.
0: Γιατί είχε καλό επίπεδο, γιατί σκέψου κάνουν προετοιμασία οι ομάδες, τελειώσαν την προετοιμασία και μετά πήγαν κατευθείαν να παίξουν
1: παγκόσμιο
0: κύπελλο. Και είχε διάθεση, όρεξη, ήταν φρέσκοι. Ήταν ωραίο, δηλαδή είχαν πιο πολλά τρεξίματα.
1: Τώρα είναι εξουθενωμένοι και περιμένουν να πάνε διακοπές οι άνθρωποι.
0: Το προβληματισμό της UEFA ήταν ότι αν το έκανε Δεκέμβριο, γκρινιάζαν οι ομάδες ότι σταματούσαν τα πρωταθλήματα. Για μένα έπρεπε να γίνει το Δεκέμβριο που οι παίχτες ήταν φρέσκοι για να δούμε ένα τρομερό Μουντιάλ. Από πλευράς φυσικής κατάστασης, τρεξίματα, τεχνική. Αλλά δυστυχώς γκρινιάζουν οι ομάδες γιατί το Μουντιάλ κρατάει 1,5 μήνα και δεν θέλανε οι ομάδες και αναγκαστικά το κάνουν τώρα.
1: Γίνεται αυτή η συζήτηση όμως, αυτή που λες τώρα Αλέξη, γίνεται ευρέως στην Ευρώπη για το αν πρέπει μετά από τόσες δεκαετίες το Μουντιάλ να αλλάξει η εποχή και να διεξάγεται το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Γιατί αλλιώς, επειδή τα παιχνίδια των ποδοσφαιριστών έχουν αλλάξει συνθήκες, είναι πάρα πολλά, είναι διπλάσια σε σχέση με το παρελθόν, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα της υπερκόπωσης, το οποίο οδηγεί βέβαια και σε μειωμένη απόδοση των ποδοσφαιριστών, άρα και σε χαμηλότερο θέαμα. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, πες μας δύο κουβέντες και για τον ΠΑΟΚ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
0: Κύριε, ο ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν, τι στόχο θα βάλουν. Νομίζω ότι πρέπει και ο πρόεδρος λίγο να μιλήσει στον κόσμο από εκεί τώρα. Τι σκέφτεται, πώς θα οργανωθεί η ομάδα και όλα αυτά. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα οργανωθεί ο φετινός ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Δημιουργείται και υπάρχει ακόμα ένα θολό τοπίο για το Λουτσέσκου. Θα μείνει, θα φύγει.
0: Για μένα θα μείνει. Είναι αυτό. Yes. Το κάνουν συνέχεια κάθε χρόνο, αλλά ο Λουτσέσκου θα μείνει.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψή σου. Πού το στηρίζεις?
0: Το στηρίζω ότι δεν μπορεί να ρισκάρει τώρα. Ο Λουτσέσκου ξέρει τα πολιτήρια, ξέρει τον κόσμο, ξέρει το γήπεδο, ξέρει τα πάντα. Πλέον είναι πολλά χρόνια εδώ. Και θα είναι ρίσκο να κάνει κάτι ο πρόεδρος.
1: Ναι. Και είναι έτσι όπως το λες. Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται, αλλά πάντα μένει.
0: Τώρα θα κάθε πεις... χρόνο το ίδιο γίνεται και κάθε χρόνο μένει. Και πιστεύω ότι θα μείνει και φέτος. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο και είναι 9 Ιουνίου σήμερα. Στις 20 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση. Τώρα σε 10 μέρες να φύγει ο Λουτσέσκου, να έρθει ένας άλλος προπονητής, να είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για μια ομάδα αυτό, Αλέξη.
0: Δεν νομίζω ότι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Λένε συνέχεια κάθε χρόνο αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, το ίδιο, η ίδια ιστορία. Έχουν φτάσει όμως κοντά πολλές φορές στο διαζύγιο. Ποτέ δεν επήλθε όμως. είναι σαν το ζευγάρι που πολλές φορές χωρίζει, φτάνει κοντά στο χωρισμό, αλλά δεν χωρίζει ποτέ γιατί τους ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα λες ότι το ίδιο θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Στο υποτιθέμενο ενδεχόμενο που συμβεί μια τεράστια ανατροπή και υπάρχει αλλαγή προπονητή, πόσο εύκολο είναι τώρα να ξεκινήσει ένας νέος προπονητής την προετοιμασία άμεσα, γιατί θα την ξεκινήσει άμεσα, και να έχει έτοιμη την ομάδα, πρόσεξε, για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 Ιουλίου, δηλαδή μετά από ένα μήνα από την έναρξη της προετοιμασίας, παίζει ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα προλάβει να μοντάρει ένας νέος προπονητής μια ομάδα?
0: Βασικά δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Mm-hmm. Ο κορμός υπάρχει, όποιος θα έρθει θα βρει έτοιμη ομάδα. Ο κορμός υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Απλώς το θέμα είναι ότι εγώ δεν το πιστεύω ότι σε 11 μέρες που ξεκινάει η προετοιμασία να αλλάξει τον προπονητή.
1: Ναι. Και κλείνοντας, Αλέξη, σε αυτόν τον κορμό που λες ότι υπάρχει, τι προσθήκες χρειάζονται?
0: Βέβαια, χρειάζονται πάρα πολλές προσθήκες.
1: Κατά την άποψή σου.
0: Κατά την άποψή μου. Βασικά θέλει να ξεκινήσουμε από. Θέλει ένα στόπε. Πάρα πολύ σε υψηλό επίπεδο. Θέλει τρεις παίχτες στην επίθεση, σεντερφόρ δεξιά και αριστερά. Θέλει τρεις οπωσδήποτε καλοί παίχτες για να μπορούν να βοηθήσουν, γιατί παίζει σε τρία πρωταθλήματα. Δεν παίζει σε Ευρώπη, παίζει σε Κύπελλο, παίζει σε πρωτάθλημα. Είναι πολλά τα παιχνίδια.
1: Mm-hmm.
0: Και θέλει και ένα χαπ πάρα πολύ καλό. Αυτοί οι παίχτες πιστεύω να έρθουν και δεν ξέρω αν χρειαστεί και ένα αριστερό μπακ.
1: Χαφ εννοείς, τι, εξάρι, οχτάρι, γιατί δεκάρι...
0: Εξάρι, δεκάρι είναι ο Κωνσταντέλιος.
1: Ναι, δεκάρι. Ένα σκαρτάδο, ας πούμε, σύγχρονο.
0: Ναι, ένα τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει αυτός. Είναι πολύ δύσκολο να τον βρεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά έναν τέτοιο παίκτη πολύ υψηλών προδιαγραφών που να σκοράρει κιόλας, γιατί...
0: Να πατάει περιοχή.
1: Και τότε ο Σκαρτάδος ήταν από τους πρώτους σκόρερ κάθε χρονιά στη δική σας ομάδα.
0: Το είχε, πάταγε περιοχή και έβγαινε από πίσω και έβαζε πάρα πολλά γκολ.
1: Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε για το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε.
0: Άστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την ενότητα για το Μουντιάλ με το καθιερωμένο δεκάλεπτο του Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.

0: Νομίζω ότι με την Τρίτη τον πετύχαμε το Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα. Τώρα χτύπησε πάντως.
0: Ναι, είναι σίγουρο, δεν φταίς εσύ. Λοιπόν, τώρα είμαστε 48 ώρες, όχι 48 ώρες, δύο μέρες
1: εν πάση περιπτώσει. Να ξεκινήσω εκτός από τα, πέρα από τα αγωνιστικά. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το είδαμε χθες στο παιχνίδι της Ολλανδίας με το Ουσμπεκιστάν, το οποίο κέρδισε η Ολλανδία πολύ δύσκολα. Τι είδαμε εκεί? Τους Ολλανδούς να περνούν από τα μέτρα ασφαλείας δια περιπάτου ως χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους παίκτες του Ουσμπεκιστάν, κυριολεκτρικά ντροπιαστικές εικόνες, αν μπει οι ακροατές στο YouTube ή σε κάποια μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα θα το δουν, να τους περνάνε από έλεγχο ασφαλείας, να τους ψάχνουν τις τσάντες, τις ποδοσφαιρικές, τα εκπαιδευμένα σκυλιά, να περνάνε από άλλους αστυνομικούς με εκείνα που κρατάνε για να χτυπήσει αν έχουν, δεν ξέρω, ναρκωτικά, όπλα κλπ. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, γιατί εχθές το διάβασα το θέμα. Υπάρχει πρόβλημα με τις χώρες, όπως από την Νότια Αφρική, ακτή ελεφαντοστού. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής, γιατί οι νέες νομοθεσίες που έφερε στις ΗΠΑ ο κ. Τραμπ για αυτές τις χώρες, όχι για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι το Ιράκ που προκρίθηκε στον τελικό, στα τελικά μάλλον, δεν μπορούν να πάρουν εισιτήρια οι οπαδοί τους, γιατί πρέπει να πληρώσουν τη βίζα, πρέπει να πάνε στα δικαστήρια να δηλώσουν ότι θα φύγουν αμέσως μετά το τέλος του Μουντιάλ και να υποβληθούν σε μια σειρά εξετάσεις. Αυτά μονοπολούν το ενδιαφέρον εκτός αγωνιστικών χώρων.
0: Επίσης, Γιάννη, πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο, να παραμείνουμε λίγο στο εξωαγωνιστικό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Να προσθέσω απλά ένα άλλο τραγελαφικό που έγινε χθες, ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες του Αφρικανού διαιτητή Αρτάν, Ομάρ Αμπντουλκαρντίν Αρτάν, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2025 και ο οποίος είχε επιλεγεί από τη FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές που θα διευθύνουν αγώνες του Μουντιάλ. Και πήγε ο άνθρωπος, ας πούμε, μερικές μέρες πριν την έναρξη για να ενσωματωθεί στους 52 στην αποστολή των διαιτητών της FIFA και δεν του επέτρεψαν την είσοδο στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Με αποτέλεσμα τώρα η FIFA να χρειάζεται να επιλέξει άλλο διαιτητή την τελευταία στιγμή, οι οποίοι έχουν πάει για μπάνιο διαιτητές τώρα, ξέρεις, παραλίες κτλ. Για να τον στείλει στην Αμερική για να συμπληρωθεί, να αντικατασταθεί ο Αφρικανός διαιτητής του, στον οποίο δεν επιτρέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την είσοδο στη χώρα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
1: Ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι νέες νομοθεσίες δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει εκτενές άρθρο και μάλιστα το βίντεο, όποιοι έχουν σπίτι BBC μπορούν να το δουν, που παίζει και στα βρετανικά δελτία ειδήσεων, που δείχνει τους οπαδούς του Ιράκ να διαμαρτύρονται για τον ίδιο λόγο που λες εσύ. Τώρα για τη ζέστη τα είπαμε, θα δούμε με το καλό.
0: Τώρα όσον αφορά αυτό τον Σομαλό διαιτητή, αυτό συμβαίνει διότι η Σομαλία είναι από τις χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στη λίστα ταξιδιωτικών Μπράβο. Απαγορεύσεων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ήταν στους τελικούς του NBA και αποδοκιμάστηκε, λέει. Τώρα να δούμε τι έχει να γίνει εδώ στα γήπεδα.
1: Ο κύριος Τραμπ. Είναι αυτό που είπα, ότι η νέα νομοθεσία που υπάρχουν χώρες, οι Ολλανδοί δηλαδή, η εικόνα είναι ντροπιαστική για τον άνθρωπο, για την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι δύο τα ίδια τα τουρνικέ, όπως τα λέμε, εκεί που γίνεται ο έλεγχος. Δεξιά οι Ολλανδοί περπατάνε λες και πάνε σε ραντεβού, δεν τους σταματάει κανείς. Νέδερλαντ λένε και περπατάνε. Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αριστερά οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν υποβάλλονται σε ξενοχιστικούς ελέγχους, λες και θα μπει ο ISIS. Δεν ξέρω ποιοι θα μπουν. Τέλος πάντων.
0: Αυτά
1: τώρα
0: είναι
1: για την Ολλανδία. Mm-hmm. Χρειάστηκε γκολ. Πρέπει να πούμε ότι είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Είμαστε, όπως είπε, σωστά 48 ώρες πριν το World Cup. Η Ολλανδία χρειάστηκε το πέναλτι του Άκμπου για να περάσει, του Χαφ της Λίβερπουλ για να περάσει. Εντυπωσιακό ο Λύση για τη Γαλλία, τα είπαμε και χθες. Οι Γάλλοι κέρδισαν για αυτή 3-1. Τα είπαμε και χθες για τους Γάλλους. Έχουν μια τρομακτική παρουσία μπροστά. Έχουν παίκτες πάρα πολύ καλούς. Αλλά έχουν αυτό το βραζιλιάνικο, δηλαδή τους ενδιαφέρει περισσότερο η φινέτσα. Όταν φτάνουν στην περιοχή δεν τελειώνουν τη φάση, κάτι που κάνουν σε αντίθεση οι Γερμανοί ή οι Αργεντίνοι. Πάντως η Γαλλία δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θα δούμε, παίζει φαβορή. Η Ισπανία φουλάρει και αυτή η Σάκη, 3-1 νέα νίκη. Η Ισπανία ανεβαίνει. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα παιχτεί το παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες. Και οι Ισπανοί δείχνουν πανέτοιμοι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Έχουν και αυτή μια τρομακτική φουρνιά τα τελευταία χρόνια αγωνιστικά. Δεν είχε φιλικό η Βραζιλία ή η Αργεντινή, τα άλλα θηρία όπως λέμε, ή η Αγγλία. Ενώ μια που μιλάμε για World Cup και εθνικές, να πούμε ότι έτσι δρατώμενος της ευκαιρίας που έχεις την εκπομπή σου, 6 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Νέων. Να πάει ο κόσμος, γιατί αν χάσουμε βγαίνουμε από την κατηγορία, υποβιβαζόμαστε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τώρα κάτι άλλο για το παγκόσμιο κύπελλο αυτή την ώρα δεν έχουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά πέρα από αυτά που είπες, τα ανθρωπιστικά να τα ονομάσω εγώ. Το θέμα επίσης με την υγεία, με τα εμβόλια που έχουν οι χώρες Λατινικής Αμερικής και με τη ζέστη. Θα δούμε τι θα γίνει με τη ζέστη. Το Ιράν, να πω για τους ακροατές, δεν μπορεί να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει
0: απαγορευτικό.
1: Στο Μεξικό, ναι, δηλαδή θα μένει σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Και παράδειγμα
0: και,
1: στην.
0: Και θα παίζει στην Ιταλία.
1: Το Μουντιάλ θα πηγαίνει αεροπορικά αυτημερών.
0: Ναι, τι να κάνεις, είναι αυτά τα περίεργα του συγκεκριμένου Μουντιάλ, οι πολλές ιδιαιτερότητες που έχει. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και θα κλείσουμε με μπάσκετ. Πάμε στο Γιώργο Βένι για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, καθώς στον ΠΑΟΚ υπάρχει έντονη κινητικότητα και στις μεταγραφές. Τελευταία μεταγραφή αυτή του Αμερικάνου point guard του Χάτζινς από τη Λεμάν, από τη Γαλλία, ήρθε στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια υπάρχει και αυτό που εωρείται και τις τελευταίες μέρες, η εκδοχή, η πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να παίξει από του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Έγκυρη απάντηση θα μας δώσει ο Γιώργος Βένης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη και στους φίλους ακροατές και ακροάτες του FM 100. Εκεί δεν ξέρω αν θα είναι. Σίγουρα πάντως με βάση το ρεπορτάζ σήμερα θα έλεγα ότι κρίνεται και αν συμβεί θα είναι για μένα η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, δηλαδή η επιστροφή του μετά από μια 25ετία αφάνειας, απραξίας και ανυπαρξίας μπασκετικά της ομάδας. Η επιστροφή του στην κορυφή της ελληνικής διοργάνωσης για μένα θα είναι ό,τι σημαντικότερο έχει πετύχει από τότε που παρέλαβε την ομάδα ο Αριστείς Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν η Ευρωλίγκα έχει την συνάντηση των μετόχων όπου θα αποφασιστεί το μέλλον της ομάδας του Μονακό. Θυμίζουμε πως πριν από λίγες μέρες η πρωταθλήτρια του EuroCup, η Μπουρκ, αποφάσισε να μην ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής όπως έχει κάτοχος του EuroCup στην κορυφή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και τα φώτα στέκονται πλέον στη Μονακό αν θα συνεχίσει στη Λίγκα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα ενός πολύ έγκριτου μπασκετικού δημοσιογράφου από τη γείτονα χώρα την Τουρκία, του Γιαγίζ Σαμπουτζιόγλου, ο οποίος λέει πως αν σήμερα δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό, η οποία έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα, η πρώην ομάδα του Σπανούλη και Σάκη, να πούμε ότι από ό,τι μαθαίνουμε, πολύ δύσκολα θα εγκρίνουν μια ομάδα με τόσα προβλήματα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει την Ευρωλίγκα είναι πάρα πολλά οι ομάδες να έχουν τα χρήματα για να μπορούν να δίνουν το παρόν. Να μην υπάρχουν δηλαδή προβλήματα, να φεύγουν οι παίχτες και όλα αυτά που ταλαιπώρησαν τη Μονακό πέρσι. Οι μέτρα της Ευρωλίγκα θα πρέπει να αποφασίσουν ποια ομάδα καλύπτει το κενό. Οι ομάδες που είναι, φλερτάρουν με αυτή τη θέση είναι τέσσερις. Είναι η φιναλίστ του EuroCup που, αν και εξόδησε πολλά λεφτά, δεν τα κατάφερε να το πάρει, η Μπεσίκτας, η οποία θυμίζω Σάκη, για πολλούς ίσως να είναι και το φαβορί, είναι η ομάδα που το 2010 έκανε τον μπαμ φέρνοντας έναν πολύ μεγάλο αστέρα του NBA, τον Allen Iverson στην Ευρώπη, όπως και το 2011 τον Τερόν Williams. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια κοντά στην Ανατολού Εφές και στην Φενέρμπαξε, που είναι οι ομάδες που εκπροσωπούν την Τουρκία στην Ευρωλίγκα, ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν και τρίτη ομάδα από την Τουρκία η υπεύθυνη της Ευρωλίγκα. Η άλλη ομάδα επίσης από την Τουρκία, άγνωστη, Μπαχτσέκη Σεχίρ, δίνει λεφτά, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι ομάδα που μπορεί κάποιος, θα έλεγα επίσης για τους ίδιους λόγους, να εμπιστευτεί. Η τρίτη είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, υπάρχει μια θέση για τους Ισραηλινούς, υπάρχει η Μακάμπι του Τελαβίβ, η Χάπολ Τελαβίβ. Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση εμπόλεμη με το Ισραήλ, με το Ιράκ και όλα αυτά που γίνονται και με το να αναγκάζονται οι ομάδες αυτές να παίζουν σε ουδέτερες χώρες, δεν θέλουν να ρισκάρουν την ασφάλεια της Ευρωλίγκα, γιατί υπάρχουν πολλοί φόβοι και ψάχνουν ομάδες για το τι θα γίνει. Θυμίζω ότι πρόσφατα διακόπηκε το ντέρμπι στο Ισραήλ γιατί υπήρξε πυραυλική επίθεση μεταξύ των ομάδων της Χάπολ Ιερουσαλήμ και της Χάπολ Τελαβίβ. Άρα ο ΠΑΟΚ που έχει μπει σφήνα σε αυτές τις ομάδες, για πολλούς, αν όντως σήμερα αποφασιστεί ότι η Μονακό δεν παίρνει το πράσινο φως για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, είναι το φαβορί να πάρει τη wild card και να παίξει από φέτος στην Ευρωλίγκα. Αν ισχύσει αυτό, θα μιλάμε για μια πραγματικά τεράστια επιτυχία της διοίκησης του Αριστοτέλη Μιστακίδη.
0: Mm-hmm. Γιώργο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ διευκρινιστικά και κατατοπιστικά αυτά που μας λες και διευκρινίζουν και το περιβάλλον, γιατί ήταν λίγο θολό τις τελευταίες μέρες. Τώρα δηλαδή ανοίγει μία θέση ή δύο. Γιατί... Μία θέση,
1: γιατί ακόμα από ό,τι ξέρω, αυτό αφορά τη Μονακό. Για την, υπάρχει και η δεύτερη εναλλακτική λύση που αφορά και να βολευτεί και η Μπεσίκτας που είπαμε ότι είναι το φαβορί, επειδή δεν θα πάει η Μπουρ που πήρε το EuroCup, να πάει η Μπεσίκτας ως φιναλίστ.
0: Ναι.
1: Επίσης να τονίσουμε, Σάκη, ότι αν περάσει ο ΠΑΟ και πάλι τη Wildcard, θα είναι για μίνιμουμ τριετή παρουσία, δεν θα είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή δεν θα πάρουν μια ομάδα για ένα χρόνο, θα δώσουν την ευκαιρία είτε στο ΠΑΟΚ είτε σε όποια ομάδα μπει στη θέση της Μονακό να είναι μίνιμουμ τρία χρόνια στην Ευρωλίγκα και εκεί να αποδείξει αν μπορεί να συνεχίσει. Άρα θα έχει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την πολυτέλεια, δεν θα έχει το άγχος ότι πρέπει να κάνει πράγματα μέσα σε ένα χρόνο, θα έχει την πολυτέλεια να αποδείξει ότι βάσει οικονομικών δυνατότητων μπορεί και αξίζει να παίζει στην Ευρωλίγκα. Και... επίσης ένα ξέχασα να σου πω, το είχαμε τονίσει παλιότερα, ένα τούτο που πολλοί δεν το έχουν υπολογίσει είναι ότι ο ΠΑΟΚ το 2000 ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της Ευρωλίγκα όταν αυτή η νοσίστατη τότε διοργάνωση και με πολλές, αν θες, με πολλά βέλη από τη FIBA, ήταν ο δικασμός τότε της FIBA και της UEFA, η κλήρωση της πρώτης Ευρωλίγκα έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Μανιωδία Παλάς. Και συμμετείχε ο ΠΑΟΚ του Γιώργου Μπεντατούδη τότε. Οπότε στο ότι είναι ιδρυτικό στέλεχος Ευρωλίγκα, όπως έχει πει και ο Μποντήρο και ο πρόεδρος Ευρωλίγκα, είναι στα υπέρ του.
0: Και ποιο θα είναι το κόστος, Γιώργο, εφόσον ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό το τεράστιο άλμα και παίξει στην Ευρωλίγα από τη νέα χρονιά. Υπάρχει μια περίπου εικόνα.
1: Την εγκυητική, δεν μπορώ να σου πω πόσο εγκυητική, είναι σίγουρα πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει ο Θήριο Πάγου να έχει ένα budget minimum 10 εκατομμύρια ευρώ, που νομίζω έτσι πως πάει φέτος θα το περάσει κιόλας, και θα πρέπει να έχει ένα γήπεδο 10.000 θέσεων. Τώρα ο Πάγου έχει ένα γήπεδο 8.500 θέσεων. Δεν θα κολλήσει εκεί η Ευρωλίγα, αλλά ο Πάγου έχει παρουσιάσει και ένα πλάνο, το οποίο φυσικά εκεί θα πρέπει βέβαια να υπάρξει και παρέμβαση του ΕΡΕΣΤΕΧ, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καλή σχέση με την ΚΑΕ, μέσα στο καλοκαίρι να μεγαλώσει την έκταση του ΠΑΟΚ Sports Arena από 8,5 σε 10. Το πλάνο υπάρχει, το έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ, άρα λύνεται και αυτό το πρόβλημα, το γήπεδο 10.000 θέσεων.
0: Mm-hmm. Αυτό πότε πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί το πλάνο των ομάδων που θα συμμετάσχουν του χρόνου στην Ευρωλίγκα, Γιώργο?
1: Έχει ξεκαθαρίσει. Αν σήμερα πει η FIBA, η Ευρωλίγκα, ο χέρι στο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για Ευρωλίγκα.
0: Άρα σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις μέρες.
1: Και οι μέτοχοι, η διοίκηση Ευρωλίγκα δεν μπορεί να, ξέροντας ότι μετά το Σεπτέμβριο ξεκινάνε οι οργανώσεις, δεν μπορεί να το αφήσει για τελευταία. Οι άνθρωποι είναι πολύ οργανωμένοι. Θα δώσουν λοιπόν το περιθώριο αρχές Ιουνίου σε όποια ομάδα πάρει το πράσινο φως να είναι πανέτοιμη για να παίξει.
0: Σήμερα δηλαδή θα έχουμε ανακοινώσεις εκτός απρόπτου. Παίζει ή δεν παίζει.
1: Θα δώσουμε μια είδηση επίσης, Σάκη, με την ευκαιρία ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πραγματικά εξωπραγματική πρόταση με δικές μας πληροφορίες στον Χεζόνια, τον Άσο Ρεάλ Μαδρίτης που τελειώνει το συμβόλαιό του. Συγγνώμη, μια πρόταση που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ για 4 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία να του δίνεις ενός παίκτη τετραετές μισθό 10 εκατομμύρια δολάρια, συγγνώμη ευρώ, αλλά προς το παρόν ο Χεζόνια περιμένει τη σημερινή μέρα, θα πει τον έστω ΠΑΟΚ μόνο αν ο ΠΑΟΚ παίξει Ευρωλίγκα. Αλλιώς ο παίκτης, όσο και αν φαίνεται το ποσό πραγματικά εξωπραγματικό, θα προτιμήσει να ακολουθήσει την καριέρα του, πολύ δηλαδή να πάει στην Ντουμπάι, σε μια ομάδα που θα παίζει Ευρωλίγκα. Mm-hmm.
0: Και είναι αυτός, αν δεν απατώ, ο οποίος κράτησε τη Ρεάλ στον τελικό μέχρι τα τελευταία λεπτά με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
1: Αν έρθει ο Χεζόνια στον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε, Σάκη, για μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά μεταγραφές μπασκετικές στην ιστορία του αθλήματος τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Είναι κρίσιμη μέρα σήμερα. Όλα θα διευκρινιστούν. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το έγκυρο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ.

Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε εάν ο ΠΑΟΚ μετά από 23-24 χρόνια επανέλθει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.

Συνεχίζοντας και για να επανέλθουμε στο Μουντιάλ το οποίο ξεκινάει μεθαύριο, να πω εντάχει τους ομίλους για να έχετε μια εικόνα όσοι ακόμα δεν έχετε μπει στην διαδικασία να το ψάξετε και να δείτε ποιοι είναι οι όμιλοι, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι τώρα θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται για τη σύνθεση αυτού του ιδιαίτερου Μουντιάλ, ελπίζουμε και συναρπαστικού. Πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι, είναι το Μεξικό και η Νότια Αφρική παλεύουν με την Τσεχία για την δεύτερη θέση. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Ελβετία και Βοσνία, κατά δεύτερο λόγο, είναι προφανές το τι συμβαίνει, το τι ισχύει σε αυτό τον δεύτερο όμιλο. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Βραζιλία του Αντσελότη, για πρώτη φορά. Εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη Βραζιλία δεν θα είναι κάποιος πολύ μεγάλος αστέρας ποδοσφαιρικός, αλλά ο προπονητής που θα κάθεται στον πάγκο, ο Κάρλο Αντσελότη. Και εκεί εναποθέτουν οι Βραζιλιάνοι και όλες τις ελπίδες τους, γιατί δεν είναι και η καλύτερη φορνιά αυτή που έχουν όλων των εποχών. Αντιθέτως, Βραζιλία λοιπόν στον τρίτο όμιλο, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Βραζιλία λογικά θα πάει δια περιπάτου, λογικά πάντα. Και η Σκωτία θα διεκδικήσει με το Μαρόκο την δεύτερη θέση. Τέταρτος όμιλος, είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Η Τουρκία το φαβορεί. Ακολουθεί η είπα με την ως διοργανώτρια, αλλά βέβαια και η Παραγουάη είναι καλή ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, η μικρότερη χώρα που έχει πάρει μέρος ποτέ σε Μουντιάλ, μόλις 150.000 είναι κατοικίνο πληθυσμός του Κουρασάου. Ακτή ελεφαντος του και Εκουαδόρ, εδώ είναι λίγο εξωτικό το, εξωτικός ο πέμπτος όμιλος. Η Γερμανία με το Εκουαδόρ, Γερμανία για την πρώτη θέση, του Εκουαδόρ για την δεύτερη, είναι τα μεγάλα φαβορί. Έκτος όμιλος, Ολλανδία, επίσης επτώση, με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, χωρίς κάτι όμως το συγκλονιστικό στο ρόστερ της. Ολλανδία, Ιαπωνία, πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία. Σουηδία την αντιμετώπισε πρόσφατα η εθνική μας ομάδα σε φιλικό στη Στοκχόλμη, 2-2 το τελικό σκορ. Και την Τινησία, πάντα ανταγωνιστικές είναι οι ομάδες της Βόρειας Αφρικής. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Εδώ όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ενώ βέβαια το Βέλγιο, η Αίγυπτος, το Ιράν έχει αυτά τα προβλήματα, τα πολύ μεγάλα προβλήματα, παίζει σε εχθρικό έδαφος επί της ουσίας, θα καταλύει η αποστολή στο Μεξικό και θα πηγαίνει να παίζει αυθημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών η παραμονή της αποστολής του Ιράν στην χώρα. Όγδος όμιλος, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Εδώ θα έχουμε μια μάχη Ισπανίας και Ουρουγουάης, με την Ισπανία το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση πάντα. Ένατος όμιλος, Γαλλία, το τεράστιο φαβορί εδώ. Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Η Σενεγάλη έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δέκατος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, με το Μέση σε μεγάλη ηλικία, με πολλούς όμως και ποιοτικούς παίχτες. Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Η Αργεντινή εδώ είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Αλγερία, Αυστρία θα παλέψουν για τη δεύτερη. Εντέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Πορτογαλία λένε πολλοί ότι θα είναι η έκπληξη του Μουντιάλ, ότι ίσως έχει και την καλύτερη ομάδα. Βέβαια δεν έχει την βαριά φανέλα, την βαριά φανέλα εννοώ έχει, αλλά όχι την βαρύτητα της φανέλας που διαθέτει η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία. Στον 11ο όμιλο λοιπόν, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Πορτογαλία και Κολομβία εδώ είναι οι υπόλοιπες δύο. Συμπληρώνουν τον όμιλο. Και 12ος και τελευταίος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Πιο ισορροπημένα τα πράγματα, Αγγλία, Κροατία τα φαβορεί για τις δύο πρώτες θέσεις.

Και να πω εντάχει ποιο είναι το φορμάτ της διοργάνωσης, η οποία ξεκινάει μεθαύριο. Η αυλαία, είπαμε λοιπόν, η πρεμιέρα μεθαύριο. Η αυλαία της φάσης των ομίλων πέφτει στις 28 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα έχουμε τη φάση των γκρουπ των 32, όπου συμμετέχουν οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες. Τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια είναι προγραμματισμένα από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Το μεγάλο γκρουπ των 32 ομάδων θα παίξουν μεταξύ τους νοκάουτ παιχνίδια από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Αμέσως μετά παίρνει σειρά η φάση των 16, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου, ενώ τα προημιτελικά θα ακολουθήσουν από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου. Οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ έχουν οριστεί για τις 14 και 15 Ιουλίου, σε αναμετρήσεις που θα κρίνουν βέβαια τις ομάδες που θα πάνε στο τελικό της 19ης Ιουλίου στο New Jersey της Νέας Υόρκης, ο τελικός ο οποίος θα κρίνει και την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ 2026. Να πούμε βέβαια κλείνοντας ότι στις 18 Ιουλίου θα προηγηθεί ο μικρός τελικός κατά τον καθιερωμένο τρόπο του Μουντιάλ. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην ειδική επαιτειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποδείξαμε ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και μίλησε για μια τεχνολογία που εξυπηρετεί τον πολίτη. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται, έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, επιτρέπει στους πολίτες απομονωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Αύξηση των δυνάμεών της σε ποσοστά εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, η Ελλάδα στο 16,16%, το Πασόκ στο 14,7%, η Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, το Κουκουέ στο 4,6%, η Φωνή Λογική στο 4%, Πλεύση Ελευθερία στο 3,3%. 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας συμπληρώνονται σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να αναφέρεται στη σημασία της μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο X. Παράλληλα, τόνισε ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια που ακολούθησε τη συμφωνία συνέβαλε στην ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας. Με 3 προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε αργά χθες η διαδικασία των απολογιών των 14 κατηγορούμενων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν αφαιθεί ελεύθεροι κατά περίπτωση με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγκυοδοσίας από 5 έως 15.000 ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στα Μάλγαρα με θύμα μία 70χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα που μετέφερε σιδηρικά συγκρούστηκε υπό αγωσυνθήκες που διερευνώνται με το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο σύζυγος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν απαιτείται η νοσηλεία του. Οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμις Χομενεΐ της Τεχεράνης, το ένα από τα 2 κυριότερα στην Ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν αφού ανεστάλησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εν μέσω βομβαρδισμών του Ισραήλ, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 2 με το ενημερωτικό μαγκαζίνο ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη 1, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Για εσάς που άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είμαι λίγο βαρύς, αλλά εντάξει.
0: Βαρύς και ασήκωτος. Φρονιμίτη, αγαπητέ. Τι να κάνουμε.
1: Ονείμευσα τουλάχιστον, ορίμασα, έτσι να λένε.
0: Περίεργος ο καιρός. Χθες ανατολικά τουλάχιστον, γιατί μου είπες ότι στο κέντρο ψυχάλης ανατολικά άνοιξαν οι ουρανοί, έριξε καρέκλες στην κυριολεξία, έριξε πάρα πολύ νερό. Για να σου δώσω κατάφυγε όρο, ξύπνησα 4 και 4 ακριβώς γιατί το ρολόι είναι και...
1: Από τον ήχο της βροχής ξύπνησες.
0: Απίστευτο πράγμα, ρε. Ξέρεις τη βροχή. Μιλάμε για πολύ βροχή εκεί στα χαμηλά του Ρησίου.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ βροχή.
1: Για ώρα.
0: Αρκετή ώρα. Μετά σταμάτησε, κόπηκε μαχαίρι και αυτό ήταν. Αλλά εντάξει, πότισε και τον κασόν και τα δεντράκια μας. Τώρα, να σας πούμε πως εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 και έχουμε πολλά και καλά. Έχουμε μουσικάρες για εσάς. Έχουμε να σχολιάσουμε πράγματα και θάματα. Αλλά ακούστε λίγο και αυτό. Τι ακούγεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Σιωπή γιατί.

0: Γιώργος γελάει, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, πρωτοπό, γιατί βλέπει εκεί τα δόντια αυτού του λαγόψαρου. Γιατί είναι άκουσα ανησυχητικό το φαινόμενο.
1: Τρόμαξα.
0: Έχουμε στις ελληνικές θάλασσες το λαγοκέφαλο, και το λαγόψαρο, λαγοκέφαλο θέλω να πω, που έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν και είναι ιδιαίτερα τοξικό. Περιέχει μια θανατηφόρα τοξίνη και απαγορεύεται η κατανάλωσή του. Εντάξει, αφήστε την τοξίνη τώρα, λέτε να σας πετύχει αυτό και να σας δαγκώσει. Πάει.
1: Πάει.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Πόνος.
0: Ο κύριος τα βλέπει και τρόμαξε, αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά εγώ να πω ότι βάζεις τα τραγούδια και σηκώνεις και αρχίζεις και χορεύεις μέσα στο στούντιο, γιατί δεν έχουμε κάμερες.
0: Έχουμε και, σάλσα. Αυτά, έχουμε και αυτά τα θέματα.
1: Σάλσα.
0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος, τα λατινικά στο Messenger και στο Instagram. Χθες περιμέναμε πως και πως είδαμε τον τρίτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάλι έγιναν πράγματα και θάματα. Δεν μπορούμε, ρε παιδί, να απολαύσουμε μία φορά έναν αγώνα, δηλαδή απίστευτο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να λέμε, δηλαδή αυτό με τις βολές κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, γιατί έχει γίνει, ανέκδοτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να σταματήσει, γιατί πρέπει να δούμε το άθλημα γενικότερα και πρέπει να κοιτάξουμε το καλό του αθλήματος. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, νομίζω πως θα μπλεχτούμε με αυτή την τοξικότητα, θα μας κυριεύσει η τοξικότητα και δεν θα απολαμβάνουμε αυτούς τους πραγματικά πεκταράδες που κοσμούν το ελληνικό πρωτάθλημα κατά τα άλλα.
1: Και δεν ξέρω αν είδες και το βίντεο που ανέβασε η official σελίδα του Παναθηναϊκού στο X.
0: Τι να δω, έχω δει τα πάντα. Τα πάντα, Γιώργο.

Χθες αναφέρθηκα εκτενώς στα site, σε γενικώς στα site, αλλά και πολύ περισσότερο στα τοπικά site εδώ, που παίρνουν μία είδηση και την αναπαράγουν, την κάνουν copy-paste χωρίς να την ψάχνουν, και αναφέρθηκα σε αυτή, σε οποιαδήποτε αρλούμπα βγαίνει, να βγαίνουν και την αναπαράγουν χωρίς να την ψάξουν, χωρίς να κάνουν ένα ρεπορτάζ. Και στη συνέχεια όλων αυτών που είπα, έλεγα και για τις ειδήσεις που βγάζουν κλπ. Διάβαζα, ας πούμε, χθες, και επίσης αναπαρήχθη από όλα τα, από άλλα site, όχι από όλα, από πολλά τέλος πάντων, ότι έκλεισε, λέει, γνωστό ουζερί στην Καλαμαριά μετά από 29 χρόνια λειτουργίας. Ακούστε είδηση! Και την ανεβάζουν τα τοπικά site. Μάλλον το τερματίσανε ή δεν έχουν θέματα ή χάσανε την αίσθηση της δημοσιογραφίας και του ρεπορτάζ, αν είναι δυνατόν. Άντε και να είναι και κάποιο ιστορικό μαγαζί, λες, ρε παιδί, εντάξει, έχει μια ιστορία εκεί πέρα, περάσαν γενιές και γενιές και υπάρχει κάποιος λόγος κλπ. Μιλάμε για ένα σχεδόν άγνωστο μαγαζί με μηδενικό ενδιαφέρον, με μηδενική ιστορία κιόλας, και λες, κάτι δεν πάει καλά.

0: την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη Βουτυράκη, ο οποίος ξέρω, έστειλε, δηλαδή ακριβώς το timing, έστειλε το κατάλληλο μήνυμα την κατάλληλη στιγμή, γιατί ξέρω ότι είναι φαν της Κατερίνας Λιόλιου και της Κατερίνας Λιόλιου. Εκτός δηλαδή από έγκριτος αθλητικός ρεπόρτερ, ξέρεις, ασχολείται πολύ με τις μπουζουκλερί, με τους καλλιτέχνες, πάει εκεί στα καμαρίνια κλπ. κλπ.
1: Τι έγινε τώρα με την Κατερίνα?
0: Έγινε ότι το κορίτσι μας χθες είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση και είχε απονομές κλπ. Κλπ. Γιατί είναι πολύ επιτυχημένη. Ναι. Εντάξει, εδώ που έφτασε, χαλάλη της, γιατί είναι ένα μαγκάκι, έτσι. Της δίνουν και ένα τίτλο ότι λαϊκή ροκ, στάρ κλπ. Κλπ. Μπράβο της. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω, γιατί εδώ που έφτασε, έτσι όπως έφτασε. Μπράβο της. Να μην πω άλλα, Γιώργο, γελάει ο Γιώργος, γιατί ξέρει ότι θα ανοίξει το στόμα του πάλι, αλλά όχι, δεν το ανοίγω, λέω, μπράβο της. Εγώ έχω μία ένσταση μόνο στο look, σε αυτό που της κάνανε. Δεν μου άρεσε, γιατί την είχα για κούκλα και αυτό που είδα δεν μου άρεσε χθες, τέλος πάντων. Ήταν όλοι εκεί ξανά μανά και ξέρεις, είναι και όλα αυτά τα κορίτσια που δεν χάνουν εκδήλωση για εκδήλωση. Όλες, η Παναγιώτα, η Τσαγκρίνου, όλες αυτές οι διάσημες Ελληνίδες.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν στα Ποσειδόνιο που έγινε χαμός. Ποιοι ήρθαν, τι έγινε?
0: Άστα Ποσειδόνιο, άστα Ποσειδόνιο.

Αύριο είναι η συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη στο λιμάνι. Αύριο θα κάνουμε κλήρωση. Αύριο θα σας δώσουμε προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουμε την ευκαιρία να τις διεκδικήσετε. Κάποιοι από εσάς θα είναι τυχερούλιδες και θα πάνε.

0: περίοδο του 15 που δεν θέλουμε κανένας μας να τη θυμάται, την έχουμε αποβάλει, θέλουμε να την αποβάλουμε τελείως από τη μνήμη μας. Με όλα αυτά τα τερατώδη που γίνανε και που φτάσαμε κυριολεκτικά στο χιλιοστό. Το χιλιοστό τι είναι, μία τρίχα από τα μαλλιά μας, έτσι. Εκεί ακριβώς φτάσαμε στο να περάσουμε τα χειρότερα. Ευτυχώς δεν τα περάσαμε. Και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ ξανά, μάνα τώρα έρχεται ας πούμε ο γίγαντας αυτός της πολιτικής σκηνής, ο γκόλιθος, ο Αλέξης, να ξαναδιεκδικήσει. Τι να διεκδικήσει, βρε Αλέξη?
1: Με άλλο αέρα.
0: Τι να διεκδικήσει, δηλαδή, για όνομα του Θεού δηλαδή. Και τους βλέπω εκεί με το βίντεο που είναι και χαρούμενοι με το δημοψήφισμα, με το όχι και με αυτά. Απίστευτα πράγματα. Πού να τα πεις και να σε πιστέψουμε.

0: Αυτό του λέγανε ακριβώς τότε όλοι. I think I'm in trouble. I think we're in trouble. Αλλά εκεί αυτοί τραβούσαν το δικό τους δρόμο. Ευτυχώς, τι να πω. Ειλικρινά σας μιλάω, ούτε καν θέλω να το θυμάμαι. Το έχω αποβάλει από το μυαλό μου. Ούτε καν θέλω να το συζητάω. Και τα βλέπω τώρα και φουντώνω. Είμαστε και ζωηρούλιδες.
1: Και πυρεπούλιδες.

0: πολύς δώρος για αυτή την ιστορία με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, ο οποίος τελικά βγήκε και το όνομά του είναι ο Γιώργος Ομουχίδης, ο οποίος χθες βρέθηκε στα δικαστήρια για την εκδίκαση καταγγελίας που είχε υποβληθεί σε βάρος του για κακοποίηση και παραμέληση ζώου. Ο Γιώργος Μουκίδης τελικά κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών, ενώ ο άνθρωπος που τον είχε καταγγείλει ήταν, σύμφωνα με το T-Life που διαβάζω εδώ, μια τραγουδίστρια η οποία είχε περιθάλψει το σκύλο του μουσικοσυνθέτη. Εντάξει, χθες έγινε πάρα πολύ μεγάλος δώρος.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και πρώτος και καλύτερος, βέβαια, ποιος θα ήταν, ο Σαλιάνγκας.
1: Βγήκε, είπε το αποκλειστικό.
0: Ο οποίος είπε πολλά, δεν είναι για το αποκλειστικό μόνο, έκανε και δηλώσεις ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου, τον φιλοξενήσαμε πολλές φορές και να δεν θα τον φιλοξενήσουμε ποτέ κλπ. Ήταν πολύ επικριτικός και αυστηρός εναντίον του. Τώρα όμως που βγήκε η απόφαση, ας πω τι θα γίνει. Τι θα κάνει. Θα κάνει για μία ακόμα φορά αυτό που το χαρακτηρίζει, μία επική κολοτούμπα. Ό,τι κάνει πάντα. Και μιας και μιλάμε για το συγκεκριμένο, για το Σαλιάνγκα, το Λιάνγκα θέλω να πω. Βγήκε τώρα, έκανε δηλώσεις και ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής, ξέρετε, συμμετέχει στο πάνελ εκεί με την Ναταλία Γερμανού εδώ και κάποια χρόνια, και λέει, έκανε δηλώσεις και λέει, την Τετάρτη ενημερώθηκα από το πρωινό ότι έχω ανανεώσει, ενώ την Πέμπτη η ίδια εκπομπή έλεγε ότι δεν θα έχω δουλειά του χρόνου. Ό,τι να είναι στην κυριολεξία. Είναι απίστευτη πραγματικά. Και γι' αυτό και φέτος παίρνουν αυτό ακριβώς που τους εξίζει, έτσι, αυτά τα πολύ χαμηλά νούμερα. Και πραγματικά μόνο αυτό έχω να πω, τους αξίζουν τα χειρότερα.

0: σου, Ευγενία μου, γεια σου. Έχω και τον Γιώργο εδώ, κάνει και ο Γιώργος τα σχόλιά του εδώ, τι να τον κάνω. Μαθαίνει, γίνεται επιρεπούλης, γίνεται ζωηρούλης. Άλλο τι γίνεσαι, γίνεσαι τίποτα άλλο.
1: Επιρεπούλης, ζωηρούλης.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο?
0: Έχεις για τον δεκάλογο που με βγάλανε, έχεις ακόμα άλλο.
1: Δεκάλογο.

0: Αυτή είναι πολύ φρέσκα είδηση. Τη δείχνει ο Γιώργος. Αυτό τώρα με τα φίδια άλλο πάλι, ε.
1: Μέσα στην πόλη.
0: Μέσα στην πόλη. Παντού.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις που έχει πάει ο άλλος με το αυτοκίνητο, αλλά ήταν. Βρήκανε στη Χαριλάου μέσα σε μηχανή ενός αμαξιού ένα φίδι. Το απομάκρυναν με ασφαλή τρόπο με μια ειδική λαβίδα που έχει για, για τα φίδια και. Εντάξει, είναι λίγο. Ξανατριχιάζει λίγο.
0: Να πω, είναι να μην σου τύχει. Ο Χάρι, διαβάζω ο Χάρι Στάιλς, ξέρασε τους στίχους τραγουδιού σε συναυλία στο Άμστερνταμ και ρωτούσε τους θεατές, ε. Είναι δυνατόν.

0: ξεκινήσαμε βουριώζει, δεν είπαμε σήμερα τίποτα πάλι για την κίνηση. Και σήμερα ένα πολύ δύσκολο πρωινό και στην περιφερειακή, ο κακός χαμός το πρωί. Και στην Καραμαλή και στην Εγνατία και στην Τσιμισκή.
1: Παντού,
0: είχαμε και αυτό το πολύ δυσάρεστο που έγινε το πρωί που το άκουγα και πραγματικά στεναχωρηθήκαμε όλοι αφάνταστα. Με αυτό το τροχαίο, το θανατηφόρο. Το δυστύχημα αυτό μετά τα Μάλγαρα, όπως ερχόμενοι δηλαδή προς Θεσσαλονίκη, και πραγματικά είδαμε και τις εικόνες και σοκαριστήκαμε όλοι. Να προσέχουμε πάρα πολύ στο τιμόνι όταν κρατάμε τιμόνι. Ξανά θα το πω, η προσοχή μας δεν πρέπει να αποσπάται ούτε δευτερόλεπτο. Τα μάτια μας 14 και αυτό το ρημαδοκινητό, αφήστε το στην άκρη. Πάμε, δυναμώστε λίγο την ένταση από το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχεται το τραγούδι που σας προτείνουμε και είναι αυτό. Είναι από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Μιας και είναι και εθνικός ύμνος, το είπες, έγινε ύμνος ένα πράγμα ρε παιδί μου. Απολαύστε αυτό εδώ.

0: εγώ θα το λέω εδώ στα ελληνικά. Δεν κάνουμε. Ο Θοδωρής αποκλείεται να το άκουσε. Βέβαια, το στείλω να το ακούσει ο Θοδωρής.
1: Πρέπει.

0: έχω Γιώργο εδώ, παλεύει με το Σαζάμ.
1: Δεν το βρίσκω.
0: Αλλά δεν το βρίσκει, δεν πειράζει Γιώργο. Θα έρθει η ώρα του, πού θα πάει. Μα δεν θα έχει νόημα δηλαδή. Μετά εδώ κάθομαι και ξελαργίζομαι και λέω ότι τα ακούτε μόνο εδώ και μόνο εδώ. Κάνουμε αγώνα για να βγάζουμε κομμάτια και λοιπά. Άμα ήταν τόσο εύκολα, αλλά αρέσει Γιώργο μου. Μικρούλης και τριφερούλης.
1: Θα τον βρω εγώ που θα μου πάει, θα τον βρω.

0: Αυτό ήταν. Τώρα δεν θα πάμε αμέσως, γιατί έχω και αυτό επειδή μου το ζητήσατε.
1: Αμάν.
0: Βέβαια. Γιατί. Έγκορο μου, να θυμίσουμε τι να κάνω. 1986 καλοκαίρι ξεκινάω. Αμνέζια.
2: Λάς
0: με αυτό. Άσο, μην το, δεν το έχεις, δεν το έχεις.
2: Όχι, δεν,
0: το
2: δεν έχεις, είναι άσο. Αυτό, πώς λέγεται.
0: Το κατακριούργησες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άσε
2: με να σίγουρος.
0: Το 86 στην Αμνέζια ξεκινάω πρόγραμμα με αυτό. Μαντώνα, μόλις είχε βγει. Φρέσκο τότε. Τα Ισλαμπονίτα.
2: Δεν το πω σωστά απλά.

στην καλησπέρα μου και στην Αθήνα. Γεια σου Στέφη μου. Καλησπέρα μου και στην Πάτρα. Χαρά που έχει εκεί. Αχ, Δημήτρης, ευτυχισμένος και της Ολυμπιακός. Καλησπέρα μου στη Ρόδο. Εκεί στα Ρόντιαν Stores πάντα μας ακούνε δυνατά.

Μεθυσμένη πολιτεία μου, γράφει ο Δημήτρης. Τετάρτη το νέο σύριαλ. Για να δούμε.

0: Πριν πάμε στο πακετάκι μας, να σας υπενθυμίσω πως αύριο θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας. Επανερχόμαστε σε λίγο με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι το τέλος.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
11: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
12: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
11: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
12: πολύ καλή μουσική,
11: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
12: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πλησιάζουμε και στο Μουντιάλ. Καλά σας Ευαγγέλη για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο. Είναι λίγο πολύ η χαρά του άντρα και η τρέλα της γυναίκας, γιατί ανάβουν οι λάμπες στις γυναίκες, γιατί σου λέει συνέχεια καρφωμένοι σε μια οθόνη όλοι, θέλουν να μην χάσουν αγώνες.
1: Μια φορά
0: δεν βγαίνεις έξω, η γυναίκα θέλει να βγει και πάει λέγοντας και έχουμε τα θεματάκια μας, είναι γνωστά αυτά, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά έχουμε και προγνωστικά για το Μουντιάλ.
0: Και ποια είναι τα προγνωστικά?
1: Λοιπόν, τώρα σου έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί μια εταιρεία, η EA Sports, όπου βγάζει βίντεο παιχνίδια και έχει και το γνωστό, το ποδοσφαιράκι που λέμε, το Pro ή το FIFA ανάλογα.
0: Το FIFA,
1: το Pro
0: ναι.
1: Έχει, δεν είναι το FIFA, το FIFA είναι άλλη εταιρεία.
0: Α, το Pro, το Pro.
1: Ναι, Pro που πλέον δεν είναι Pro και έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια πρόβλεψη. Και τα τελευταία, κάθε χρόνο, όταν γίνεται το Μουντιάλ, κάνει προβλέψεις.
0: Κάθε τέσσερα χρόνια.
1: Ναι. Και τις τελευταίες 4 φορές έχει πέσει μέσα. Και φέτος λέει Ισπανία. Η πρόγνωση.
0: Φέτος λέει Ισπανία.
1: Ναι, Ισπανία.
0: Και πολύ καλά κάνει και λέει, γιατί έχει φοβερή ομάδα η Ισπανία και μας αρέσει. Μου γράφει ο Βουτυράκης ότι οι ώρες θα είναι λίγο περίεργες για το Μουντιάλ.
1: Θα είναι, βράδυ.
0: Δύσκολες ώρες θα είναι, αλλά νομίζω πως θα αξίζει τον κόπο τουλάχιστον κάποιους αγώνες να ξενυχτάμε και να τους βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όλη βράδυ. 2, 3, 4, 6.
0: Χαμός, έχουμε καταιγισμό από δημοσκοπήσεις. Συνεχίζουν και βγαίνουν κάθε μέρα. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Το τι γίνεται και το τι καταγράφεται. Να δούμε τι θα δούμε στο τέλος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπήκαμε και σε προεκλογική περίοδο και έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πάρα πολλά. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές έχουμε πολύ μέλλον και θα έχουμε και πολύ ενδιαφέρον αναμφίβολα. Βγήκε και η Ζωούλα, η οποία τελευταία είναι πεσμένη, ρε.
1: Έχει πέσει.
0: Η Ζωούλα της καρδιάς μας. Και βγήκε με σκληρές αιχμές κατά του τιτανοτεράστιου άντρα της πολιτικής, του Αλέξη Τσίπρα, του ογκόληθου που λέω κι εγώ. Να τον κατηγορεί η Ζωούλα ότι ο ίδιος διέλυσε την αντιπολίτευση και είπε ότι παρέμεινε σιωπηλό στα κοινοβουλευτικά έδρανα 2,5 χρόνια, λέει, ήταν τουρίστας. Τουρίστ, λέω εγώ, τουρίστ. Το μισθό μια χαρά, λέει, τον εισέπρατε, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν άσκησε το ρόλο που του αντιστοιχούσε ως βουλευτή και πρώην αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει και τα δίκια της εδώ που τα λέμε. Άλλος κορυφαίος, Σταδιζάχος, Κλιμαθέρμ, να ξέρετε, είναι η καλύτερη. Εμφανίστηκε μετά από καιρό, ότι τιμωρημένος είναι, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είχε... Ζάχο μου... Και χρόνια πολλά, σου είπα και χρόνια πολλά, δεν απάντησε δηλαδή. Το αγόρι, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Καλό καλοκαίρι.

0: και δημοσκόπηση όμως και για τα δικά μας εδώ, τα τοπικά, για τον Δήμαρχο. Και είναι πάρα πάρα πολύ θετικές οι απόψεις, στην τριπτική πλειοψηφία δηλαδή των απόψεων του κόσμου για το έργο. Μιας και ο Δήμαρχος έκανε και το περασμένο Σάββατο απολογισμό.
1: Ένας στους δύο, αν δεν κάνω λάθος. Ένας στους δύο.
0: Ένας στους δύο. Οι θετικές γενικότερα είναι πολύ περισσότερες. Ενώ να πούμε πως η γήπεδο Στίβου θα μετατραπεί και φέτος ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, η αψίδα του Γαλέριου, η γνωστή Καμάρα, που θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός. Είναι ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, Fly in SKG Sky, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το Σάββατο 13 του μηνός, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Και θα έρθουν 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και άλλες 7 χώρες. Εδώ η αντιδήμαρχος αθλητισμού, η Πούλα Γιαννακίδου, αναφέρθηκε και στην παρουσία της χρυσής Ολυμπιονίκη μας, της Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία δέχτηκε με μεγάλη χαρά να συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση και ευχαρίστησε και την ίδια και τους υπόλοιπους αθλητές. Να πούμε πως η Κατερίνα Στεφανίδη θα συμμετάσχει στον αγώνα των γυναικών που θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου 6 και 4.

0: Μια και λίγο πριν αναφέρθηκα εδώ στα δικά μας από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τις δηλώσεις του Δημάρχου που είπε ότι πλέον όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται δεν θα γίνεται καμία εργασία. Του είπε από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στην έναρξη των ασφαλτοστρώσεων στην πόλη. Και τόνισε ότι έχουν γίνει οι τελευταίες διευθετήσεις με τις εταιρείες που περνούν τις οπτικές ίνες. Αυτές οι οπτικές ίνες και αυτές οι εταιρείες. Μια πολύ πολύ πονεμένη ιστορία. Ενημερώθηκαν όλες πως πλέον όποιος δρόμος ασφαλτοστρώνεται δεν θα μπορούν να γίνονται εργασίες οπτικών ινών, εκτός αν υπάρχουν επείγοντα ζητήματα ανώτερης βίας, σημείωσε ο Δήμαρχος. Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην ασφαλτόστρωση που ολοκληρώθηκε και οφείλουμε όλοι να πούμε ένα μπράβο επιτέλους. Επιτέλους, Δήμαρχε, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Για την ασφαλτόστρωση και στην Ζωγράφου. Που ήταν αυτό μια γάγκρενα πραγματικά. Όσος κόσμος εξυπηρετούνταν από εκεί ανεβαίνοντας από την Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή εκεί ανεβαίνοντας προς Άγιο Δημήτριο για να ανέβουμε για κάστρα τέλος πάντων. Και συναντούσαμε αυτό το χάλι που δεν πηγαίνει κανένας, γιατί ένιωσε ότι θα σπάσει το αυτοκίνητο, θα μείνει εκεί.
1: Και είναι και το νοσοκομείο εκεί, έτσι.
0: Είναι και το νοσοκομείο και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουν πάθει πολλές ζημιές και εν πάση περιπτώσει δεν πήγαινες από εκεί. Δεν ρισκάριζες να πας. Επίσης ανακοίνωσε πως αυτή την εβδομάδα τα συνεργεία θα δώσουν τη μάχη για νέα ασφαλτο στην οδό Αρτάκης και στους Πέριξ Δήμους και θα έχουμε γενικώς ασφαλτοστρώσεις.

0: Τι έκπληξη ήταν αυτή από τον Rick Astley. Τι κομματάρα μας έδωσε. Τρομερό. Μιας και το καλοκαίρι όμως είναι εδώ και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει τα πράγματα και είμαστε δίπλα. Αλλά είναι πολλοί που έχουν το χούι να αφήνουν ομπρέλες ξαπλώστες στην παραλία να τις κλειδώνουν σε πάρα πολλές περιοχές. Ακούστε τώρα την είδηση. Ξυλώνει ομπρέλες και ξαπλώστες που έχουν τοποθετηθεί παράνομα με σταθερή παρανομή παραμονή στις παραλίες ο Δήμος Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η προθεσμία είναι μέχρι αύριο, όταν και χωρίς άλλη προειδοποίηση θα απομακρυνθούν όλα τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα από συνεργεία του Δήμου. Θα το ξαναπώ από αύριο, αύριο είναι η τελευταία προθεσμία, από αύριο θα πάνε και θα ξυλώσουν ομπρέλες, ξαπλώστερες, ό,τι έχει και είναι κλειδωμένα, γιατί τα φωτογραφίες είναι πολλοί που τις αφήσανε και τις κλειδώνουν, βάζουν και ένα λοκέντρο.
1: Έτσι κάνουν, έτσι κάνουν.
0: Παίρνουν χώρο.

Διάβαζα και το ρεπορτάζ για αυτήν τη νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, η εστίαση συνολικά καταγράφει πτώση, φτάνει ακόμα και το 25%. Σας είχα πει ότι στη Θεσσαλονίκη ειδικά είναι αρκετά παραπάνω από το 25% το ποσοστό. Ενώ η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Είναι κοινή διαπίστωση των ανθρώπων της αγοράς ότι εκτός από την ακρίβεια που περιορίζει την κατανολική δαπάνη, καθοριστικό ρόλο παίζει στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Έτσι, τα αλκοτέστ, όπως είναι γνωστό βέβαια, και όπως στο οποίο αλκοτέστ έχουμε εναρμονιστεί σχεδόν απαξάπαντες. Είπαμε αλκοόλ και τιμόνι δεν συμβαδίζουν. Τελεία και παύλα.

0: Εδώ μεταξύ, Γιώργο, τώρα ξέρεις, σκεφτόμουν. Γιατί τώρα πάλι έφαγα το φλάσ. Γιατί έλεγα πριν για την Λιόλιου. Για την απονομή που της έγινε. Και μπράβο του στον κορίτσι εδώ που έφτασε. Θα το ξαναπώ. Λοιπόν. Και κάπως φωτογραφίες είδα και μετά διάβασα. Γιατί δεν πίστευα τα μάτια μου. Την παρουσίαση εκεί είχαν πάρει μικρόφωνο και έκαναν κάποια παρουσίαση. Τώρα είπανε κάποια καλά λόγια για την Κατερίνα. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που έχουν εκπομπή στον. Πού είναι στον Αλφα, είναι. Στο Σκάι, είναι. Πού είναι ο Τζούνο, ένα Τζούνο με τον. Με τον άλλον τον Κούτρα, πώς λέγεται. Είναι δυνατόν. Για πες μου, από πού και ως πού, δηλαδή δεν έχει τόσους ανθρώπους που ασχολούνται με τη σόμπις, με το εντόπιο Hollywood που λέω και εγώ. Έχει κόσμο και κοσμάκι, δηλαδή κάθισαν αυτοί να πάνε εκεί δίπλα στη Λιόλιου και να μιλήσουν. Απίστευτα πράγματα. Οδεύοντας προς το φινάλε, αυτό είναι ολοκένουργιο και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος γελάει γιατί το βλέπει και δεν πιστεύει τα μάτια του, όπως δεν το πίστευα και εγώ.
1: Για αυτούς λέμε.
0: Για αυτούς λέμε, ναι, αυτούς τους δύο, ναι. Αυτούς. Δημοσιογράφοι που κάνουν σοβαρές εκπομπές και λοιπά, πολιτικές και πάει λέγοντας. Είναι ολοκένουργο λοιπόν αυτό. Έχει και τραπ, έχει και μελωδία και έχει και house ρυθμό.
1: Πάντα
0: Έλληνας, δεν τον ήξερα. Απολαύστε τον, είναι ο Μότες με το Παντού.

0: Γιώργο, και σήμερα φτάσαμε με μία ανάσα μέχρι το τέλος. Είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από τις 2. Στο μεσημέρι της Τρίτης, ωραίος ρυθμός.
1: Πίτια
0: που λέγεται.
1: Μία όμως ημέρα σε όλους.
0: Και πάρα πολύ ωραία η μελωδία του και πάρα πολύ ωραία το τραπ του συγκεκριμένου. Μπράβο του. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ, αύριο θα κάνουμε και κλήρωση για να σας στείλουμε κάποιους από εσάς που θα κερδίσετε, δηλαδή στη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια να έχετε. Γιώργο, έλα λίγο από εδώ, έλα λίγο, έλα, έλα, σε ψάχνει κάτι, έλα λίγο, έλα, έλα Γιώργο μου, έλα, έλα, ο Γιώργος εδώ, τον ψάχνουν τα μηχανήματα, να το, όχι, εντάξει, το βρήκαμε. Τι να κάνουμε, είναι και μάγος το αγόρι μας, είναι και μάγος.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω,
5: πιάλω,
4: βάζω,
5: βάζω
4: στο κεφάλι.
5: Κουφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 3η 9 Ιουνίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή Οριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά με επιστολή του στην Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όπως επισημαίνει μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας, είναι αυταπόδεικτο ότι τα διόδια των Μαλγάρων έχουν μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ειδικά στις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία απέδειξε πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκδήλωση του αρμόδιου Υπουργείου. Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και την υπεράσπιση του νομικού καθεστώτος των Αγίων Τόπων, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, απορρίπτοντας σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη αυτοκριτικής. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ίντερβιου για την εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2, το κόμμα Τσίπρα 16%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14,7. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1, ΚΚΕ με 4,6, Φωνή Λογικής με 4 και Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%. 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του στην περιοχή του Λόγκου της Αιγιάλιας στην Αχαΐα, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, αστυνομικοί βρήκαν μαχαίρι. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί στην ασφάλεια υγείου ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνουν τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, ενώ παράλληλα ξιχνιάστηκε υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλα. Πάνω των 100.000 ευρώ συνολικά η λία στις τρεις περιπτώσεις. Την ανησυχία που υπάρχει στις ελληνικές αρχές ασφαλείας για πιθανή αλλαγή στρατηγικής της Χαμάς με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου, αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι οι έρευνες εστιάζονται στο να βρεθούν εκείνοι που του ανέθεσαν την αποστολή. Στην προφυλάξη δύο κατηγορουμένων προχώρησαν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα οι απολογίες συνεχίζονται με το συνολικό ύψος της ζημιάς να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις πύλες της πρώην σχολής Ευελπίδων πέρασαν οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα πολεοδομιών προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, αφού στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι υποψηφοί των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις χθες. Τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ξεκινούν στις 16 Ιουνίου, ολοκληρώνονται στις 25 του μήνα. Η ανακοίνωση των βαθμών αναμένεται προς τα τέλη του Ιουνίου. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στη Θεσσαλονίκη Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων. Γιόταχη έπεσε σε νταλίκα, με αποτέλεσμα 70χρονη να χάσει τη ζωή της. Ο σύζυγός της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε καλή κατάσταση. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων θα εφαρμοστεί απόψε από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί. Σύμφωνα με την τροχέα, ο αποκλεισμός γίνεται για να διεξαχθούν τα έργα για τον flyover. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μια μέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παρά ότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και να πάμε να δούμε πώς την σχολίασαν αρχικά ο διευθυντής της εταιρείας Interview. Είδαμε νωρίτερα και την δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται σήμερα στην Politic. Ο Δημήτρης Βασιλιάδης λοιπόν μίλησε το πρωί στον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Θα σας πω τι βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής. Μάλλον θα σας πω τι δεν βλέπουμε. Από το κόμμα Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Ακόμα δεν βλέπουμε κόμματα. Δεν έχουμε δει κόμματα. Δηλαδή τα κόμματα για να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν συνέδρια, όργανα, κεντρική επιτροπή, γραφεία τύπου, συντονισμένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως και με το εκλογικό σώμα. Αυτό δεν το έχουμε δει. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δηλαδή που χαρακτηρίζουν κάτι ως κόμμα δεν τα βρίσκουμε. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα πράγματι που μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης, αφού φύγει ο πρώτος ενθουσιασμός της ανακοίνωσης των κομμάτων και όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν, και μάλιστα όταν έχεις μια εβδομάδα όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ έχεις Τσίπρα στα κανάλια, την προηγούμενη είχες Καρτιανό, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχες Τσίπρα, αν με όλη αυτή την επικοινωνία φτάνει στο 16% σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μας, αλλά και με όλες τις δημοσκοπήσεις, βλέπω όλες τις δημοσκοπήσεις, περίπου στα ίδια αποτελέσματα είναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι πράγματι μπορεί να συμβεί αυτό που λέει ο κύριος Στριμιώτης. Δηλαδή, αφού κατακάτσει ο Κορνιαχτός, να αρχίσει λίγο πάλι τα πράγματα να επανέρχονται σε μια πιο ήρεμη κατάσταση και να συμβεί και αυτό για την κυρία Καρισιανού, να πάθει δηλαδή κασελάκι, και για τον κύριο Τσίπρα να μην μπορέσει τελικά να ξεπεράσει το 10%.
0: Πάμε τώρα να δούμε πώς σχολίασε την επικαιρότητα ο πολιτικός συντάκτης Γιώργος Ευγενίδης που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, πότε θα ιδρύσει το κόμμα του. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι συζητήσεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν πιο αναλυτικά, να το πω έτσι, αφού κάνουμε και τα μπάνια του καλοκαιριού και μπούμε σε πολιτική σεζόν. Ούτως ή άλλως από εσάς από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε όλη την πολιτική σεζόν, για να δούμε αν φέτος θα συνοδεύεται και από πιο juicy, ας πούμε, ατζέντα, διότι νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο τέλος του Αυγούστου, ανάλογα και με μια σειρά δεδομένων, όπως είναι το πώς έχει πάει η αντιπυρική περίοδος, όπως είναι η εξέλιξη του πολέμου και τι αυτό θα σημαίνει για την ελληνική οικονομία, για τον πληθωρισμό, για τις τιμές των καυσίμων, και πώς αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί το φθινόπωρο και τον χειμώνα, που είναι αυξημένες οι ανάγκες των νοικοκυριών, για παράδειγμα στο σκέλος των καυσίμων. Είναι δύσκολο να κάνεις εκλογές πιο μετά με την βενζίνη στο 2-2-10-2-20.
0: Πάμε τώρα και στον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Αδρημιώτη, που και αυτός μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
3: Το Πασόκ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μάλλον έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά το θανάσιμο λάθος που έκανε ήταν η μη ψήφιση της παράτασης της θητείας του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι γέννημα θρέμα Πασόκ, δηλαδή ήταν σύμβουλος του Σιμίτη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε την Ελλάδα όρθια τις δύσκολες στιγμές. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ο Τσίπρας και ο Παπάς έλεγαν ότι θέλουν να τον διώξουν με τις κλωτσιές. Και έρχεσαι εσύ τώρα και ψηφίζεις παρόν. Αυτά στον παραδοσιακό ψηφοφόρο του Πασόκ δεν αρέσουν. Δεν ξέρω αν...
4: Ναι, δεν αρέσουν, αλλά παρόλα αυτά ένα κόμμα το οποίο είναι πιο αριστερά του Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα, με το καλημέρα, ας το πούμε, ξεπέρασε το Πασόκ.
3: Είναι πολύ απλό αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ καλά το λέτε. Διότι μεταξύ του Γνήσιου και του Αντιγράφου ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο.
0: Να έρθουμε τώρα στα δικά μας και να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, το που συνεδρίασε χθες και βγήκαν μερικές πολύ σημαντικές ειδήσεις για την πόλη, περισσότερα από τον Χρήστο Πέτρου, τον συνάδελφο που το παρακολούθησε και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καταρχάς, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ενημέρωσε το Σώμα ότι πλέον είναι σε εφαρμογή η κανονιστική που αφορά τα έργα που κατασκευάζουν οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας και δημιουργούν τα διάφορα μπαλώματα και στο δόστρωμα αλλά και στα πεζοδρόμια. Πλέον μετά από κάθε νέα ασφαλτόστρωση και από κάθε νέο πεζοδρόμιο και για 5 χρόνια, τα επόμενα 5 χρόνια που θα ακολουθούν, θα απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση, δηλαδή οποιοδήποτε σκάψιμο, εκτός αν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν από τον Δήμο να αντιμετωπίσει το θέμα με την καταστροφή και των δρόμων αλλά και των πεζοδρομίων. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ήδη ο Δήμαρχος βρίσκεται στην Τουρκία, θα επισκεφτεί την Ήμβρο, όπου εκεί θα έχει επαφές και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και με άλλους εκπροσώπους της Εκκλησίας, και μάλιστα θα δωρήσει και βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο εκεί, που όπως είπε και ο Δήμαρχος πλέον παρουσιάζει ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός στην συγκεκριμένη περιοχή σημαντική αύξηση. Σε ό,τι αφορά το πράσινο μπαλκόνι, αυτόν τον διαγωνισμό, ο οποίος παρουσίασε κάποια ζητήματα, έγινε χθες ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επίθεση κατά κάποιο τρόπο που δέχτηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου γίνεται η ψηφοφορία, δηλαδή μέσω κάποιων τρόπων που χρησιμοποίησαν οι επιτίδη, δόθηκε τη δυνατότητα σε ορισμένους να ψηφίσουν έως και 7 φορές. Ο διαγωνισμός λοιπόν ακυρώθηκε και ξανααρχίσε από χθες το απόγευμα, είναι ξανά στην πλατφόρμα για το πράσινο μπαλκόνι και πλέον θα γίνεται ταυτοποίηση με κωδικούς TaxisNet και η κάθε υπογραφή θα είναι μοναδική, δηλαδή θα αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο. Πλέον θα είναι αδιάβλητος και θωρακισμένος αυτός ο διαγωνισμός που θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουνίου η ψηφοφορία για το καλύτερο πράσινο μπαλκόνι της πόλης. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, η παράταξη του Σπύρου Πέγκα γνωστοποίησε ότι προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το αίτημα διενέργειας δημοψηφίσματος με θέμα την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η παράταξη Λαϊκής Εισπύρωση έθεσε το θέμα του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε σχέση και με το πλυντήριο των απορριμματοφόρων, το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό που διαβεβαίωσε ο κ. Ζαχαριάδης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι ότι αναζητείται κάποια χορηγία έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αποκατάσταση, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και ένα χρόνο και δεν γίνεται να μην υπάρχει πλυντήριο για τα απορριμματοφόρα. Δημιουργούνται για κάποια ζητήματα υγιεινής, δημόσιας υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων. Mm-hmm. Η παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα έθεσε μεταξύ άλλων το θέμα των κημητηρίων αναστάσεως του κυρίου για την βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευθύμης Χατζηθεόκλητος γνωστοποίησε ότι προχωρά μία δημοπράτηση αυτή τη στιγμή για να υπάρξει ανάδοχος και για τα θέματα των εκταφών και των ταφών, όπως επίσης έχει γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου και κατάλληλη διαμόρφωση εκεί του χώρου, έχει κουρευτεί η πυκνή βλάστηση και το πράσινο βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Η πόλη ανάποδα τέλος έθεσε το θέμα του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε διαβούλευση και άφησε εκμές στην διοίκηση του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο για το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια ήρθε άμεσα η απάντηση από τον ίδιο τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος είπε ότι το προηγούμενο διάστημα συζητήθηκε το θέμα και μάλιστα υπήρξε και σχετικό ψήφισμα σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των τοπικών δημοψηφισμάτων, επειδή ο νέος κώδικας φέρνει κάποιες αλλαγές ως προς αυτό, Κωνσταντίνε.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, για το ρεπορτάζ. Εμείς να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Ο Ιούνιος μας έχει συνηθίσει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια να είναι άστατος, με ήλιο, ζέστη, αλλά και αρκετές φορές βροχές και καταιγίδες. Ο Μιχάλης Χιούτας, ο γνωστός μετεωρολόγος, λέει τις προβλέψεις για τις επόμενες μέρες. Μίλησε στην εκπομπή 100%.
7: Σήμερα περιμένουμε και πάλι αστάθεια, ναι, σαν τη χθεσινή, ίσως και λίγο περισσότερο έντονη σήμερα. Από τις μεσημεριανές ώρες θα ξεκινήσει από τα ορεινά, θα ξεκινήσουν τα σύννεφα, θα αναπτυχθούν έντονες νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες, πρώτα στα ορεινά και σταδιακά προς τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες θα κατέβουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Τοπικά μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Μια μέρα αστάθειας λοιπόν και η σημερινή. Πιθανόν και η περιοχή της Θεσσαλονίκης να επηρεαστεί τις πρώτες, θα έλεγα απογευματινές ώρες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Ίσως να έχουμε μπόρα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αρκετά καλή στους 29-30 βαθμούς η μέγιστη. Έχουμε όμως αυξημένη υγρασία και ίσως υπάρχει έντενη δυσφορία. Γιατί έχουμε πάνω από 70-75.
8: Είναι, από νωρίς το πρωί, κύριε Σιούτα, από νωρίς το πρωί σηκωνόμαστε, περπατάμε λίγο και αισθανόμαστε το σώμα μας να κολλάει.
7: Είναι γεγονός. Είναι μια πολύ υγρή μέρα, πολύ αυξημένη υγρασία. Αυτό είναι δεικτικό βέβαια και της αστάθειας που θα ακολουθήσει, αλλά προκαλεί έντονη δυσφορία. Έχουμε πολύ υγρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, η θερμοκρασία, είπαμε, τους 30 βαθμούς περίπου, στη Μακεδονία 31. Για τις επόμενες ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, καλύτερος ο καιρός, μειώνεται η αστάθεια, ωστόσο και πάλι θα έχουμε κυρίως στα ορεινά τοπικές καταιγίδες, βροχές, η Παρασκευή στη συνέχεια ξεχωρίζει.

0: την οποία έχει καταθέσει η Ναοσμπού για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Από τα 2,5 εκατομμύρια έχει ανεβάσει την πρότασή του στα 3 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο μπόνους συμμετοχών από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννούλη. Μένει πλέον να φανεί ποια θα είναι η ανταπόκριση της Αουγσμπουργκ, η οποία όμως, από ό,τι λέγεται στην Αθήνα, έχει μεγαλύτερη προσφορά από τον κατατεθειμένη από τον Ολυμπιακό. Σύμμαχος του ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος επιθυμεί την επιστροφή του στην Τούμπα. Σήμερα περνάμε στο μπάσκετ. Θα αποφασιστεί από τη συνεδρία της Ευρωλίγκας εάν θα αποπεμφθεί η Μονακό. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί μια ομάδα να αναπληρώσει την θέση της και να παίζει από τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Ευρωλίγκα. Οι τρεις υποψήφοι είναι η Μπεσίκτας, η Χαποέλ, η Ιερουσαλήμ και ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κρίσιμη μέρα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Σήμερα υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει μετά από 23-24 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Τέλος, ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό με 102-92 στο ΣΕΦ και πλέον απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας. Κωνσταντίνε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Σάγκη μου, και εσένα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το μαγαζίνο μας. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2:30 όπως κάθε μέρα κοντά σας η Palmyra Arslanoglu με τη βιταμίνη P.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκοσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδου στόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκοσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, Λουκιανόλη Ρίτσα.
4: Στην Κύπρο, για συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν, βρίσκεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν. Η νέα κάθοδος της κυρίας Ολκίν δεν σχετίζεται αυτή τη φορά με προσπάθειες εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά με την προετοιμασία πενταμερούς διάσκεψης που θα αφορά την ουσία του Κυπριακού εντός του καλοκαιριού. Την πρόθεση του Αντώνιου Γκουτέρες να συγκαλέσει μια τέτοια διάσκεψη ανακοίνωσε η ίδια η κυρία Ολγκίν μετά την συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Προετοιμάζουμε συνάντηση 5-1 με τον Γενικό Γραμματέα Επιδική Απεσταλμένη του κ. Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι μετά την Κύπρο θα μεταβεί σε Αθήνα, Άγκυρα και Βρυξέλλες για την προετοιμασία της. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πρόθεση του Γενικού Γραμματέα είναι η πραγματοποίηση της πενταμερούς την τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Εκεί θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και του Φάνερ Χιουρμάν, και οι υπουργοί εξωτερικών των εγκυτριών δυνάμεων, δηλαδή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας, και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παρουσιάσει ενώπιον των πέντε συγκεκριμένες ιδέες, οι οποίες δεν θα σχετίζονται με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά με την ουσία του Κυπριακού, και θα καλέσει τα μέρη να προχωρήσουν σε βήματα μέχρι το τέλος του έτους. Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται ελληνοκυπριακά μέσα, ο ΟΗΕ αναμένεται να προχωρήσει στην πενταμερή έχοντας την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σημαντικών ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Σύμφωνα με τις εν λόγω αναφορές, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει την οπτική των Βρυξελών για το Κυπριακό και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να έχει ρόλο και λόγο στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
3: Και από την Κύπρο περνάμε στη Μέση Ανατολή. Η νέα ανάφλεξη και η ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη. Πάμε αμέσως στην Ιερουσαλήμ και στον ανταποκριτή μας Γαβρίλ Χαρίτο.
5: παρά την ξεκάθαρη

0: Αντίρρηση του Προέδρου Τραμπ για περαιτέρω όξυνση της κατάστασης, Ισραήλ και Ιράν άρχισαν ακόμα έναν γύρο πολεμικής αναμέτρησης με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι ευθύνες της Ουάσιγκτον δεν είναι λίγες. Οι καθημερινές δηλώσεις του Τραμπ, που υπόσχεται ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ κοντά, δεν έπεισαν. Το καθεστώς της Τεχεράνης επαναλάμβανε με κάθε τρόπο ότι δεν προτίθεται να αυτοαναιρεθεί, ούτε να περιορίσει την εθνική κυριαρχία του Ιράν και βεβαίως ούτε να σταματήσει να στηρίζει τους περιφερειακούς του συμμάχους και κυρίως την Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Από την άλλη, η κυβέρνηση του Νετανιάχου μετά από 2,5 χρόνια πολέμου δεν κατάφερε να παρουσιάσει στο εσωτερικό μια ξεκάθαρη νίκη. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Η παράταση των παρασκηνιακών επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη ερμηνεύεται από τους Ισραηλινούς ως υποχωρητικότητα της διακυβέρνησης Τραμπ έναντι του Ιράν, που του δίνει την ευκαιρία να ανασυντάξει δυνάμεις. Παράλληλα, στο Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει η άτυπη προεκλογική περίοδος των εκλογών του φθινοπόρου, με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση του Νετανιάχου για ανικανότητα και εθνική ολιγορία. Στην πραγματικότητα και από όσα προκύπτουν τόσο από την Ιρανική όσο και από την Ισραηλινή ανάγνωση του χάρτη, Ισραήλ και Ιράν εμέσως κλίν σαφώς επιρρύπτουν ευθύνες στην αμερικανική διαχείριση της όλης κατάστασης. Ο Νετανιάχου στο Ισραήλ και η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν δίνουν τη δική τους μάχη για να αποδείξουν ότι διατηρούν την αξιοπιστία τους και σε εσωτερικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
1: Στη Γερμανία τώρα και συγκεκριμένα εδώ δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ το Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ο Βάνια και η αδελφή του Νάστια ζουν σήμερα στη Βαρσοβία. Οι γονείς τους ήταν ενεργά μέλη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης. Συνελήφθησαν κατά την προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών εκλογών του 2020. Φοβούμενοι ότι τα παιδιά θα κατέληγαν σε ορφανοτροφείο, η γιαγιά τους θα φυγάδευσε στην Πολωνία. Η μητέρα τους, Αντανίνα, αποφυλακίστηκε πριν από ένα χρόνο και κατάφερε να επανενωθεί με τα παιδιά της στη Βαρσοβία. Τα παιδιά χρειάστηκαν χρόνο για να την αναγνωρίσουν. Όταν ήταν στη φυλακή, μπορούσε να μιλήσει ελάχιστα μαζί τους. Στην αρχή δεν την αναγνώρισα. Η μόνη επαφή που είχαμε ήταν με βιντεοκλήσεις. Μετά έκλαψα από χαρά, αλλά και από λύπη για όσα περάσαμε. Από το 1994 ο Αλεξάνδρ Λουκασέγκο κυβερνά τη Λευκορωσία με σιδηρά πυγμή. Η πολιτική αντιπολίτευση και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης καταστέλλονται συστηματικά και οι αντίπαλοι του καθεστώτος φυλακίζονται. Δεν υπάρχουν ελεύθερες εκλογές. Κατά τις προεδρικές εκλογές του 2020, η Σβιετλάνα Τσιχάνοφσκαγιά κατέβηκε ως αντίπαλος του Λουκασέγκο. Ανεξάρτητοι παρατηρητές εκλογών πίστευαν ότι βρίσκονταν μπροστά. Όμως ο Λουκασέγκο ανακήρυξε επίσημα τον εαυτό του νικητή. Οι καταγγελίες για εκτεταμένη εκλογική νοθεία οδήγησαν σε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες καταπνίγηκαν βία από τις δυνάμεις ασφαλείας. Χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν. Ανάμεσά τους ήταν και η Αντανίνα. Μετά τη στήριξή της στη Τσιχάνοφσκαγιά, κατά την προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε εξτρεμίστρια και στάλθηκε σε γυναικείες φυλακές στον Κόμελ. Στη φυλακή δεν επιτρέπονται τα κλάματα. Είναι αδύνατο. Όμως υπήρχαν στιγμές που δεν άντεχα και έκλαιγα. Ήταν τρομακτικό να σκέφτομαι ότι με εξίσωναν με τρομοκράτες, ανθρώπους που σκοτώνουν. Πώς είναι δυνατόν?
4: одно место вместе с террористом, который убивает людей.
3: Στις φυλακές οι πολιτικοί κρατούμενοι υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρούς όρους κράτησης. Υπάρχουν αναφορές για βασανιστήρια, εκβιασμούς και κακομεταχείριση. Ο πατέρας των παιδιών βρίσκεται σε σοφρονιστικό κατάστημα για περισσότερα από 5 χρόνια. Οι τηλεφωνικές κλήσεις απαγορεύονται. Τα γράμματα δεν φτάνουν ποτέ. Το Δεκέμβριο του 2025 το καθεστώς Λουκασέγκο απελευθέρωσε 123 πολιτικούς κρατουμένους στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ. Σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν τις κυρώσεις. Οι δυτικές κυρώσεις είχαν επιβληθεί στη Λευκορωσία εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και εξαιτίας της στήριξης του Προέδρου Λουκασέγκο στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για τους εξόριστους συγγενείς των πολιτικών κρατουμένων, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσπαθούν να ακουστεί η φωνή τους. Γι' αυτό συγκεντρώνονται κάθε μέρα στη Βαρσοβία. Η Νάσια έχει έρθει μαζί με την οικογένειά της. Θέλει ο κόσμος να μάθει τι συνέβη στον πατέρα της. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Ο κόσμος δεν πρέπει να μας ξεχάσει. Δεν πρέπει να ξεχάσει ότι στη Λευκορωσία υπάρχει τεράστια ανθρώπινη οδύνη.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Εντάξει, έριξε και την βροχούλα του χθες, δροσιστήκαμε και έτσι σήμερα επανακάμψαμε. Με καλές θερμοκρασίες είμαστε έξω, δηλαδή τη ζακετούλα μην την πάρεις, δεν θα τη χρειαστείς, έχει ζεστούλα έξω. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ξεκινήσαμε τη βιταμίνη μας και εδώ θα είμαστε και τις 4. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Με Dustef θα πάμε στους δρόμους της πόλης, στην δική του εκδοχή, στον χάρτη μας, όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά σήμερα από ό,τι βλέπω. Δηλαδή στην περιφερειακή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, δεν έχουμε καθόλου κίνηση πουθενά.

Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και είμαι εδώ για να σου πω και τα υπόλοιπα στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από την Τριανδρία και μετά θα βρεις καθυστερήσεις, όχι για πολλά μέτρα, πολύ λίγα, μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, άρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή διατηρεί όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω, από την Μπότσαρη μέχρι τη Βούλγαρη, το ίδιο ισχύει και από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη. Το κέντρο μας είναι κουκλάκι. Καρακουκλάκι είναι, όχι απλά κουκλάκι, είναι με πάρα πολύ καλή εικόνα. Η Μίκη Θεοδωράκη και αυτή με πάρα πολύ καλή εικόνα. Στην παλαιού σταθμού στα φανάρια του δικαστηρίου βλέπω κάποιες καθυστερήσεις μόνο. Τι άλλο να σας πω, τα πράγματα είναι τέλεια. Βγείτε έξω, πάρετε τα αμάξια και βγείτε να κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης μας να τους απολαύσετε άδειους. Θα πάτε γρήγορα στον προορισμό σας.

Αυτά λοιπόν για την πόλη μας όσον αφορά την κίνηση. Άρα τι γίνεται, πρέπει να περάσετε τον τοίχο μας τώρα, να αφήσετε αποτυπώματά σας. Να σας δω κι εγώ, να δω που είστε και τι κάνετε. Φυσικά θα έρθω μετά τις 3 εκεί, αλλά νωρίτερα και... Όταν λέω νωρίτερα, εννοώ αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο και ωραίο φεστιβάλ που θα λάβει χώρα στην πόλη μας. Και μάλιστα στη Μικρή Αυλή, συγκεκριμένα στη Μικρή Αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο όλα αυτά με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου φεστιβάλ, την Ευθυμία Σερμετζίδου. Αυτό που θέλω να κάνετε εσείς είναι να απολαύσετε αυτά που έρχονται στην βιταμίνη μας, να περάσετε από τον τοίχο μας, να αφήσετε αποτυπώματά σας. Τι άλλο έχετε να κάνετε, να αφήσετε αποτυπώματά σας, ναι, αυτό είναι το πιο βασικό νομίζω, στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Αχ, με ωραίες μουσικές ξεκινάμε και σήμερα. Να φτιάξουμε διάθεση. Οπότε περάστε, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Μετά τις 3 θα έρθω και εγώ. Και μείνετε συντονισμένοι να δείτε τι γίνεται εδώ στην πόλη μας και τι ωραία φεστιβάλ διοργανώνονται.

0: εκτός από τον τοίχο που περνάτε και αφήνετε αποτυπώματά σας, θέλω να πάρετε σημειωματάριο και να αρχίσετε να σημειώνετε αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία πρόκειται να λάβουν χώρα στην πόλη μας. Και θα ξεκινήσω με το υπέροχο αυτό φεστιβάλ, το οποίο έχει ετοιμάσει με πολύ πολύ μεράκι η Ευθύμια Σερμετζίδου και όλη η παρέα της. Αλλά θα τα πούμε μαζί της στον αέρα, γι' αυτό και δεν θέλω να τα λέω μόνη μου. Ευθυμία μου, καλώς ανταμώνουμε και στον αέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς να ανταμώσουμε.
0: Καλώς ανταμώσαμε ραδιοφωνικά, να ανταμώσουμε και από κοντά, γιατί τι ωραίο φεστιβάλ είναι αυτό το Κουτουρού Φεστ, το οποίο έχεις, που διοργανώνεις, ας πούμε, και ετοιμαζόμαστε να έρθουμε να παρακολουθήσουμε την Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παλμύρα. Δεν το διοργανώνω μόνη μου, βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους ίδιους τους μουσικούς που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ αυτό. Είμαστε 5 σχήματα, 5 μουσικά σχήματα, mm-hmm. Τα οποία δεν παίζουμε και τόσο ταιριαστές μουσικές μεταξύ μας, εξού και το Κουτουρού.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα βάλουμε έτσι σε μία σειρά. Να πούμε ότι την Παρασκευή στις 12 του μηνός, στις 6.30 το απόγευμα, στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος, στείνεται το Κουτουρού Φεστ και είναι έτοιμο να μας, θα είναι έτοιμο να μας αποδεχτείς εκείνη την ώρα. Από εκείνη την ώρα και μετά. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ώρες με τις οποίες θα είμαστε στο χώρο, θα μπορούμε να είμαστε και θα μας απασχολείτε, θα είναι πάρα πολλές.
1: Θα είναι πολλές. Η ώρα προσέλευσης είναι 6.30, πολύ σωστά. Ξεκινάμε στις 7 mm-hmm. και θα παίζουμε σίγουρα μέχρι τις 12.
0: Εν τω μεταξύ, έχετε ετοιμάσει έτσι πρόγραμμα με τζαζ, διασκευές, με παραδοσιακές μουσικές, με πολλά πράγματα διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Κάθε σχήμα παίζει τελείως διαφορετικές μουσικές μεταξύ τους. Mm-hmm. Έχουμε τα παλιόσκυλα, τα οποία παίζουν ρετρό μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο. Έχουμε το ορυχείο που κάνει jazz και blues διασκευές από γνωστά ελληνικά τραγούδια. Έχουμε τις φώνησες, οι οποίες τραγουδάνε πολυφωνικά παραδοσιακά. Έχουμε τη Σανδρομέδα που τραγουδάνε έντεχνα και παραδοσιακά, και την Μπελέζα που τραγουδάνε μουσικές από το Πράσινο Ακροτήρι.
0: Να ρωτήσω αν μετέχεις και εσύ σε κάποιο από αυτά τα group.
1: Ναι, εγώ συμμετέχω στο ορυχείο και στις φώνησες. Εγώ συμμετέχω σε 2 γκρουπ, έχω αυτή την τιμή.
0: Με φωνητικά ή με παίζει κάποιο όργανο?
1: Στο ρηχείο με φωνητικά και στις φώνησες και με φωνητικά και με το αρμόνιο.
0: Οπότε τι μας έχετε ετοιμάσει εσείς, ας πούμε, με το ρηχείο και με τις φώνησες, περίπου έτσι, επιγραμματικά?
1: Με το ρηχείο έχουμε ένα ατμοσφαιρικό και ανεβαστικό πρόγραμμα, θα έλεγα.
0: Ωραία.
1: Με τραγούδια λίγο πιο 90's. Mm-hmm. Που περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε, και με τις φώνησες αργότερα θα ανέβουν οι παλμοί και θα τραγουδάμε τις πιο ανεβαστικά παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, και περιμένουμε να σας δαχτυρντήσουμε λίγο.
0: Είναι παιχνιδιάρικο, ακούγεται έτσι, πολύ τίζι είναι όλο το θέμα.
1: Είναι.
0: Θέλω τώρα να πούμε όμως και τα βασικά του συγκεκριμένου φεστιβάλ, το οποίο έχει για καλό σκοπό. Δηλαδή, να πούμε ότι δεν θα δώσουμε προσκλήσεις, γιατί το εισιτήριο είναι χαμηλό σε τιμή, είναι χαμηλού κόστους, είναι στα 10 ευρώ. Αλλά το πιο σημαντικό που κάνετε, και σας αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό, είναι ότι ετοιμάζετε τα έσοδα των εισιτήριων να διατεθούν πού?
1: Στο ορφανοτροφείο Μέλισσα θα διατεθούν. Ήταν κάτι το οποίο εξ αρχής το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί κάτι το οποίο μας προβλημάτιζε αρκετά είναι το ότι χρηματοδοτούνται ελάχιστα όλες αυτές οι τύπου στέγες και οι ΜΚΟ στην χώρα μας. Mm. Οπότε θέλαμε να τα δώσουμε κάπου. Μία κοπέλα από τους 17 μουσικούς το ήξερε αυτό το ορφανοτροφείο και είχε ξανασυνεργαστεί με το ορφανοτροφείο αυτό. Οπότε εξού και επιλέξαμε να το δώσουμε εκεί. Είναι ορφανοτροφείο Θηλαίων. Και όλα τα έσοδα θα πάνε εκεί από την είσοδο.
0: Και το Τελόγλιο φαντάζομαι ότι δέχτηκε την πρόσκλησή σας, την πρότασή σας μάλλον, αμέσως μόλις την καταθέσατε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν γίνεται υπό την αιγίδα ακριβώς mm-hmm. του Τελόγλιου.
0: Διαθέτει το χώρο όμως.
1: Έχουμε το χώρο, εννοείται ότι έχουμε το χώρο, αλλά όλοι θα δουλέψουν εθελοντικά, μέχρι και οι χολίτες δηλαδή που θα είναι εκεί εκείνη την μέρα μαζί μας. Όλοι θα είναι εθελοντικοί η δουλειά τους, γι' αυτό είναι ακριβώς το σκοπό.
0: Γι' αυτό και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Εύχομαι να βρει ανταπόκριση μεγάλη από το κοινό ή το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Εύχομαι να σας ανοίξω ο δρόμος για να κάνετε και πολλά άλλα, εκτός αν έχετε προγραμματίσει και κάποια άλλα.
1: Να είστε καλά. Ένα, τώρα ξυνόμαστε λίγο να δούμε μήπως ξαναγίνει πριν τον χειμώνα. Άλλο ένα σπινάκι κουτουρού. Αλλά το βλέπουμε εδώ, θα είμαστε συντονισμένοι και θα τα λέμε. Περιμένουμε να έχει ανταπόκριση. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ανταμώσουμε όλοι μαζί για έναν καλό σκοπό. Και αυτό, περιμένουμε να σας δούμε από κοντά την Παρασκευή.
0: Με μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι εύχομαι έτσι πάντα να έχετε μέσα σε όλα που θα κάνετε να βρίσκετε την ώρα και το χρόνο τον κατάλληλο που να αφιερώνετε σε τέτοιες ενέργειες και καθημερινά και στη ζωή σας γενικότερα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο όλο αυτό και σαν μήνυμα πρώτα απ' όλα είναι καταπληκτικό.
1: Είναι σημαντικό σαν μήνυμα όντως. Είναι κάτι το οποίο θέλαμε να φέρουμε γενικότερα στην κοινωνική συζήτηση, σε αυτό το προσκήνιο. Οπότε ελπίζουμε να είναι κάτι το οποίο θα προβληματίσει με καλή χρειά και θα έχει και ανταπόκριση.
0: Εύχομαι να πάει καταπληκτικά την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε σύντομα και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Έτσι και εμείς αναμένουμε για τα επόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και φυσικά εδώ είμαστε και θα είμαστε πάντα για να προβάλλουμε τέτοιες ενέργειες.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και φυσικά ό,τι χρειαστείτε πάντα εδώ στη διάθεσή σας. Ευθυμία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Παλμύρα.
0: Καλή συνέχεια.

Δεν προλάβαμε τη χαρούμε την περιφερειακή μας, τουλάχιστον για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, γιατί στο ύψος της Πολύχνης βεβαίως είναι λίγο μετά την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Έχουμε σύγκρουση οχημάτων, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ωραιότατο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι την Τούμπα ουσιαστικά, γιατί ένα μικρό διάστημα μένει από την ανηφόρα του Σεϊξού μέχρι τις Οικές. Για λίγα μέτρα δηλαδή που δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά το μποτιλιάρισμα δημιούργησε πολύ πολύ μεγάλη ουρά αυτή τη στιγμή αυτοκίνητων. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί και μόνο εκεί έχει αλλάξει η εικόνα της πόλης μας όσον αφορά τον χάρτη της και τους δρόμους. Θέλω να μου είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδαμε πως έχασε τη ζωή της σήμερα και μια 70χρονη γυναίκα σε τροχαίο που έγινε στην περιοχή των Μαλγάρων. Είχαμε και μια άλλη τραγωδία εδώ με θανατηφόρα παράσυρση πεζής γυναίκα στο κέντρο της πόλης από μηχανή που σημειώθηκε και αυτή το πρωί. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην οδήγηση όταν είμαστε πίσω από ένα τιμόνι. Είσαι μέσα στην πόλη και δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να πεταχτεί μπροστά σου, γι' αυτό και λέμε χαμηλές ταχύτητες και πάντα να έχουμε το νου μας αποκλειστικά και μόνο στο δρόμο και το μυαλό μας συγκεντρωμένο εκεί.

Μιας και είμαστε στα της κίνησης για των οχημάτων, έχει έρθει και μία πρόταση από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος προτείνει την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως λέει, οι περισσότεροι οδηγοί φεύγουν από τις επαρχιακές οδούς προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια Μαλγάρων. Και τα διαφύγοντα έσοδα είναι πάρα πολλά για το διαχείριση του σταθμού. Ένας άλλος λόγος που το λέει είναι η υπέρμετρη επιβάρηση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας Κιμήνων Μαλγάρων Σύνδου. Γιατί προκειμένου να αποφύγουν λοιπόν την πληρωμή των διοδίων, κινούνται από τους οικισμούς από τους οποίους διέρχεται η επαρχιακή οδός. Επίσης και το κόστος για την συντήρησή της έχει γίνει πολύ μεγάλος. Ξέρω πώς θα το χειριστούν το συγκεκριμένο θέμα και αν θα προχωρήσουν στην κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων. Νομίζω ότι η εταιρεία που τα εκμεταλλεύεται θα αποφασίσει μόνη της και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί από την πρόταση που μπορεί να γίνεται από άλλους φορείς. Αυτή ήταν λοιπόν και η αγαπημένη Αντέλ με το Rolling in the Deep. Πλησιάζουμε στις 3, έχουμε ακόμη ώρα και σε όλα τα νεότερα από τον Κωνσταντίνο Λουζιούδη και τον κόσμο, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς εδώ με τα remix μας, με τα αγαπημένα μας τραγούδια από δεκαετία του 90 και όχι μόνο 80-90 και πάει λέγοντας. Εδώ θα είμαστε και τις 4 εξάλλου. Προς το παρόν συνεχίζουμε με Big in Japan που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα.

Να κλείσουμε και μετά του δρόμου, γιατί αρκετά έχουμε ασχοληθεί με τους δρόμους σήμερα. Αλλά και τι να κάνεις όταν έχουμε τόσα τροχαία, τόσα προβλήματα. Κατεδαφίζεται γέφυρα στην περιφερειακή μας, πάντα στο πλαίσιο του έργου Flyover. Θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον ανισόπεδο κόμβο Πηλαίας Πανοράματος από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Σε νέα φάση λοιπόν θα εισέρθουν οι εργασίες του Flyover. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι, ψυχολογικά πρώτα απ' όλα. Θα υπάρξει λοιπόν πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. 48 ώρες δηλαδή θα είναι ο αποκλεισμός, πράγμα που σημαίνει ότι φυσικά και θα υπάρξουν εναλλακτικές διαδρομές. Η τροχιά έχει ήδη μεριμνήσει γι' αυτό. Όλα αυτά γιατί συνεχίζονται οι εργασίες των Flyover και εμείς θα συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Λουζιούδη, ο οποίος είναι ήδη πανέτοιμος, είναι εδώ στο στούντιο, είναι πανέτοιμος και θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο σε λιγότερο από ένα λεπτό στο Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε εδώ γιατί μετά περνάμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στην Εγνατία Οδό. Επισημαίνει μετά από 4 δεκαετίες λειτουργίας έχουν μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ειδικά στις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Κατά 5,7% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδος. Για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% έναντι αύξησης 9,1% το 2024. Απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία απέδειξε πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του αρμόδιου Υπουργείου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ψηφιακή μεταρρύθμιση άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης και σημείωσε ότι η τεχνολογία, όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο. 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του στην περιοχή του Λόγκου της Αιγιάλιας στην Αχαΐα, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μαχαίρι. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί στην ασφάλεια υγείου ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε χειρουργό γιατρό, ο οποίος πραγματοποίησε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα ασθενή, που όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλα, άνω των 100.000 ευρώ η συνολική λία. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μια μέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
7: Και βεβαίως πάντα και με όλους εσάς, πάλι άρχισαν τα συννεφάκια έτσι να μπαίνουν μπροστά στον ήλιο. Α, ναι, επιτέλους βλέπουμε και το πιο χαρούμενο σκύλο στον πυρά στην οθόνη μας. Ναι, δεν ξέρω αν το έχετε δει το βίντεο με το συγκεκριμένο σκύλο. Ένας πολύ πολύ χαρούμενος σκύλος που κάποιος τον είδε μπροστά του να περπατάει με τα αφεντικό του και τον τράβηξε βίντεο. Πραγματικά τέτοια να είναι τα ζωά για πάντα και χαρούμενα και να περνάνε όμορφα. Ευτυχώς θα πω ότι αποσύρθηκαν γρήγορα τα οχήματα που είχαν συγκρουστεί στο ύψος της Πολύχνης στην περιφερειακή μας. Οπότε το μόνο μποτιλιάρισμα που έχουμε στην περιφερειακή είναι από το ύψος της Τούμπας μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Και δεν έχουμε προβλήματα ούτε πριν ούτε μετά, ούτε στο αντίθετο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κάποιο όγκο οχημάτων από την ανάληψη μέχρι και την Βούλγαρη. Εντάξει, τμήματικά, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα που μπαίνω στην ανάλυση των οδών, θα πω ότι μόνο από την Βούλγαρη προς τη Μαρτίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Στο πιο μεγάλο όγκο οχημάτων, κατά τα άλλα, δεν έχουμε προβλήματα. Το κέντρο μας εξακολουθεί να είναι κουκλάκι, με την Εγνατία να άρχισε να συγκεντρώνει κάποιο όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Τσιμισκή κούκλα θα την πω, λίγο στο ξεκίνημα έχει κάποιες καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης εξακολουθεί να είναι κούκλα. Μίκη Θεοδωράκη και αυτή πολύ καλή εικόνα έχει για αυτούς που ανεβαίνουν προς τη Νεάπολη. Εκεί έχουμε στα φανάρια κάποιες καθυστερήσεις στη Ζάκα. Τι ωραία που είναι αυτή η εικόνα στην πόλη μας, έτσι να είμαστε χωρίς προβλήματα. Και παρόλο που δεν έχουμε μετρό, βλέπω ότι καλά τα πάμε με την κίνηση. Και εγώ τώρα θα πάω στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Σας έβαλα και τα λαχανικά του Ιουνίου, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αγαπημένες οι μπάμιες, αλλά είναι από τα φρούτα, από τα λαχανικά που μπορείτε να φάτε αυτή την εποχή φρέσκα. Είναι η εποχή τους. Θα πάμε στο Ηράκλειο, γιατί είναι η στιγμή μας εκεί να στείλουμε πολλά φιλιά. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ. Ο Παντελής με το κέντρο είναι εδώ, όπως και η Ευγενία μας. Η Έλενά μας και ο Μπάμπης που πλέον είναι στη Χαλκιδική, να τους στείλουμε την αγάπη μας εκεί. Τον Νίκο το Διαμαντή να καλωσορίσουμε στην παρέα που έχουμε καιρό να το δούμε. Η Σύση μας είναι εδώ, αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος φυσικά. Τα Σούλα και Δημήτρη στην Τούμπα. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Η Βιονική μας είναι εδώ. Τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν και πόσο πιο ωραία θα γίνουν τα πράγματα με τη βιταμίνη μας τώρα που μπαίνουμε και στο κυρίως μενού. Και ακούστε τι ωραία που θα μπούμε μουσικά. Συνεχίστε να μπαίνετε από τον τοίχο μας, να αφήνετε αποτυπώματά σας και φυσικά έχουμε πολλά να πούμε. Στον Γιώργιο να στείλουμε, στην Ξάνη θα στείλουμε, στην Μαρία, στον Μπάμπη και στον Γρηγόρη και στον Ίδη πολλά φιλιά. Ο Γιώργιος λοιπόν ενημερώνει, ναι Γιώργο μου, κατανάλωσης ανθοκιαμίνη, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουν σίγουρα καταλάβει ανθοκιανίνη, αλλά τι γίνεται, στα μόβ λαχανικά τα βρίσκουμε αυτά, ισχυρό αντιεξοδοτικό. Άρα αφού έχεις πάρει τα αντιεξοδοτικά σου, έρχομαι να ενισχύσω με μουσικές βιταμίνες και να το απογειώσουμε το θέμα και σήμερα.

Τελικά δεν θα μπορέσω να αποφύγω από τα του δρόμου και τις ειδήσεις που αφορούν την οδήγηση. Τι γίνεται τώρα? Είμαι το Σάββατο. Το Σάββατο είμαστε κάτω στο κέντρο με φίλοι μου και λέμε, τι λέμε, να κάνουμε μία βόλτα, να ανταμώσουμε. Κατεβαίνουμε το αυτοκίνητό της και μου λέει κάποια στιγμή, λέει, κοίταξε να δεις. Λέει, κάποια στιγμή λέει, πήγα να πιάσω το κινητό, αλλά μετά σκέφτηκα ότι όχι, δεν πρέπει να το ακουμπήσω. Οπότε το άφησα κατευθείαν στην άκρη. Πράγμα που σημαίνει ότι εντάξει, δεν έκανε κάποια παράβαση. Μετά από λίγη ώρα που συζητάμε, της έρχεται μήνυμα στο κινητό και μου λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, μόνο επειδή ακούσα το κινητό, λέει, μου έρχεται πρόστιμο. Γιατί της έχει έρθει ένα μήνυμα από το μήνυμα πάνω γράφει GR.gov. Και λέει, οι οφειλοί σας είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημά μας και σου δίνει ένα από τα γνωστά link για να πατήσεις και να μπερδευτείς και να αρχίζουν να σου τραβάνε τα πάντα. Το συγκεκριμένο link έλεγε grjazz.com/z. Οπότε βλέποντας το cam, εσύ λες, κάποια κάμερα με έχει συλλάβει να κάνω την κίνηση που πήγα να πιάσω το κινητό. Μην μπείτε στη διαδικασία και πατήσετε κανένα link. Εάν είναι κάτι να συμβεί, θα σας έρθει μήνυμα μέσω ΑΔΕ. Δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε αυτό. Οπότε μην πατήσετε σε κανένα link, ακόμη και αν πιστεύετε ότι μπορεί να κάνατε μία παράβαση τροχονομική και να μπορεί να σας έχει πιάσει μία κάμερα. Να είναι το νου σας να μην τσιμπήσετε και πατήσετε σε κανένα μας σε κανένα link. Αφήστε τα μηνύματα και άμα είναι να σας βρει το πρόστιμο, θα σας βρει, δεν το γλιτώνετε έτσι κι αλλιώς. Εξιγνιάστηκαν και τηλεφωνικές απάτες σε Σέρες, Χαλκιδική και Πέλα. Άνω των 100.000 ευρώ βλέπω, Ηλία. Κάποιος τηλεφώνησε σε έναν άντρα ηλικίας 71 ετών, προσποιούμενο στον προϊστάμενο του ΣΔΟΕ. Ό,τι θέλετε μπορούν να πούνε ότι είναι. Γι' αυτό θέλω να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά το πιο σημαντικό είναι να ενημερώνουμε πάντα τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, να τους προετοιμάζουμε, να τους εξηγούμε και να μην πέσουν αυτοί στην παγίδα. Πρόσφατα έμαθα από έναν καλό συνάδελφο ότι στη μητέρα του κατάφεραν και τσίμπησαν όλα τις τα κοσμήματα με λίρες και ό,τι είχε μέσα, γιατί της είπαν ότι είναι ο λογιστής. Εν τω μεταξύ γίνεται και το λάθος τώρα από την καλή διάθεση που έχουμε οι άνθρωποι. Και ειδικά οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που θέλουν και να εξυπηρετήσουν και να φανούν και ότι θυμούνται και ότι ξέρουν και ότι είναι μέσα σε όλα. Λέει, ποιο είναι, τις μέρες? Ναι, λέει, τις μέρες. Α, λέει, και ήθελα, λέει, τέλος πάντων της είπε ότι ήθελε να ασφαλίσουν τα κοσμήματά της, να τα βάλει λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο μέρος επάνω στο τραπέζι, να τα μαζέψει όλα. Πήγαν, τα παρέλαβαν και δεν τα ξαναείδε ποτέ κανένας. Η τρίτη απάτη που θέλω να σας πω και γίνεται είναι από εταιρείες που τηλεφωνούν για να σας κάνουν προσφορά για το ρεύμα. Τηλεφώνησε τις προάλλες μία κοπέλα η οποία, σας έχω πει, προσπαθώ να είμαι ευγενική και να μην κλείνω το τηλέφωνο ούτε απότομα ούτε να τους προσπαθώ να το εξηγήσω ότι έχω συμβόλαιο, έχει τελειώσει το θέμα, δεν θέλω, είναι πρόσφατο το συμβόλαιο και γενικώς άμα θέλετε να τους αποφύγετε και αυτό μπορείτε να πείτε κι εσείς. Λοιπόν, προσπαθώντας να είμαι ευγενική, μου λέει, ξέρετε, λέει, τώρα έχουν καταργηθεί τα συμβόλαια. Εν τω μεταξύ, εγώ όντως πριν από 1,5 μήνα έχω κάνει 2 μήνες το συμβόλαιό μου σε μπλε τιμολόγιο. Μου λέει, έχουν καταργηθεί και τώρα θα σας κάνω αυτή την προσφορά που είναι καλύτερη. Λέω, από πότε καταργήθηκαν? Ναι, μου λέει, έχουν καταργηθεί. Λέω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, εμείς και να μην έχουμε τέτοια ενημέρωση θα ήταν λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, επέμενε με τέτοιο τρόπο που αν δεν γνωρίζεις κιόλας ή αν δεν είσαι και λίγο ψηλιασμένος να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Είναι πολύ πολύ εύκολο με ένα τέτοιο ψέμα που θα σου πούνε να σε αναγκάσουν να φύγεις από τα συμβόλαιά σου και να βρεις και άλλους μπελάδες. Γι' αυτό να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και όσο γλυκιά και καλή φωνή να έχουν ή αγωνία να έχουν στο τηλέφωνο για να σε εξυπηρετήσουν, να μην πέφτετε σε αυτές τις παγίδες, να μην πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί απατεώνες υπάρχουν παντού και με πάρα πολλά πρόσωπα.

Δεν στείλαμε χαιρετισμούς στην Πέρι μου, το καλό δρόμο. Στο Χρήστο το Ραμπότα, πολλά φιλιά. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μπαίνετε στον τοίχο μας, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας, είτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Messenger. Και διαβάζεις διάφορα θέματα και γράφει από κάτω που φαίνεται ότι είναι διαφήμιση. Τι λέει? Οδηγός αποκαλύπτει απλό κόλπο για να αποφύγετε πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα. Ο οδηγός άλλος αποκαλύπτει ένα απλό κόλπο για να αποφύγετε ακριβά πρόστιμα και από κάμερες ταχύτητας. Φυσικά είναι διαφημίσεις αυτές που θέλουν να σας βάλουν μέσα και να σας πούνε βάλει αυτό το gadget, εδώ το μηχάνημα, το οποίο τάχα μου εντοπίζει τις ακτίνες λέιζερ που έρχονται από απέναντι και σε ειδοποιεί προκειμένου να κόψει ταχύτητα. Μα το θέμα δεν είναι να σε ειδοποιήσει για να κόψει ταχύτητα, να πηγαίνει με 200, είσαι σκοτώστρα στον δρόμο. Και φυσικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Οπότε απορώ κιόλας πως δεν τα έχουν βγάλει παράνομα όλα αυτά τα μηχανήματα που πουλάνε τώρα. Είχα μια απορία τώρα, έτσι.

Να και η τοξική βόμβα στον κάμπο της Θεσσαλονίκης, μιας και διαβάζω ότι καίγονται τόνοι πλαστικών μέσα στη γη, σε χωράφι, χωματερή, με παράνομες απορρίψεις. Την χωματερή την κατέστησαν παράνομες απορρίψεις δύο εταιριών ανακύκλωσης. Διαβάζω ότι είναι απρόβλεπτη η επιπτώση στην τροφική αλυσίδα και κίνδυνος ότι υπάρχει για τα υπόγεια νερά. Τεράστιες ποσότητες ανεπεξέργαστων πλαστικών, αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς και σύμμικτων στερεών αποβλήτων, καίγονται σε παράνομη χωματερή στον κάμπο της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, μετά από την εκδήλωση φωτιάς. Εξαιτίας της καύσης των πλαστικών, που έχουν αναφλεγεί ακόμη και κάτω από το χώμα, εκκλίνονται τοξικοί καπνοί γεμάτοι διοξίνες, φουράνια και βαρέα μέταλλα. Αυτά διαβάζω αυτή τη στιγμή τώρα. Είναι μια έκταση παράνομης απόθεσης αποβλήτων περίπου 15 στρεμμάτων. Πριν από κάποιους μήνες, η αστυνομική του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης είχαν εντοπίσει και εξάρθρωσαν υπόθεση συστηματικής παράνομης απόθεσης τόνων αποβλήτων από το 2020. Είχε ασκηθεί δίωξη για κακούργημα σε βάρος 6 ατόμων και δύο εταιρείες ανακύκλωσης πραγματοποιούσαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις των ειδών που σας ανέφερα. Και τώρα είναι μια, λέει, βόμβα που θα σιγοκαίει για μέρες. Καλώς τα δεχτήκαμε και αυτά, λοιπόν. Μα τι να πω τώρα. Δεν έχουμε και λόγια με τις ειδήσεις που έρχονται μπροστά μας. Love is so bright, like a diamond in the light. Love is so, so true.

μοναδικό τραγούδι για όσο το ξεχάσει είναι η συμμετοχή στο 2013 της Ρουμανίας, αν δεν κάνω λάθος. Σεζάρ, It's My Life. Αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο πραγματικά τότε μας είχε αφήσει με ανοιχτό το στόμα όταν το ακούσαμε. Και καταφέρει να πάρει την τρίτη θέση τότε, δεν καταφέρει να πάει παραπάνω, αν και θα έπρεπε. So τα λέγαμε τότε, τα λέμε και τώρα. Όπως αντιστοίχως μας έχει αρέσει πάρα πολύ και η συμμετοχή της Γαλλίας φέτος. Και της Ιταλίας, την οποία την ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. It's my life, τόσο απλά είναι τα πράγματα και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως θέλουμε όταν κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για μας και αναφέρομαι στην τοξική βόβα στον κάμπο της Θεσσαλονίκης που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα. Η οποία δεν μπορεί και να σβήσει, γιατί άμα έχει περάσει υπόγεια μέσα στο χώμα, πώς να κατασβηστεί όλο αυτό. Είδαμε και την υπόθεση του ανθρώπου που καταζητούνταν για τη δολοφονία Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία. Ο οποίος πήγε και μετακόμισε στο Αίγιο, δήλωνε καρκινοπαθής και επί 27 έτη ζούσε εκεί χωρίς να ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνει, προβάλλοντας ένα διαφορετικό προφίλ από αυτό που στην πραγματικότητα ήταν. Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο, γι' αυτό λέω θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το μόνο που δεν χρειάζεται να προσέχετε είναι η μουσική σας ψυχαγωγία, την οποία την αναλαμβάνει η Βιταμίνη επίσημα, υπεύθυνα και με πιστοποίηση. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο, στο τελευταίο της ημέρας, και θα επιστρέψουμε με την τελική μας ευθεία. Σας θέλω εδώ και πάρτε το από την αρχή, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό.

0: ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.

0: embassy. Μας ανατριχιάζει κάθε φορά που τον ακούμε και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Σαλ Νταβίντσι, αυτή ήταν η ιταλική συμμετοχή στη Eurovision. Και αυτό λέμε ρε παιδί μου, επιτέλους ωραία τραγούδια και της Ιταλίας και της Γαλλίας που προσωπικά μου άρεσαν πάρα πολύ. Της Γαλλίας θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως, μετά από αυτό δηλαδή. Είναι τα τραγούδια που ξεχωρίζουν και ξεχώρισαν και μας δίνουν ακόμη λόγους να θέλουμε να παρακολουθούμε τη Eurovision. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, να παρακολουθήσουμε λίγο την κίνηση για να ξέρετε και εσείς πού να πάτε και τι να κάνετε. Στα δυτικά, όπως μπαίνετε στην περιφερειακή μας από τα δυτικά, οι γνωστές καθυστερήσεις από την είσοδο της Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Γενικά στο ρεύμα που είχε μέτωπο προς ανατολικά έχει πολύ καλή εικόνα σήμερα. Το αντίθετο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά έχει καθυστερήσεις από την Πηλαία. Το ποτηλιάρισμα είναι από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Και πάλι με χαμηλές ταχύτητες θα μου είστε μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Πάμε λίγο. Εξαιρετικό. Στην Κωνσταντίνου Γραμμαλή τώρα, από νωρίς ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά θα μου δείτε καθυστερήσεις να έχετε και μέχρι και την Πότσαρη θα μου έχετε χαμηλές ταχύτητες, όγκος οχημάτων μπροστά σας. Αυτή είναι όμως η καθυστέρηση που έχουμε. Μπορείτε να πάτε από Παπαναστασίου που είναι κουκλάρα θα πω. Ή Βασιλίσσης Όλγας ή Δελφών. Υπάρχουν επιλογές αν δεν θέλετε να μπλέξετε εκεί. Στο κέντρο μας τα πράγματα είναι όμορφα στην Άνω Πόλιο που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η Εγνατία και αυτή διατηρεί πλέον πολύ καλή εικόνα. Και μόλις είδαμε και με τον Κωνσταντίνο Λουζιούδη ότι ο Σαλ Νταβίντσι είναι στα 58 του έτη που δεν του φαίνεται. Εγνατία λοιπόν κούκλα, Τσιμισκή στο ξεκίνημά της μέχρι την Παύλου Μελά καθυστερήσεις. Από νωρίς όμως από την Ένωση, από τη Μανώλη Αναγνωστάκη δηλαδή, από εκεί ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Πριν την Αγγελάκη, Μαλώνη Ανδρώνικου, τι είπα εγώ, Αναγνωστάκη. Στα δικά μου, αφήστε με εμένα στα δικά μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, από την Αγγελάκη και πριν έχουμε την ποτηλιάρισμα στην Τσιμισκή μέχρι την Παύλου Μελά. Λεωφόρος Νίκης, καθυστερήσεις πλέον σημειώνονται, όχι ιδιαίτερες. Από τη Μαρκεντάου μέχρι το Λευκό Πύργο είναι το ποτηλιάρισμα και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να μπούμε να ακούσουμε και την φετινή συμμετοχή της Γαλλίας στη Eurovision που επίσης μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste

Και μόλις 17 ετών η Μονρό, τι τραγούδι, τι ωραία δημιουργία και παραγωγή, εκπληκτική η συμμετοχή της Γαλλίας, θα το λέω πάντα. Γενικώς τα τελευταία χρόνια η Γαλλία νομίζω ότι μας αφήνει αρκετά ευχαριστημένους με τις επιλογές της και με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που αποφασίζει να στείλει. Εντάξει, την περσίνη δεν θα την πω, αλλά είχαμε και το Βουαλά, αν θυμάστε. Να πάμε σε μερικές ευχάριστες ειδήσεις, γιατί βλέπω ότι έχουμε μια καταπληκτική διάκριση την οποία δεν θα την ακούσετε ιδιαίτερα. Είναι παγκόσμια διάκριση για τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Κοπανού Νάουσας και την 16χρονη πιανίστρια Μαρία Στεφανίδου, η νεαρή μουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κοπανού, κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνή διαγωνισμό International Youth Music Competition των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγχαρητήρια στην Μαρία Στεφανίδου και στην οικογένειά της βεβαίως. Μοίρα, έτσι χαιρόμαστε με τη χαρά τους. Σπουδαία παγκόσμια διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό. Φυσικά την υποδέχθηκε και ο δήμαρχος ο Νίκος Κουτσογιάννης, καθώς παρέα με την μητέρα της και τη δασκάλα της. Της είναι χάρη για την εξαιρετική της επιτυχία και την ιδιαίτερη διάκριση που χάρισε έτσι και στην Φιλαρμονική Ορχήστρα Κοπανού Νάουσας. Να χαίρεστε το κορίτσι σας, πάντα τέτοια, πάντα χαρές, για να μπορούμε και εμείς να τη χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε.

Εντάξει, θα πω ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι και έτσι θα τα ακούμε φυσικά, γιατί είναι από τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει και αγαπάμε πάρα πολύ. Καλοκαιράκι τώρα, δεν θα πάμε και λίγο σε αριθμούς αυτούς που ξέρουμε τις βιταμίνες. Να σας ενημερώσω πως αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες στην σελίδα τους, της ΔΥΠΑ, dipa.gov.gr. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε αν είστε μέσα στους δικαιούχους των

Όσον αφορά τις μουσικές σου και όλα αυτά που συζητάμε, δεν χρειάζεται να ψάξεις μακριά. Εδώ είναι η Βιταμίνη, όπως κάθε μεσημέρι έως τις 4. Και μιας και έτσι μιλήσαμε για όλα αυτά, νομίζω ότι Coldplay είχαμε καιρό να ακούσουμε και είναι καλή ώρα για να τους θυμηθούμε. Είχαμε και αυτόν τον γιατρό που ευτυχώς καταδικάστηκε, για το χειρουργό βασικά, για διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα χωρίς προδιάθεση για καρκίνο, έτσι, προληπτικά.

0: Μία πολύ καλή είδηση έρχεται από το εξωτερικό και η καλή είδηση αφορά στην αλλαγή του ποινικού κώδικα που αποφάσισε και ψήφισε το κοινοβούλιο της Ονδούρας, όπου τι έκανε, αύξησε σε έως 60 χρόνια κάθειρξης την ποινή για γυναικοκτονίες στη χώρα αυτή. Να πούμε ότι έχει το υψηλότερο ποσοστό φόνων αυτού του τύπου στην Λατινική Αμερική. Υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό. Και να που έρχονται από το εξωτερικό τέτοιες ειδήσεις και λες, κοίταξε που κάτι αλλάζει στον κόσμο. Κάτι αλλάζει σίγουρα στον κόσμο όταν μαθαίνεις ότι σημειώθηκαν 12.024 αναγνώσεις βιβλίων από 638 μαθητές και μαθήτριες από 84 σχολικά τμήματα από το 16ο και το 17ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμαριάς, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 7ο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας βιβλιοσκόλικες 2026 των βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς. Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και πολύ πολύ χαιρόμαστε, και έτσι με αυτή την κινήτηση θα κλείσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη συνάντησή μας σήμερα. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και ξεκινάει να αλλάζει από τα παιδιά. Όταν κρατήσουμε τα παιδιά αρχικά στην ηλικία τους, να ζουν την ηλικία τους που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όταν τα παροτρύνουμε και τους δίνουμε κίνητρα για να έρχονται κοντά στη γνώση, να μπορούν να διαβάζουν, να μελετάνε. Όταν τα φέρνουμε και κοντά στη φύση, είναι το μόνο βέβαιο ότι ο κόσμος στον οποίο παραδίδουμε, όπως τον παραδίδουμε, θα γίνει πολύ πολύ καλύτερος. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Βλέπω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές στους δρόμους της πόλης μας και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μου ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή συγκεντρώνεται κάποιος όγκος οχημάτων, αλλά είπαμε η Δελφών, η Βασιλίσσης Όλγας, η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι δρόμοι που μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε χωρίς πρόβλημα και για να φτάσετε γρήγορα και εύκολα στον προορισμό σας. Τι άλλο έχω να κάνω, έχω να ρίξω και μια ματιά έτσι στον τοίχο μας, να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Την Άννα Ακτενίδου και στη Φανή θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά, έτσι οικογενειακώς σας στέλνω την αγάπη μου. Εμείς ευχαριστούμε υπεραγάπη για την παρέα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά στην παρέα σας και για 2 ολόκληρες ώρες θα είναι μαζί σας η Δέσποινα Αυγερίδου με την εκπομπή Αφιερωμένο. Έως αύριο θυμόμαστε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Νεράκι για να ενυδατωνόμαστε. Να μην προσέχετε τον εαυτό σας, να βγείτε έξω, να απολαύσετε το υπόλοιπο της ημέρας, να γιωθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει ότι μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας έχουν μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ειδικά τις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Κατά 5,7% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδος. Για το 25, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% έναντι αύξησης 9,1% το 24. Απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία απέδειξε πως μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του αρμόδιου Υπουργείου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ψηφιακή μεταρρύθμιση άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης και σημείωσε ότι η τεχνολογία, όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο. Σοκ στο Αιγαίο με το διπλό έγκλημα στο χωριό του Λόγκου, όπου η 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος πάντως αρνείται ότι είναι ο δράστης. Ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε χειρουργό γιατρό, ο οποίος πραγματοποίησε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα ασθενή, που όμως όπως αποδείχθηκε δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάντες στη Βόρεια Ελλάδα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Χαλκιδική και Σέρες, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλα, άνω των 100.000 ευρώ η συνολική λία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι υποψήφοι των ΓΕΝ ολοκλήρωσαν χθες τις εξετάσεις. Τα ειδικά οι μουσικά μαθήματα για ΓΕΛ αλλά και ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 25 του ίδιου μήνα. Η ανακοίνωση των βαθμών αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων θα εφαρμοστεί απόψε από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί λόγω έργων για το flyover. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Είστε εδώ στον FM 100, είμαστε και εμείς εδώ, όλοι μαζί μια παρέα. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινήσαμε χθες και αυτή την εβδομάδα, την καλοκαιρινή, την ωραία, την ζεστή, έτσι, θερμή αρκετά, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει ανωδικές τάσεις και να μας θυμίζει ότι ήρθε το καλοκαίρι. Είμαστε λοιπόν και εμείς εδώ, το ακολουθούμε, το παρακολουθούμε, το θαυμάζουμε με όλα τα ωραία που φέρνει μαζί του, και εμείς είμαστε εδώ για να τα εξερευνήσουμε, να τα γνωρίσουμε, να σας τα συστήσουμε και φυσικά να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές αυτών των θεαμάτων που θα μας κρατήσουν συντροφιά και φέτος το καλοκαίρι. Αυτά θα κάνουμε και σήμερα και έχουμε πολλά ωραία και μουσικά κυρίως που θα συναντήσουμε και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με καινούργια, ολοκένουργια τραγούδια, αγαπημένα πρόσωπα, εξαιρετικούς ερμηνευτές που θα μοιραστούν μαζί μας τα καινούργια τους τραγούδια. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας, καλά θα περάσουμε έως και τις 6.

Για να ρίξουμε τώρα μια γρήγορη ματιά σε όλα τα θεάματα που μας περιμένουν σήμερα το βράδυ στην πόλη. Και τι είναι αυτά που θα, τι είναι αυτό που θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον για να πάμε να δούμε κάποιο από αυτά. Η Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη παίζει και σήμερα, τελευταία μέρα, χθες και σήμερα για δύο βραδιές στο Θέατρο Δάσους, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους που ξεκίνησε δυναμικά. Η μουσική παράσταση «Ιστορία μου» από το φωνητικό σύνολο Nefes Project παίζει και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επέστρεψε για ακόμη μια φορά στην Θεσσαλονίκη για όσους δεν την πρόλαβαν. Το Φεστιβαλάκι Παιδικό Θέατρο, το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων στο ανοιχτό πάρκο, στο ανοιχτό θέατρο μάλλον του πάρκου της Νέας Ελβετίας, μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γεμίσει έτσι νιάτα και παιδικές φωνές και ταλέντο. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με έναν χορό κάτω από τα άστρα στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή σήμερα το βράδυ στις 9 συμπληρώνουν την ατζέντα της ημέρας, η οποία είναι άκρος καλοκαιρινή και πολύ πολύ δροσερή.

Η Καριάτιδα θα εκτεθεί και σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Κατάμεστο εχθές στο Θέατρο Δάσους, μια ακόμη βραδιά λοιπόν για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μία ανελαίτη λοιπόν πολιτική και κοινωνική κωμωδία με τη μοναδική γραφή φυσικά του Γιώργου Καπουτζίδη για τη συγκίνηση, για την εθνική υπερηφάνεια, για τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Καριάτιδα λοιπόν σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους.

Μία έκτακτη είδηση ίσως σας ήρθε και σας το μήνυμα στο 112. Χτύπησαν τα κίνητα πριν από λίγο. Συναγερμός λοιπόν έχει σημάνει στην πυροσβεστική, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Φίληρο κοντά στα Πεύκα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η πυροσβεστική πήρε εκκλήσεις στις 15:40, πριν από λίγο δηλαδή, για την πυρκαγιά που καίει κοντά σε ρέμα σε δύσβατο μέρος, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση επιχειρούν δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και δύο αεροσκάφη. Προσοχή λοιπόν σε όσους κινείστε εκεί, στον περιφερειακό και γενικότερα σε εκείνη την περιοχή. Επαναλαμβάνουμε, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Φίληρο κοντά στα Πεύκα. Σε εσάς που μας ακούτε και είστε εκεί κοντά στην περιοχή, ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς θα έχουν κλείσει και κάποιοι δρόμοι και θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ας διευκολύνουμε τους ανθρώπους εκεί που επιχειρούν αυτή τη στιγμή για να σβήσει γρήγορα η φωτιά χωρίς προβλήματα.

0: Ενημερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα.

0: Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα έτσι καινούρια τραγούδια, ωραία, όμορφα, με ωραία νέα, με ωραίους καλλιτέχνες που θα τα μοιραστούν μαζί τους τα νέα μας. Και ένα παιχνίδι λοιπόν, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμηνεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο αυτό το νέο τραγούδι του Βαγγέλη Μαχαίρα και της Καλλιόπης Σελά, σε στίχους της Καλλιόπης Σελά. Ένα τρυφερό, έντεχνο λαϊκό τραγούδι για το μόνο παιχνίδι που δεν έχει κανόνες, νικητές και χαμένους. Ναι, σωστά μαντέψατε, αυτό το παιχνίδι είναι του έρωτα. Λοιπόν, για αυτό το παιχνίδι θα μιλήσουμε με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη που είναι μαζί μας και τον πετυχαίνουμε κάπου σε ένα στούντιο, έτσι. Τι ωραία εκεί πέρα, τι γράφουν, τι σκαρώνουν πάλι, ποιος ξέρει. Και τον κλέβουμε λίγο από την ηχογράφηση για να μας πει τα νέα του. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Δέσποινα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, welcome to παρέα μας, στην παρέα μας.
1: Πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας, ωραία η παρέα σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό είναι τώρα μια αφορμή, είναι το παιχνίδι που πολύ ωραία είπες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με βάλανε και αυτοί εμένα στην παρέα τους, ο Βαγγέλης με την Καλλιόπη.
0: Και νομίζω...
1: Για να παίξουν, παίζανε αυτοί μεταξύ τους και ο Λέτζος, ο Δημήτρης που έκανε την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Με τα παιδιά της, της παραγωγής αυτής, τέλος πάντων, αυτού του δίσκου. Νέοι όλοι. Ναι. Και με βάλανε και εμένα να παίξω σε αυτό το παιχνίδι.
0: Άλλο που δεν ήθελες κι εσύ. Ναι.
1: Άλλο που δεν ήθελα. Για... Και αυτό το παιχνίδι είναι και της νιώτης, περιγράφει της νιώτης τον έρωτα, αυτό που δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Ναι.
1: Που τις ακολουθείς όλη σου τη ζωή, κάπως έτσι εγώ το πήρα, το κατάλαβα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εγώ επειδή έχω περάσει την πρώτη νιώτη και είμαι τώρα στην άλλη τη νιώτη, την ωραία, θα σου πω ότι σε όποια νιώτη και αν ερωτευτείς, ωραίο είναι και δεν το ξεχνάς. Δηλαδή, καλός ο έρωτας της νιώτης, αλλά ο έρωτας που έρχεται έτσι σε πιο όρημη ηλικία είναι πιο βαθύς, ρε παιδί μου, πιο ουσιαστικός. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Εσύ τώρα πας αλλού την κουβέντα, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσω αυτή την προβοκατόρικη σου πρόταση, αλλά θα το ασπαστώ. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ αναφέρομαι όμως, γιατί αναφέρομαι στο τραγούδι, γιατί αυτή την αίσθηση μου έδωσε όταν το είπα, όταν ξεκίνησα να το μαθαίνω και να το λέω. Ναι, όμως ναι, βεβαίως και πολύ σωστά είναι αυτά που λες, ότι και ο έρωτας έτσι και αλλιώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακαλάς να σε ακολουθήσεις όλη τη ζωή.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι
1: το μόνο πράγμα που... Καταρχάς είναι η αρχή της δημιουργίας του κόσμου.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε, στις αρχές των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε που φιλοξενήσαμε το 2004,
0: ναι,
1: όλα είχαν από πάνω τον έρωτα.
0: Mm.
1: Τα είχε σκηνοθετήσει έτσι ο Παπαϊωάννου τότε, ο Δημήτρης, με έναν τρόπο πολύ ανθρώπινο, αλλά και πολύ... πώς θα το πω, μαγικό.
0: Μαγικό,
1: ό,τι συνέβαινε
0: εκπληκτικό.
1: Από πάνω ήταν.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι. Αυτό. Πραγματικά, πού με πήγες τώρα, τι ωραίες στιγμές ζήσαμε τότε. Ναι.
1: Και εσύ με πήγες, εγώ δεν σε πήγα. Εγώ το πήρα αφορμή από αυτό που μου είπες.
0: Για πες λοιπόν, γιατί εντάξει, τώρα εγώ το θέλω πάρα πολύ να φύγω, ξέρεις, γιατί πριν από λίγο έσκασε μια εκτακτή είδηση για φωτιά εδώ τώρα και έχουμε ανησυχήσει λίγο. Αλλά όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά, ναι.
0: Ναι, όλα καλά. Είναι αυτό τώρα το καλοκαίρι που καρδιοχτυπάμε, ξέρεις, και είναι πολύ κοντά στην πόλη, στο δάσος εδώ δίπλα, οπότε έχουμε ανησυχήσει λίγο, αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής ελέγχεται, είναι σε περιοχή, όχι σε κατοικημένη περιοχή. Για πες λοιπόν, καταρχάς στο στούντιο τώρα τι γράφετε, τι κάνετε εκεί πέρα?
1: Τώρα κάνουμε κάτι άλλο, κάτι τελείως ευχαριστικό.
0: Κάτι άλλο,
1: ναι. Κάνουμε μια... μελοποιεί ο Δαμιανός Πάντας τα ποίηματα του Καριωτάκη.
0: Wow, ωραία.
1: Είναι, ναι,
0: ωραία.
1: Άλλο χαρακτήρα έχει αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία όταν κυκλοφορήσει θα σας...
0: θα μας πεις, βέβαια. Για πες μου όμως λίγο, τώρα θέλω όλα να μου τα πεις και για την παράξενη κοπέλα και όλα θέλω να τα μάθω. Για
1: να πούμε για το παιχνίδι πρώτα, να ολοκληρώσουμε.
0: Πες για το παιχνίδι, ναι.
1: Ωραία. Το παιχνίδι λοιπόν, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Βαγγέλη το Μαχαίρα, όπως πολύ σωστά είπες, και την Καλλιόπη της Σελά. Η Καλλιόπη είναι πρώτη φορά, το πρώτο της εγχείρημα στη δισκογραφία. Αυτό έγινε με αφορμή μια παραγωγή που ξεκίνησε ο Δημήτρης Λέτζος και ότι ονομάσανε τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είναι, περιλαμβάνει τραγούδια νέων στιχουργών και συνθετών, όχι συνθετών νέων, νέων στιχουργών. Δίνει βήμα λοιπόν σε νέους στιχουργούς. Ένας από αυτούς τους στιχουργούς ήταν και η Καλλιόπη, η οποία είναι και φίλη μου, τη γνωρίζω δηλαδή πολλά χρόνια πριν, και ήταν μεγάλη χαρά και πολύ ευχάριστη η έκπληξη όταν διάβασα το τραγούδι της και το άκουσα μελοποιημένο του Βαγγέλη, οπότε και εγώ με μεγάλη μου χαρά συμμετείχα σε αυτό το δίσκο. Και το τραγούδι το δικό μας είναι το παιχνίδι αυτό που...
0: Το παιχνίδι θα το και... ακούσουμε σε, μετά, με μόλις ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ναι, θα το...
1: Σχετικά πρόσφατα, ναι, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Ακολούθησε λοιπόν μετά από το παιχνίδι, ακολούθησε η παράξενη κοπέλα. Το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη.
0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Ο Γιώργος,
0: ναι.
1: Με το Στέλιο, τον Γκόλγαρη, με τις κλασικές τους κιθάρες. Mm-hmm. Με μια τελείως διαφορετική προσέγγιση όμως. Πάντοτε με το ίδιο περιεχόμενο, με την ίδια ομορφιά που έχει ένα καλό λαϊκό τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό έχει. Το καλό τραγούδι δεν. Πώς να το πω. Δεν αλλάζει μες στον χρόνο. Παραμένει, κρατάει τα χαρακτηριστικά του, την ουσία του. Αυτό το τραγούδι του Χιώτη είναι γραμμένο περίπου 60-70 χρόνια, περίπου νομίζω. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω 70 είναι. Και έχει, κρατάει αυτή την ομορφιά της περιγραφής που σπάνια τη βρίσκεις πια, ας πούμε, στην εποχή μας. Όμως αξίζει τον κόπο να το επαναφέρεις και να το ξανακούσει ο κόσμος και όσοι αγαπάνε τα τραγούδια, τα όμορφα τραγούδια, γιατί είναι σίγουρο ότι κάτι θα το αφήσει μέσα του.
0: Και να το γνωρίσουν και οι πιο νέες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, να το...
1: ναι, και ναι. Βεβαίως να το γνωρίσει και το πιο νέο κοινό, ένα νέο ακροατήριο. Mm-hmm. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο και για την εξέλιξη του λαϊκού τραγούδια, νομίζω.
0: Κοίταξε, πάντα επιστρέφουμε στις ρίζες μας και σε πράγματα έτσι που έχουν γραφτεί μέσα στο DNA μας, τα τραγούδια του Χιώτη, ας πούμε, αυτός ο ήχος. Από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ότι είναι Χιώτης, ρε παιδί μου, έχει αυτό το χαρακτηριστικό παίξιμο, ταυτότητά του, που νομίζω ότι είναι από τους 2-3 συνθέτες έτσι, που τους αναγνωρίζεις και που έχουν γράψει μέσα μας. Αυτός, ο Τσιτσάνης, ο Θοδωράκης, δηλαδή είναι συνθέτες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί. Δέσποινα, εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχερός λαός, γιατί έχουμε πάρα πολλούς συνθέτες και ποιητές και στιχουργούς και τραγουδιστές. Άμα τα βάλεις κάτω, δηλαδή μετρώντας τα, θα καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον πληθυσμό είναι τεράστιος ο αριθμός των μουσικών, των συνθετών και των στιχουργών που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Και αυτό είναι ευλογία αυτό.
0: Είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί και έχουν αφήσει τεράστια παρακαταθήκη, αλλά νομίζω και η νέα φουρνιά που έρχεται έτσι και που δημιουργών κάνουν ωραία πράγματα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια ακούω πολύ όμορφα τραγούδια και μ' αρέσει αυτό.
1: Θα συμφωνήσω και είναι πάλι πολύ καλό να τα αναζητάμε και να τα βγάζουμε στην επικαιρότητα και μπροστά, να φαίνονται, να ακούγονται αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, πράγματι, γιατί...
1: Αυτά τα δύο τραγούδια τώρα, εγώ ας πούμε είμαι πολύ χαρούμενος που έχουν βγει και κυκλοφορούν και μπορεί να τα ακούσει κάποιος. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον για τη δική μου αντίληψη και τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Νομίζω πως μπορεί να βρει πολλούς αποδέκτες. Και το παιχνίδι και η παράξενη κοπέλα.
0: Υπέροχα λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε το παιχνίδι, θα ακούσουμε και την παράξενη κοπέλα. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω, να σε ρωτήσω τι θα κάνεις το καλοκαίρι σου, πώς θα περάσεις, τι έχεις κάτι έτσι σχεδιάσει.
1: Το καλοκαίρι, ναι, βέβαια. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσω κάποιες εμφανίσεις σε ανοιχτά θέατρα πια. Η πρώτη είναι στις 8 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Παπάγου, σε αυτό το ρεσιτάλ που έκανα και φέτος το χειμώνα με τον Νεοκλίνο Φοιτίδη. Πιάνω φωνή δηλαδή. Ο τίτλος του είναι «Ένα όνειρο, μια ιστορία», 8 Ιουλίου στο Παπάγο. Και μετά ακολουθεί, μετά από 4 μέρες, στις 12 Ιουλίου, η μεγάλη μας συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Γιώτα Νέγκα.
0: Τι ωραία. Πώς τη λέτε.
1: Και μαζί μας θα έχουμε και 3 νέους τραγουδιστές. Την Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βίκη Μιχαλοπούλου.
0: Υπέροχα.
1: Και οι δύο θα είναι πολύ όμορφες στιγμές.
0: Σίγουρα θα
1: ξεκινήσει το καλοκαίρι. Αυτό θα περιοδεύσουν αυτά. Και το υπόλοιπο του καλοκαιριού και μέχρι και το Σεπτέμβρη.
0: Υπέροχα. Θα σας απολαύσουμε λοιπόν κάπου. Θα σας πετύχουμε να σας δούμε από
1: πολύ
0: κοντά.
1: Πολύ θα χαρώ.
0: Και εμείς θα χαρούμε εξίσου. Προς το παρόν να μοιραστούμε έτσι με τους ακροατές το παιχνίδι. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Καλό καλοκαίρι, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Φιλιά πολλά από Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, να κάνουμε ένα update, πως λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Να σας πω για την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Είχησε προληπτικά και το 112, και λέω είχησαν γιατί βάρουσαν όλα τα τηλέφωνα μαζί εδώ. Τρομάξαμε λιγάκι, εντάξει. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την πυροσβεστική πυρκαγιά καίει κοντά σε ρέμα, σε δύσβατο μέρος, στο δρόμο Ρετζίκη-Φίληρο, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πυροσβεστικά οχήματα προσεγγίζουν το σημείο. Προσωρινά η κατάσβεση, επειδή είναι σε δύσβατο μέρος, όπως είπαμε, γίνεται από ένα αέρια μέσα, τα οποία σηκώθηκαν αμέσως. Επιχειρούν ομάδες πεζοπόρων, 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα. Ενώ σηκώθηκαν, όπως είπαμε, και δύο αεροσκάφη. Ενημερωθήκαμε και εμείς από 112 να είμαστε σε ετοιμότητα, και ιδιαίτερα εσείς που κινείστε σε εκείνη την περιοχή, ιδιαίτερη προσοχή.

Μία παράσταση λοιπόν που σας έλεγα και χθες, αυτό το πολυφωνικό σύνολο των FS Project. Είναι πολύ ωραίοι τύποι. Παρουσιάζουν την παράσταση Ιστορία μου στο θέατρο Αμαλία, ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Κάτι πολύ ιδιαίτερο που αγαπήθηκε και επιστρέφει για ακόμη μια φορά μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα. Η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου εκείνων των δεκαετιών των αξέχαστων 50 με 70, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, του Νίκου Καρούζου, του Μπέρτολτ Μπρέχτ, Μαξίμ Γκόρκι και άλλων δημιουργών. Η νύχτα λοιπόν γίνεται το σκηνικό μιας μουσικής εξομολόγησης για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη μνήμη, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα η τελευταία παράσταση στο Θέατρο Αμαλία.

Πλησιάζοντας λοιπόν σιγά σιγά στις 5 να ημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων για όλα τα νεότερα και για την Πυρκαγιά και για όλα τα υπόλοιπα. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει τα νέα από την πόλη, από τη χώρα, από τον κόσμο, τα πάντα όλα. Και επιστρέφουμε εδώ διότι έχουμε πολύ ωραία μουσικά πράγματα και νέα να μοιραστούμε μαζί σας με εξαιρετική παρέα στο στούντιο, δεν λέω περισσότερα. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων να μείνετε εδώ μαζί μας, θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Φίληρο. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 πεζοπορα τμήματα, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει ότι μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας έχουν μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ειδικά στις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Ποινή φυλάξης 3 ετών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε χειρουργό γιατρό, ο οποίος πραγματοποίησε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα ασθενή, που όμως όπως αποδείχθηκε δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Σοκ στο Αίγιο με το διπλό έγκλημα στο χωριό του Λόγκου, που ένας 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται ότι είναι ο δράστης. Την 3η 16 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με το δικαστήριο να εξετάζει ζητήματα γύρω από τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των δικηγόρων συγγενών θυμάτων και ξεκίνησαν οι αγορεύσεις της υπεράσπισης, η οποία ζητά την αποβολή δικηγορικών συλλόγων και σωματείου των εργαζομένων. Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένονται νέες τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές, ενώ η δικάσιμος δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση που παρήχε έναντι αμοιβής εξυπηρετήσεις σε πολυοδομικές υποθέσεις στην Αττική. Ανάμεσά τους βρίσκονται 5 δημόσιοι υπάλληλοι και ένας ιδιώτης μηχανικός. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να αναλάμβανε την κατά προτεραιότητα έκδοση αδειών, την τακτοποίηση αυθαιρέτων και τη μείωση προστίμων, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων αδικήματα σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψίας, δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων θα εφαρμοστεί απόψε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχέας, ο αποκλεισμός οφείλεται στα έργα για τον flyover. Στην Ιταλία, κύμα έντονη ζέστης αναμένεται από αύριο κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από φυσιολογικά επίπεδα. Στη Φόντζια της Απουλίας, το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στους 37 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 35 θα καταγραφούν σε Κατάνη, Φλωρεντία και Μπολόνια. Στη Βόρεια Ιταλία προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις έως και την Πέμπτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Λοιπόν, αποκαλύψαμε την καλεσμένη μας έτσι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, του δεύτερου μέρους της εκπομπής για να είμαστε ακριβείς. Μέλλα Γεροφώτη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο αφιερωμένο στον FM 100, στο δεύτερο μέρος για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για την επόμενη ώρα και έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να πούμε με την Μέλλα, που φέρνει πολλά νέα μαζί της και ένα καινούριο τραγούδι που θα παίξουμε σε λίγο, όλο καινούριο, και αν δεν κάνω λάθος αυτό το τραγούδι δεν έχει ακουστεί έτσι ξανά σε ραδιόφωνο, θα έχουμε την τιμή να το παίξουμε πρώτη.
1: Δεν έχει ακουστεί πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Καταρχάς να καλησπερίσω.
0: Καλησπέρα, Μέλλα μας.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα.
0: Και εμείς.
1: Και θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έρχονται. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, είναι ολοκένουργιο και δεν έχει ακουστεί ακόμα πουθενά. Δεν έχει ανέβει σε καμία ψηφιακή πλατφόρμα ακόμα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Και θα είναι η πρώτη φορά που θα το μοιραστούμε έτσι λίγο.
0: Υπέροχα.
1: Με τον κόσμο.
0: Πριν πούμε όμως για αυτό το τραγούδι, θέλω να μου πεις για αυτό που ακούσαμε έτσι, που ξεκινήσαμε με αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για όσους κοιτούν την ακτή, για πες μας γι' αυτό.
1: Για όσους κοιτούν την ακτή, είναι ένα τραγούδι που ανήκει στην πρώτη προσωπική μου δισκογραφική δουλειά, που έγινε σε συνεργασία με τον Σταύρο το Σταυρίδη. Mm-hmm. Έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Σταύρος.
0: Εξαιρετικός μουσικός.
1: Εξαιρετικός, ναι.
0: Συνθέτης, αλλά και μουσικός.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Mm. Είναι μια παλιά δουλειά, είναι παλιά ερμηνεία αυτή που ακούσαμε. Την αγαπώ παρόλα αυτά, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί mm-hmm. είναι η πρώτη μου. Mm. Και μου θυμίζει έτσι μια παλιότερη προσέγγιση ερμηνευτική που μπορεί να είχα εκείνα τα χρόνια. Και...
0: καλά, δεν έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Μικρό κορίτσι, σε βρεσί μέλλον.
1: Πολύ καλά τα λες, Δέσποινα.
0: Τι...
1: πολύ μικρή. Πολύ μικρό κορίτσι. Έτσι. Και θα μείνουμε σε αυτό. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Μας αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Για πες μου, λοιπόν, είναι, ξέρεις, νομίζω και για εσάς τους καλλιτέχνες έτσι, τα τραγούδια είναι σαν παιδιά σας, δηλαδή όσα χρόνια και αν περάσουν, και σε 20 και σε 30 χρόνια, θα έχεις την ίδια συγκίνηση ακούγοντας αυτό το τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ίσως αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης και έκφρασης κάθε
0: φορά. Καλά, σίγουρα, ερμηνεία. Και η ωριμότητα και τα βιώματα και η φωνή και τα πάντα.
1: Αλλά η σύνδεση με αυτό κάθε φορά που το ακούς.
0: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα σαν ακροατή σου το λέω, έτσι, που τόσα χρόνια και εγώ στα ραδιόφωνα ακούω τραγούδια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, και ίσως και δεν το καταλαβαίνω κιόλας, να είναι άρτιο μουσικά, δηλαδή να πατάει ακριβώς τις νότες, mm-hmm. πώς τα λέτε εσείς, mm-hmm. κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει ψυχή μέσα, ρε παιδί μου, να έχει αυτό που λέμε. Το μεδούλι,
1: την
0: ξέρεις
1: αλήθεια.
0: Αυτό, την αλήθεια.
1: Τελικά, Δέσποινα, αυτό ενδιαφέρει όλους. Αυτό καταλαβαίνω με τα χρόνια. Ξέρεις, όταν είσαι νεότερος και ειδικά όταν το σπουδάζεις το τραγούδι...
0: Εντάξει, εσείς έχετε στη λεπτομέρεια, θέλετε να είναι όλα τέλεια και αυτά, καλά κάνετε.
1: Μπαίνεις στη διαδικασία να υπηρετήσεις την τεχνική κάποια στιγμή, αλλά εκεί είναι πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί όλη η τεχνική υπάρχει και τη μαθαίνεις για να υπηρετήσεις το ίδιο το τραγούδι και να υπηρετήσεις την αλήθεια. Οπότε μπορεί πολλές φορές να χρειαστεί να τη θυσιάσεις και mm-hmm. είναι απόλυτα θεμητό για mm-hmm. μένα. Δηλαδή αυτό που μένει στον κόσμο είναι μια ειλικρινής ερμηνεία mm-hmm. και όχι μια άρτια τεχνική.
0: Ναι, λέμε, ρε παιδί μου, κάποιες φορές που πάμε σε ένα live και λέει, σήμερα λέει δεν ήταν καλά ο τραγουδιστής, ήταν βραχνιασμένο. Καλέ, εγώ λέω, πέρασα τόσο ωραία, μ' άρεσε τόσο πολύ. Μπορεί να είναι κάθε βράδυ βραχνιασμένος, ας πούμε, και να τραγουδάει έτσι.
1: Πόσες φορές το έχω ζήσει να λέω πως σήμερα δεν τραγούδισα καλά ή δεν ήμουν
0: και
1: πολύ
0: να είναι ενθουσιασμένος
1: ο κόσμος.
0: Είδες, λοιπόν. Άρα αυτό παίζει ρόλο, το τι. Τι ψυχή βάζεις μέσα και τι περνάει έτσι μέσα από τα τραγούδια.
1: Όπως λέω και στους μαθητές μου πολλές φορές, γιατί διδάσκω, mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι διδάσκω αρκετά χρόνια τραγούδι και ερμηνεία τραγουδιού σε τραγουδιστές και ηθοποιούς. Mm-hmm. Λέω στους μαθητές μου να δώσεις κάθε φορά το 100% εκείνης της στιγμής. Mm-hmm. Μπορεί το συνολικό σου να είναι το 20%. Mm-hmm. Για εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Αλλά να είναι το 100% της στιγμής σου.
0: Ναι,
1: και ο κόσμος θα το εκτιμήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, κανείς δεν θα σε κρίνει για την mm-hmm. αρτιότητα, αλλά θα σε κρίνει για το πόσο δοτικός υπήρξες εκείνη τη
0: βέβαια,
1: στιγμή.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πάμε όμως στο ανυπομονώ να το ακούσω, γιατί μου το έστειλες πριν από λίγο. Είναι τόσο φρέσκο δηλαδή, που εγώ. Δηλαδή, λίγο οι φωτιές, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν πρόλαβα να το ακούσω. Λέω, θα το ακούσω μαζί με τη Μέλλα.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα το ακούσουμε παρέα, όλοι μαζί με τους ακροατές.
1: Τώρα λίγο αγχώθηκα.
0: Γιατί αγχώθηκες, δεν θα σε βάλουμε να τραγουδήσεις, θα το ακούσουμε έτοιμο.
1: Θα το ακούσω κι εγώ μαζί σας. Ωραία.
0: Για πες μας λοιπόν γι' αυτό.
1: Το ξύπνημα, καταρχάς τραγουδάω τραγούδια άλλων δημιουργών πάρα πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Το Ξύπνημα είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο γεννήθηκε πραγματικά από πηγαία έμπνευση. Δηλαδή, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να πω ας γράψω ένα τραγούδι. Mm-hmm. Ήμουνα στη διαδρομή από Αθήνα Θεσσαλονίκη, μόλις mm-hmm. μπήκα στο τρένο και στα 5 πρώτα λεπτά, όταν ξεκίνησε να ρέει στις ράγες και κοιτούσα έξω, απλά έβγαλε ένα τετράδι από την τσάντα μου και έκατσα και το έγραψα. Δεν ξέρω πώς. Ούτε πιάνο είχα, ούτε τίποτα. Το άκουγα στο κεφάλι μου και το έγραψα μονοκοπανιά. Μετά από 3-4 μέρες, όταν το ξανά άνοιξα να το δω, ήταν σαν να το είχε γράψει κάποιος άλλος.
0: Ναι,
1: αυτό που λέμε.
0: Ήταν η στιγμή.
1: Ήταν η στιγμή.
0: Ήταν η στιγμή.
1: Πολλές φορές μετά που προσπάθησα κάπως να το αλλάξω, γιατί μην νομίζεις, και εγώ μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ, μήπως να το κάνω καλύτερο, μήπως να διορθώσω κάτι. Ναι. Ήταν σαν το τραγούδι να μου έλεγε όχι.
0: Άσε με ήσυχο.
1: Θέλω να είμαι έτσι.
0: Άσε με ήσυχο.
1: Οπότε η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα και μοναδικό. Δεν είχα κάτι άλλο δικό μου. Mm-hmm. Είπα να περιμένω λίγο, μήπως προκύψουν άλλα. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούσα να περιμένω και είπα θα το βγάλω μόνο του να ταξιδέψει, θα το αφήσω και συνέπεσε τώρα και με την πρώτη μου προσωπική συναυλία. Mm-hmm. Οπότε θα το τραγουδήσω και ζωντανά πρώτη φορά στον κόσμο.
0: Εντάξει, οπότε.
1: Στο φεστιβάλ από τα Πυργία 27 Ιουνίου.
0: Πολλές πρωτιές, θα πούμε φυσικά.
1: Πολλά πρώτα πράγματα.
0: Και για το φεστιβάλ σε λίγο θα τα πούμε όλα. Θέλω πρώτα να μπούμε έτσι. Για τα καλά στο κλίμα του τραγουδιού, να ακούσουμε το Ξύπνημα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, σε μουσική και στίχους της Μέλλας Γεροφώτη και ερμηνεία της Μέλλας Γεροφώτη, σαν τον Άλκη Στέα στο φεστιβάλ ακούστηκα. Μόνο ενορχήστρος δεν είπα.
1: Ενορχήστρος ο Μιχάλης Γούτης, να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία.

0: Εντάξει, δεν μας τα έλεγες αυτά, Μέλα Γεροφώτη.
1: Μα δεν τα ήξερα.
0: Δεν μας τα έλεγες αυτά. Δηλαδή, εντάξει, εγώ πρέπει να ακούσω ένα τραγούδι, ωραίο, αυτό. Εδώ είναι τραγουδάρα αυτό. Είναι τραγουδάρα.
1: Προέκυψε ένα δυναμικό, έτσι, πολύ γεμάτο τραγούδι.
0: Πολύ γεμάτο και ενορχιστρωτικά πάρα πολύ ωραία.
1: Προέκυψε πάρα πολύ έμπνευση, ναι, και ενορχίστρωση του Μιχάλη.
0: Ναι, εξαιρετικό. Τα όργανα έτσι ακούγονται τόσο καθαρά, τόσο ωραία. Ναι. Και η φωνή σου καλά, είναι κρυστάλλινη, ρε παιδί μου. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Χαμός. Το τραγούδι λέγεται Το Ξύπνημα.
1: Το Ξύπνημα, ναι.
0: Το Ξύπνημα.
1: Το Ξύπνημα και αφορά την εσωτερική δύναμη.
0: Έναν γκριμένο εκεί, ναι, μέσα σου.
1: Που μπορεί, ναι, μια μέρα, ναι, να ξυπνήσει και να σε βάλει να κάνει κάτι που δεν το περιμένεις.
0: Είναι ωραία. Είναι, αυτή τη φωνή είναι καλό που και που να την ακούμε, να την αφήνουμε να μιλάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αναγκαίο να την ακούμε και να την αφήνουμε να μιλάει, ναι, γιατί σήμερα φημώνεται από την καθημερινότητα, κυρίως φημώνεται. Δηλαδή, κυρίως σε σίγαση την έχουμε.
0: Την έχουμε σε σίγαση. Εμένα κάποιες φορές λίγο με τρομάζει κιόλας αυτή η φωνή, ξέρεις.
1: Δεν την έχουμε, ναι, συνηθίσει. Δεν
0: και
1: έχουμε...
0: δε, δηλαδή, της λέω σουτ, καλέ, σταμάτα τώρα, άσε με, εντάξει, αργότερα δεν ξέρεις.
1: Αυτό το αργότερα, Δέσποινα, μπορεί να πάρει και χρόνια όμως. Αυτό είναι το τρομακτικό.
0: Έχεις δίκιο, Μέλα, έχεις δίκιο, ναι.
1: Θέλει λίγο χρόνο. Θέλει να πεις κάποια στιγμή, ωραία, τώρα θα τα βάλω όλα στη σιωπή και θα ακούσω

0: τρόπο δεν γίνεται. Όλοι πρέπει να βάλουμε το χεράκι.
1: Είναι Αθηνά και χειροκίνητο. Δεν γίνεται. Χωρίς εσένα δεν γίνεται τίποτα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο πριν πάμε στη μεγάλη βραδιά που ετοιμάζεται εκεί στο Φεστιβάλ Επταπηριού. Θέλω λίγο να μου πεις την εμπειρία σου από τις εμφανίσεις σου στο Φεστιβάλ Επταπηριού, από το χώρο, από αυτή την αίσθηση που έχει αυτό το φεστιβάλ. Όσοι έχουν πάει με καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Και θέλω να μου πεις την πρώτη φορά έτσι που πήγες, που σε κάλεσαν να πας.
1: Καταρχάς την πρώτη φορά.
0: Πώς αισθάνθηκες?
1: Πήγα για να παρακολουθήσω.
0: Α, σαν θεατής πήγες.
1: Σαν θεατής. Ναι. Και όταν μπήκα στο χώρο και κοίταξα τη σκηνή, είπα εκείνη την ώρα πολύ σοβαρά μέσα μου, εγώ εδώ θα ήθελα να τραγουδήσω. Την επόμενη χρονιά λοιπόν.
0: Είδες λοιπόν, ήταν ανοιχτή ουρανή.
1: Σε λίγους μήνες πήρα ένα τηλέφωνο από την αγαπημένη μου την Άννα Τμικονίου. Και ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησα στο Φεστιβάλ Επταπηριού. Ήταν στους Καταραμένους Ποιητές. Με τον Αλκινό Ιωαννίδη.
0: Εντάξει, εκείνη η βραδιά, το λέω στην Άννα Τμικονίου, έχω γίνει γραφική να της το λέω. Ήταν από τις ωραιότερες βραδιές που έχω ζήσει.
1: Συμφωνώ. Και για μένα που ήμουν πάνω στη σκηνή, ήταν από τις ωραιότερες βραδιές που έχω ζήσει και στο Φεστιβάλ Επταπηριού και στο Μέγαρο μετά που έγινε.
0: Αφού του χρόνου θα κάνουν το επαιτειακό και τα λοιπά. Και λέω να κάνετε, λέω, μια βραδιά, λέω, με τα best, να βάλετε. Μου λέει, ξέρω τι θα πεις στους Καταραμένους Ποιητές. Λέω, αφού το ξέρεις. Είμαι σίγουρη, λέει.
1: Το έχω ακούσει από αρκετούς που ανήκουν στο κοινό του φεστιβάλ αυτό για τη συγκεκριμένη βραδιά. Ήταν μια βραδιά που χαράχτηκε στις μνήμες των ανθρώπων.
0: Ήταν μια μαγική βραδιά, αλλά και άλλες πολλές μαγικές βραδιές. Και η βραδιά με τον. Με τη Φαραντούρη και το Μητσιά ήταν, νομίζω.
1: Είναι ότι μέχρι στιγμή.
0: Πολύ συγκινησιακή, έτσι, φορτισμένη και.
1: Το αφιέρωμα στο Λόρκα.
0: Το αφιέρωμα στο Λόρκα.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου με μένα έχει συνδεθεί με τις ποιητικές βραδιές. Δηλαδή, η Άννα με εμπιστεύεται πάντα στις βραδιές, στις οποίες είναι δική της έμπνευση, δική της επιμέλεια. Μου εμπιστεύεται πάντα ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να ερμηνεύσω τραγούδια μελοποιημένη ποιήση μεγάλων ποιητών. Και φέτος για πρώτη φορά δεν θα είμαι μετά από
0: τρεις θα είσαι στο Σεφέρι.
1: Δεν θα είμαι στο Σεφέρι φέτος. Ναι, θα έχω την χαρά και την τιμή να έχω μία δική μου βραδιά σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Νομίζω έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, έτσι, να απολαύσουμε με Έλα Γεροφώτη, με Έλα Γεροφώτη, αυτό.
1: Νομίζω ότι ήμουν και εγώ έτοιμη, είχε έρθει η στιγμή. Το αφουγκράστηκαν κιόλας η Άννα και ο Θανάσης και με πάρα πολύ χαρά και με τόλμη που, εντάξει, γιατί μπορεί να υπάρχει μια πορεία καλλιτεχνική δική μου, αλλά δεν είμαι και το πρώτο γνωστό όνομα. Με τόλμη λοιπόν και ρίσκο μου δώσανε έτσι μια βραδιά να μπορέσω να εκφραστώ καλλιτεχνικά.
0: Ξέρω γιατί στη δώσανε φέτος. Γιατί η θεματική φέτος και το αφιέρωμα είναι στον έρωτα.
1: Και πώς το συνδέεις αυτό, Δέσποινα?
0: Το συνδέω γιατί είσαι ερωτικό πλάσμα, μάλλον μου, γι' αυτό.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό, τι, δεν χαίρεσαι που, είναι, που θα γίνει φέτος αυτό, δεν είναι πολύ ωραία συγκυρία?
1: Είμαι ερωτικό πλάσμα με την έννοια το ότι ερωτεύομαι τα πάντα γύρω μου, με ό,τι δηλαδή.
0: Μα βγαίνει και στη φωνή σου αυτό, βγαίνει στην ερμηνεία σου. Είναι ερωτική, έτσι. Πώς να σου πω, έχει αγάπη μέσα της.
1: Αυτό το καταλαβαίνετε εσείς και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Εγώ το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με αυτό που κάνω.
0: Ναι, και το αγαπάς πάρα πολύ και αυτό φαίνεται, Μέλα.
1: Είναι προέκταση.
0: Νομίζω ότι είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Δεν θα πω η ζωή σου όλη, αλλά είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου όλο αυτό.
1: Δέσποινα, τραγουδάω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήταν σαν να με επέλεξε η μουσική. Δεν την επέλεξα συνειδητά. Μου δόθηκε ένα ταλέντο. Ήμουν τυχερή. Είχα γονείς οι οποίοι το στήριξαν αυτό και η μητέρα μου το αναγνώρισε πολύ νωρίς, οπότε με βοήθησε να το αναπτύξω.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες? Πόσο σημαντικό. Τη στήριξη από την οικογένεια.
1: Ναι, υπήρξα τυχερή γιατί ασχολούμαι μόνο με αυτό το οποίο αγαπώ. Μέσα από τις ευκολίες του και τις δυσκολίες του δεν έχω, πιαστεί με κάτι άλλο πέρα από την μουσική και την τέχνη ευρύτερα και μέχρι στιγμής τα πράγματα έρχονται ωραία, στρωτά, αργά και σταθερά και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Είσαι ευγνώμων και το χαίρεσαι. Παρόλο που το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να μας το πεις εσύ ή να το πει κάποιος άλλος συναδελφός. Τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Ποτέ δεν είναι μάλλον εύκολα. Δεν έχουμε και καμιά τεράστια μουσική βιομηχανία εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Είμαστε μια μικρή αγορά. Και οι καλλιτέχνες πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως ερασιτέχνες, βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Έτσι, ότι κάνουν το χόμπι τους, ας πούμε.
1: Το χόμπι, δεν είναι δουλειά, είναι ένα χόμπι.
0: Δεν είναι όμως έτσι.
1: Όχι.
0: Και πρέπει να αγωνιστείς για να πείσεις ότι, ξέρετε, αυτό είναι μια δουλειά. Ναι, είναι κάτι που το κάνω σαν ερασιτέχνης γιατί το αγαπώ, είμαι εραστής της τέχνης, αλλά βιοπορίζομαι κιόλας από αυτό.

0: Είναι και δουλειά.
1: Ναι. Επίσης μια δουλειά χωρίς ωράριο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή δεν σταματάς να δουλεύεις. Ναι, μπορεί να δουλεύεις ασταμάτητα μέρες και μπορεί κάποια, μια περίοδο να μην έχεις καθόλου δουλειά. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Ειδικά σε αυτή την εποχή της ταχύτητας και της κατανάλωσης, ναι, που ναι, όταν θέλεις να μείνεις και πιστός, δηλαδή να μην κάνεις εκπτώσεις, αυτό το οποίο γεννιέται μέσα σου ή αυτό με το οποίο μπορείς να συνδεθείς, πρέπει να αγωνιστείς πραγματικά για να το διεκδικήσεις αυτό σήμερα.
0: Λοιπόν, ο τίτλος της βραδιάς ποιος θα είναι? Για βάλε μας λίγο μέσα στη βραδιά όσο μπορείς να μας αποκαλύψεις.
1: Ο τίτλος της βραδιάς είναι «Ψυχή μου φως». Έτσι ονομάστηκε αυτή η συναυλία, παύλα, συναυλία παύλα παράσταση, θα το πω. Δεν είναι μία συναυλία, καθαρή συναυλία. Είναι τραγούδια, βέβαια κυριαρχεί η μουσική και τα τραγούδια, αλλά υπάρχει μέσα ποιητικός λόγος, υπάρχει μικρή στιχομηθεία. Προσπαθούν δηλαδή τα τραγούδια σε μία δεμένη ροή να μας δώσουν ένα ενιαίο αφήγημα, δηλαδή μία μικρή ιστορία και ένα κεντρικό νόημα. Δηλαδή πέρα από το νόημα που υπάρχει μέσα σε κάθε τραγούδι, υπάρχει και κεντρικό νόημα μέσα σε αυτή τη βραδιά. Ήταν κάτι το οποίο... από χρόνια το είχα μέσα μου έτοιμο να το κάνω και βγήκε πολύ αβίαστα τώρα στην προετοιμασία της συναυλίας. Όλη η βραδιά είναι αφιερωμένη στην αφύπνιση της ψυχής, αυτής δηλαδή της εσωτερικής φωνής που μέσα μας συχνά μπορεί να μιλάει.
0: Να το ξύπνημα πάλι.
1: Να μας καθοδηγεί. Ναι,
0: ακριβώς. Παντού.
1: Να μας καθοδηγεί και πολλές φορές μπορεί να μας φέρνει σε κόντρα με τα πράγματα της καθημερινότητας. Δηλαδή να μας λέει ότι αυτό μπορεί να σου λένε όλοι ότι είναι σωστό, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πώς μέσα από τις επιλογές μας, το τι επιλέγουμε τελικά να ακούσουμε, τη φωνή ή τον περίγυρο, μπορεί αυτό να επηρεάσει όλη μας τη ζωή και την ύπαρξή μας, τη σχέση μας με τον εαυτό μας.
0: Μάλιστα, μας ετοιμάζετε τόσο ωραία πράγματα. Υπογραφή σκηνοθετική της Ελευθερίας Τέτουλα.
1: Ελευθερία Τέτουλα, αγαπημένη.
0: Φιλιά στην Ελευθερία μας.
1: Πολλά φιλιά στην Ελευθερία, η οποία πραγματικά έχει βουτήξει μέσα στον κόσμο μου και έχει...
0: Έχει τρελαθεί μόνο γι' αυτό, μιλά, έχω να σου πω. εδώ και 1,5 μήνα, δεν ξέρω πόσο, μου λέει συνέχεια. Λέω, εντάξει, το κατάλαβα. Λέω, θα έρθουμε. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να δει αυτή τη βραδιά.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχει βάλει την ψυχή.
0: Είναι ενθουσιασμένη.
1: Όπως κάνει η Ελευθερία σε ό,τι και να καταγεννηθεί, είναι με όλη της την ψυχή μέσα σε αυτό. Και περιμένουμε, ανυπομονούμε να σας δείξουμε αυτό που έχουμε ετοιμάσει.
0: Υπέροχα λοιπόν, να πούμε ότι είναι Σαββατόβραδο, 27 Ιουνίου.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, επί σκηνής θα υπάρχουν 10 άνθρωποι, 5 μουσικοί, 4 μαθητές μου, ένα πολυφωνικό σύνολο το οποίο έχω επιμεληθεί την προετοιμασία του, και εγώ, 10 άτομα πάνω στη σκηνή.
0: Α, θα είστε πολλοί κόσμος.
1: Θα είμαστε πολλοί κόσμος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε πολλοί κόσμος, αγαπημένοι μουσικοί της πόλης, με τους οποίους η αλήθεια είναι ότι έχω και μία πιο προσωπική σχέση, με αφορά αυτό. Μου αρέσει να έχω στη σκηνή ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύομαι και εκτιμάω πέρα από τις μουσικές τους δεξιότητες. Οπότε ένα ωραίο κλίμα, μία καλή βάση και μία ωραία παρέα πάνω στη σκηνή για να περάσει αυτό το κλίμα και κάτω στο κοινό.
0: Ωραία παρέα λοιπόν, και μια που είπες για παρέα, θέλω να πάω σε μια πολύ ωραία έτσι, στιγμή σου και μια συνάντηση με ένα σπουδαίο μουσικό, έτσι, τον Δημήτρη Μαραμή. Θέλω να παίξουμε κάτι από αυτό, αλλά πριν παίξουμε θέλω να μου πεις για αυτή τη συνάντηση.
1: Ο Δημήτρης ο Μαραμής, εντάξει, για μένα είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες της γενιάς του. Θεωρώ ότι θα ακούγεται και θα παίζεται η μουσική του χρόνια μετά. Ήταν μεγάλη ευλογία που τον γνώρισα πριν από 10 χρόνια. Το χρωστό στο Θοδωρή το Βουτσικάκη, το γνώρισα. Η γνωριμία έγινε μέσω του Θοδωρή. Υπήρξε μεγάλο σχολείο ο Δημήτρης ο Μαραμής για μένα, για την εξέλιξή μου, την ερμηνευτική. Έχουμε μια σταθερή συνεργασία 10 χρόνια. Έχουμε ταξιδεύσει σε όλη την Ελλάδα σε συναυλίες και στο εξωτερικό. Η σχέση αυτή εξελίσσεται με τα χρόνια και από συνεργατική, γίνεται μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης και φιλίας. Είμαι πολύ συγκινημένη που ο Δημήτρης θα έρθει στην πρώτη μου προσωπική συναυλία. Θα ανέβει πάνω στη σκηνή και θα παίξουμε μαζί κάποια τραγούδια του και από τη μελοποιημένη ποίηση και από τα έργα τα μεγάλα που έχει γράψει. Πρόσφατα έγινε και η μεγάλη του συναυλία, το αφιέρωμα στο Δημήτρη Παραμή στην Αθήνα, όπου έλαβα κι εγώ μέρος και τραγούδισα ένα τραγούδι από τον Ερωτόκριτο και νομίζω ότι αυτό.
0: Αυτό έχω διαλέξει.
1: Αυτό έχουμε επιλέξει να παίξουμε σήμερα.
0: Να το ακούσουμε λοιπόν, να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας.

0: Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως είναι τώρα εγώ με τις ελάχιστες έτσι γνώσεις και σαν ακροατής πάντα μιλάω, από τα πιο δύσκολα ίσως που έχεις τραγουδήσει. Δεν
1: ναι,
0: ξέρω,
1: είναι, είναι απαιτητικό τραγούδι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν, ναι, δεν, ναι, δεν έχει ούτε να πατήσεις κάπου, ούτε να φύγεις, δεν μπορείς. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις δικό σας, ας πούμε.
1: Δικό σας με τίποτα.
0: Έτσι και το χάσεις πάει τελείως.
1: Εντάξει,
0: θέλω τώρα να πω ρε παιδί μου, αυτά που, που έχουν τόσο μεγάλη έτσι δυσκολία και ιδιαιτερότητα, πώς τα προσεγγίζεις, πόσες πρόβες πρέπει να κάνει κάποιος, πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είναι, πόσο,
1: είναι...
0: Τι, πες μου, τι προετοιμασία πρέπει να κάνει, τη φωνή, το λαιμό πριν, ξέρω.
1: Καταρχάς,
0: εγώ.
1: Το, η προετοιμασία έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ναι, η προετοιμασία εντάξει είναι.
0: Αλλά και την ίδια βραδιά, τι κάνεις εσύ συνήθως.
1: Τώρα δεν θέλω να το απομυθοποιήσω. Η
0: όχι
1: αλήθεια είναι ότι προσέχεις την ίδια μέρα να έχει κοιμηθεί βασικά καλά την προηγούμενη
0: ναι
1: νύχτα, προσέχεις λίγο τι θα φας, τις ώρες που θα φας, προσέχεις να έχεις ανυδατωμένο συνέχεια το λαιμό σου και το σώμα σου. Ηρεμία είναι το βασικότερο βασικά.
0: Ηρεμία.
1: Δηλαδή αν είσαι συγκεντρωμένος και σίγουρος, και σιγουριά έρχεται από την εμπειρία. Δηλαδή αν έχεις τραγουδήσει αρκετές φορές,
0: ναι,
1: αυτό και άλλα δύσκολα, παρόμοιας δυσκολίας
0: ναι
1: τραγούδια, ξέρεις ότι το σώμα σου θα ανταποκριθεί. Και αν δεν ανταποκριθεί, έχεις έναν πύχη, δεν μπορεί να πέσει κάτω από αυτό. Οπότε αυτό σου δίνει μια σιγουριά,
0: μια ασφάλεια,
1: ότι μπορείς να αποδώσεις. Βέβαια δεν είναι πάντα η καλή μας μέρα, μπορεί, συμβαίνουν και ατυχίες,
0: εντάξει,
1: άνθρωποι είμαστε.
0: Δεν είμαστε μηχανές, πες, εντάξει.
1: Μηχανές δεν είμαστε, όχι. Τώρα το συγκεκριμένο τραγούδι είναι χρόνια. Δηλαδή έχει μπει μέσα στο σώμα. Το τραγουδάω από το 17 όταν κάναμε την πρώτη παρουσίαση του συναυλιακού ερωτόπουτου με τον Δημήτρη τον Μαραμή στη Μονή Λαζαριστών. Οπότε έχει κάτσει στο σώμα. Όσο απαιτητικό και να ακούγεται, υπάρχει μια σιγουριά ότι το σώμα το γνωρίζει.
0: Κιταρικό πια έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν ακούω την εισαγωγή, σε ό,τι κατάσταση και να είμαι με την.
0: Από μόνη σου αρχίζεις. Μπαίνω τώρα, βγαίνω.
1: Γενικά, ο Δημήτρης είναι ένας συνθέτης που γράφει απαιτητικά για τους τραγουδιστές. Δεν μπορεί να το τραγουδήσει εύκολα οποιοδήποτε. Χρειάζεται δηλαδή να έχει υπάρξει μια τεχνική κατάρτιση, κάποιες σπουδές πίσω.
0: Εσύ, έτσι που έχεις και την κλασική παιδεία και τις σπουδές σου και όλη σου η ζωή είναι η μουσική από μικρή ηλικία, είσαι έτσι επιρρεπής στο να ακούσεις και λίγο σαν χλαμαρίτσες, δηλαδή αυτά τα εύκολα σου ξέ που ακούγονται καμιά φορά, αυτά ξέρεις που λέμε ότι τα τραγούδια που είναι άμεσης κατανάλωσης, που το ξέρουν και οι ίδιοι που τα παράγουν, μπαίνεις σε αυτόν τον πειρασμό, τα ακούς καθόλου?
1: Δεν είναι θέμα πειρασμού, δεν δονούμε εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Κάποια στιγμή έτσι που είσαι πιο στο χαβαλέ, στο χαλαρό, στο τέτοιο, θα τα ακούσεις.
1: Πιο ελαφριά μουσική, όχι, δεν ακούω.
0: Δεν ακούσε.
1: Όχι.
0: Ούτε εκείνες τις στιγμές.
1: Όχι, δεν μου βγαίνει.
0: Δεν σου βγαίνει.
1: Ναι. Προσπαθώ να είμαι ενήμερη για το τι ακούγεται και τι συμβαίνει, αλλά από επιλογή έτσι στην χαλάρωσή μου ή κάποιες στιγμές δεν θα τα βάλω.
0: Δεν θα τα βάλω.
1: Άμα παίζει το ραδιόφωνο, θα κάτσω από περιέργεια να δω τι είναι αυτό. Α, και μπορεί να σχηματίσω μία άποψη, αλλά στις στιγμές μου όχι. Ακούω, ακούω αυτά συνήθως που. Ενώ το είδος συνήθως που τραγουδάω, εκεί είναι τα ακούσματα.
0: Από ξένη μουσική, έτσι, από παγκόσμια μουσική σκηνή, τι σ' αρέσει?
1: Εντάξει, αγαπώ πολύ την ευρωπαϊκή μουσική, την παλαιότερη ευρωπαϊκή μουσική. Αγαπώ το musical, κινηματογραφική μουσική.
0: Έτσι,
1: πάρα
0: μορικό,
1: πολύ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Εκεί πέρα, μέχρι εκεί. Τώρα, πιο pop ακούσματα δεν έχω, αλλά επειδή διδάσκω πάρα πολύ και οι μαθητές μου έχουν ακούσματα τέτοια, πολύ συχνά, και αυτό με κρατάει να σου πω την αλήθεια περισσότερο ενήμερη, συχνά μπαίνω στη διαδικασία να ακούσω την κυκλοφορία επειδή κάποιος μαθητής μου έχει ζητήσει να δουλέψουμε κάποιο τραγούδι ή μου έχει πει αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε έτσι κάπως τα παιδιά μου με κρατάνε περισσότερο ενήμερη για το τι συμβαίνει στην παγκόσμια μουσική.
0: Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό, γιατί ξέρεις, οι νέες γενιές, και το λέω και εγώ που είμαι πολύ μια γενιά τουλάχιστον πίσω από σένα, φέρνουν και μια φρεσκάδα μαζί, έχουν καινούργια πράγματα που είναι διαφορετικά, που εγώ ίσως να μην μπορώ να τα ακούσω, αλλά κάποιες στιγμές λέω για να ακούσω αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ένα ενδιαφέρον και εγώ το βρίσκω.
0: Δηλαδή,
1: σε
0: δεν θα, και εγώ δεν θα επέλεγα να το βάλω, ας πούμε, στα Spotify και στα αυτά να το ακούσω, αλλά
1: Αλλά αν τύχει να τα ακούσει, ναι, δεν θα ναι, το αλλάξεις.
0: Μένω ναι, να το ακριβώς ακούσω, έτσι να έχω μια άποψη. Και δεν ξέρω αν ήμουν τώρα 20χρονη και εγώ τι θα άκουγα πραγματικά. Αλλά πιστεύω πάλι τη μπαλάντα θα ήμουν, αυτό που λέγαμε και πριν. Πάλι ναι, αυτό το. Ξέρεις, θέλω να υπάρχει μια μελωδική γραμμή, ρε παιδί μου, να σου το πω έτσι, στο τραγούδι.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες.
0: Θέλω να υπάρχει έτσι μια ομορφιά, μια αρμονία.
1: Ναι,
0: είμαι και ζυγός, είμαι της ισορροπίας, της αρμονίας. Θέλω αυτή την ομορφιά και την αισθητική, τη θέλω παντού, σε όλα τα πράγματα. Ναι, και στο σπίτι μου τη θέλω, και στο χώρο μου τη θέλω, και στη μουσική τη θέλω. Τη θέλω παντού, ρε παιδί μου.
1: Το καταλαβαίνω, δες. Ναι. Πού καλά, κάνεις και να την διεκδικείς από όσο τη θέλεις.
0: Προσπαθώ, ξέρεις. Και όπου δεν μου κολλάει, προσπαθώ εγώ να βάλω τη δικιά μου πινελιά, έτσι λίγο να το φτιάξουμε το πράγμα.
1: Φτιάχνεις τον χώρο γύρω σου.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο. Γιατί να μην το κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Είναι
1: γιατί
0: ωραίο.
1: Να κάνουμε λίγο πιο όμορφο.
0: Γιατί να μην. Να βάλουμε ένα λουλουδάκι εδώ, ας πούμε.
1: Και σιγά σιγά. Γιατί λίγο πιο όμορφο, έτσι. Λίγο πιο όμορφο μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος.
0: Έτσι. Σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου που λέμε.
1: Τσούκου τσούκου, ναι. Μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος.
0: Για πες μου λοιπόν, 27 του μήνα η βραδιά στο φεστιβάλ Επταπηριού, που να πούμε φέτος έχει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο
0: έχει
1: στον
0: έρωτα και όχι μόνο, και πολύ ωραίες βραδιές.
1: Έχει όπερα καταρχάς.
0: Έχει μποέμ, εντάξει, μποέμ. Έλεγα προχθές για την, είδαμε λίγο πρόβα από την μποέμ και πραγματικά έτσι μαγευτήκαμε. Ανυπομονώ να δούμε αυτή την παραγωγή
1: και
0: όπως και όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ και την βραδιά στο Σεφέρι και την Ατάσα Μποφίλιου και
1: έβλεπα το πρόγραμμα της προάλλης και έλεγα πραγματικά θέλω να πάω σε όλα.
0: Και εγώ θέλω να πάω σε όλα, πώς θα γίνει,
1: ωραία,
0: δεν ξέρω.
1: Να πάμε μαζί, Δέσποινα.
0: Εκεί θα είμαστε, ναι. Το σίγουρο είναι ότι θα έρθουμε να δούμε Μέλλα Γεροφώτη, καλά και Μποέμ θα δούμε και τα λοιπά με την έναρξη. Αυτά είναι στανταράκια που λέμε, σιγουράκια. Θέλω να μου πεις το καλοκαίρι σου έτσι πώς το βλέπεις, τι λέει, τα μαθήματα κάποια στιγμή φαντάζομαι τελειώνουν.
1: Τελειώνουν ήδη τώρα, είμαστε στα τελειώματα και συνειδητά θα σταματήσουν έτσι για να φορτσάρουμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες πριν τη συναυλία και να έχουμε το μυαλό μας και την προσήλωσή μας μόνο εκεί. Το καλοκαίρι σίγουρα θα υπάρξει ξεκούραση σε ένα βαθμό, αλλά επειδή προκύπτουν συνέχεια σχέδια και εμφανίσεις, η ξεκούραση παράλληλα με πρόβες και πήγαινε έλα στην Αθήνα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, αλλά υπάρχει κάτι για το τέλος του καλοκαιριού που
0: υπέροχα
1: έρχεται.
0: Υπέροχα, έτσι, ωραία, να μαγειρεύονται πράγματα, να ετοιμάζονται.
1: Φυσικά.
0: Και τώρα που έτσι αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά να μαζευόμαστε με την έννοια της σεζόν, ξέρεις, που κλείνει και πάμε στα καλοκαιρινά και από Σεπτέμβριο θα περιμένω να μας ξανάρθεις τώρα που είμαστε στον δρόμο, να μας πεις όλα τα νέα σου.
1: Αφού με καλείτε, με μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι χαρά δική μας να έρχεσαι εδώ και να γεμίζει έτσι με ωραίες μουσικές ο χώρος και με ωραία ενέργεια Μέλλα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και ωραία πράγματα. Πες μου λίγο εδώ στην πόλη μας που έχει μια παράδοση στη μουσική με ανθρώπους που έχει βγάλει, τι να λέμε τώρα, σπουδαίους και δημιουργούς και ερμηνευτές. Πώς τα βλέπεις σήμερα τα πράγματα?
1: Ας πούμε ότι δεν ζούμε στην πιο εύκολη εποχή για να μπορούν οι άνθρωποι να παραμένουν δημιουργικοί και ενεργοί στο χώρο της τέχνης. Είναι δύσκολη η ζωή γενικότερα, όχι μόνο στον χώρο της τέχνης. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Και επειδή σε μια δύσκολη εποχή η τέχνη, ναι μεν πάντα είναι τροφή για το νου και για την ψυχή, αλλά είναι και το πρώτο πράγμα το οποίο όταν δυσκολεύεται, και μάλιστα δυσκολεύεται οικονομικά ο κόσμος,
0: το πρώτο που θα κόψει.
1: Και το πρώτο πράγμα που θα κόψει, γιατί χωρίς μουσική μπορείς, χωρίς ψωμί δεν μπορείς. Οπότε ναι. Υπάρχουν, επειδή έχω και επαφή και με τη νέα γενιά αλλά και με τους ενεργούς μουσικούς της πόλης, υπάρχει δυναμικό, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει όρεξη. Δεν υπάρχει πάντα το πρόσφορο έδαφος για να φυτρώσει κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά όλοι παλεύουν με τις προσωπικές τους δυνάμεις για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν την τέχνη τους, να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να το βλέπω σκοτεινά. οι άνθρωποι, ειδικά στις δύσκολες εποχές, οι δύσκολες εποχές μάλλον, είναι συνθήκες για τους ανθρώπους mm-hmm. να γεννήσουν νέα πράγματα mm-hmm. και να, μέσα από αυτά να φέρουν αλλαγή.
0: Και το έχουμε δει και μέσα στα χρόνια να συμβαίνει, στις δύσκολες εποχές να ανθίζει η τέχνη.
1: Να ανθίζει η τέχνη. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε λίγο στο εκεί που είναι το βαθύ σκοτάδι πριν την Ανατολή.
0: Αχ, τι ωραίο
1: εκεί
0: αυτό.
1: Εκεί θα πω ότι
0: μακάρι, μακάρι να συμφωνήσω πόσο θέλω μαζί
1: και
0: σου.
1: Όχι μόνο σαν πόλη ή σαν
0: γενικότερα,
1: χώρα.
0: Γενικότερα, ναι, ναι. Στο παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως, ναι, ναι, ναι. Ότι πρέπει να ζούμε αυτή τη στιγμή το πιο βαθύ σκοτάδι πριν να ανατύλει ο ήλιος. Αλλά το νιώθω και το βλέπω ότι είναι αναπόφευκτο να ανατύλει ο ήλιος. Δεν θα μείνει για πολύ ακόμα.
0: Μακάρι, μακάρι μαζί σου σε αυτό και πραγματικά έτσι το ευχόμαστε να συμβεί, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει πολύ δύσκολα πράγματα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και σκοτεινά, και θέλουμε να κυριεύσει το φως έτσι τις ζωές μας και την καθημερινότητά μας.
1: Το φως. Ψυχή μου φως.
0: Ψυχή μου φως λοιπόν. Να σου ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία. Θέλω να κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας με ένα τραγούδι που θα μας ξεσηκώσει και λίγο.
1: Θα ήθελα να το προλογίσω αυτό το τραγούδι, γιατί ναι, καταρχάς είναι από μία δουλειά που έχω κάνει με τον αγαπημένο μου συνάδελφο και συνεργάτη Μιχάλη Γούτη. Mm-hmm. Είναι ένας νέος συνθέτης, Θεσσαλονικιός κι αυτός, mm-hmm. άσχετα αν κατοικεί πια στην Αθήνα. Έχουμε κάνει αρκετές δισκογραφικές δουλειές μαζί, είναι από τις τελευταίες. Mm-hmm. Ο Μιχάλης είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει κάνει και στο δικό μου κομμάτι την ενορχήστρωση. Mm-hmm. Τον εκτιμώ πολύ σαν μουσικό και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα το ακούσουμε σίγουρα στην συναυλία mm-hmm. «Ψυχή μου φως» στο Φεστιβάλ του Απειργίου, και είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορώ να πω ότι μέσα του κάπως συνοψίζει το κεντρικό μήνυμα της συναυλίας. Δηλαδή, αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον για
0: ναι,
1: να βάλω, γι' αυτό και το επέλεξα σήμερα να το ακούσουμε. Λέγεται «Μοίρα», mm-hmm. είναι σε στίχους του Δημήτρη Λέντσου, σε μουσική του Μιχάλη Γούτη, και καλή ακρόαση να πω.
0: Ναι, λοιπόν, κάτσε να το ακούσουμε και μετά να χαιρετιστούμε.
1: Ωραία.

0: Με έλεγε Ροφώτη, πέρασε μία σχεδόν ώρα και δεν το κατάλαβα πραγματικά.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα, δεν.
0: Δηλαδή πέρασε τόσο γρήγορα νεράκι και είπαμε τόσα όμορφα πράγματα έτσι και μάθαμε τα νέα σου και καινούριο τραγούδι ακούσαμε.
1: Γι' αυτό θα ξανάρθω, Δέσποινα, επειδή πέρασε τόσο
0: και αφού πέρασες καλά, εμείς εδώ είμαστε. Κάθε απόγευμα σε περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Να κάνουμε παρέα. Ξέρεις τι θέλω, να έρθεις μια φορά και να διαλέξουμε μαζί τραγούδια, όχι δικά σου.
1: Α,
0: να κάνουμε μια εκπομπή έτσι, ξέρεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ θα μου άρεσε.
0: Να κάνουμε ένα πρόγραμμα οι δυο μας και να σχολιάζουμε όμως.
1: Μέσα. Α, τέλεια. Και να λέμε κιόλας γιατί το διαλέξαμε αυτό και για ποιο λόγο μας αρέσει. Βέβαια, βέβαια. Με μεγάλη χαρά.
0: Θέλω έτσι να. Γιατί νομίζω ότι ταιριάζουμε στις επιλογές.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα διαλέγουμε τα
1: ίδια τραγούδια.
0: Από την ίδια δεξαμενή τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπέροχα λοιπόν. Εύχομαι πραγματικά να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι, να το απολαύσεις όσο θα το απολαύσουμε κι εμείς.
1: Ευχαριστώ για όλο τον κόσμο βασικά.
0: Όλοι να είμαστε καλά πάνω απ' όλα.
1: Καλά, να περάσουμε όμορφα, να χαλαρώσουμε λίγο το καλοκαίρι.
0: Και να χαιρόμαστε τις στιγμές μας, έτσι. Να τη χαρείς και εσύ αυτή τη Σαββατιάτικη βραδιά στις 27 του μήνα, στο φεστιβάλ, σε αυτή τη συναυλία, το Ψυχή μου Φως.
1: Εύχομαι να τη χαρεί και ο κόσμος, να καταφέρουμε να περάσουμε κάτι. Είναι βαθιά μου επιθυμία. Ξέρεις, όταν έφτιαχνα αυτή τη συναυλία, σκεφτόμουν τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο, ναι, γι' αυτό λόγο το κάνεις. Ναι. Βαθιά μου επιθυμία είναι όταν θα φεύγουν οι άνθρωποι από αυτή τη συναυλία, mm-hmm, να νιώθουν, να πάρουν το μήνυμα ότι όλη η δύναμη βρίσκεται μέσα τους. Mm-hmm. Και αν κάποιος, ας πούμε, είχε ένα δισταγμό να αλλάξει κάτι ή κάτι στη ζωή του δεν του άρεζε, mm-hmm, ή ήθελε να κάνει κάποια αλλαγή, να βρει την άλλη μέρα το πρωί τη δύναμη και να το κάνει. Να πάρει μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική πνοή, mm-hmm, μια έμπνευση και να μπορέσει να δει τη ζωή του λίγο διαφορετικά. Έστω και για λίγο.
0: Τι ωραίο αυτό που λες και πραγματικά θα σου στείλω μηνυματάκι έτσι. Δεν θέλω να σε ενοχλήσω μετά το τέλος συναυλίας. Θα σου στείλω μήνυμα, το δικό μου συνέστημα ποιο θα είναι.
1: Θα το περιμένω. Θα το
0: λοιπόν, περιμένω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Χάρηκα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Είστε επανειδήν, θα πω.
1: Είστε επανειδήν.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές, έτσι να τους αφήσουμε χωρίς τις καθιερωμένες κλισέ φράσεις, ξέρεις που λέμε εμείς.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εμείς αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Σε λίγο ενημερωνόμαστε. Δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά για να το δείτε παρέα από άλλη μεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μέσα σε περίπου μία ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:20 σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε ρέμα και επεκτάθηκε μέσω χαράδρας προς δασική έκταση. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνέδραμαν 3 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Στο Αίγιο, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται η υπόθεση διπλής δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, με την αστυνομία να εξετάζει ως βασικό ύποπτο έναν 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της. Ο άντρας κατέθεσε αρχικά στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ασφάλεια αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αεροβόλο και μαχαίρι με ενδείξεις πάλης μέσα στο σπίτι. Ποινή φυλάξης 3 ετών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε σε χειρουργό γιατρό, ο οποίος πραγματοποίησε προληπτική διπλή μαστεκτομή σε γυναίκα ασθενή, που όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Την 3η 16 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα ΤΕΜΠ, με το δικαστήριο να εξετάζει ζητήματα γύρω από τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των δικηγόρων συγγενών θυμάτων και ξεκίνησαν οι αγορεύσεις της υπεράσπισης, η οποία ζητά την αποβολή των δικηγορικών συλλόγων και του σωματείου εργαζομένων. Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένονται νέες τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές, ενώ η αυριανή δικάσιμος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση που παρήχε έναντι αμοιβής εξυπηρετήσεις σε πολεοδομικές υποθέσεις στην Αττική. Ανάμεσά τους βρίσκονται 5 δημόσιοι υπάλληλοι και ένας ιδιώτης μηχανικός. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση φέρεται να αναλάμβανε την κατά προτεραιότητα έκδοση αδειών, την τακτοποίηση αυθαιρέτων και τη μείωση προστήμων, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων αδικήματα σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψίας, δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του στη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει ότι μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες λειτουργίας έχουν μετατραπεί σε κόμβο ταλαιπωρίας, ειδικά στις περιόδους εξόδου των εκδρομέων και επιπλέον δεν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Το Θεσσαλονίκη Pride επιστρέφει για 14η χρονιά στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εκδηλώσεις για 6 ημέρες με δράσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα, ενώ θα κορυφωθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας στο κέντρο της πόλης και τη συναυλία στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι στόχος είναι η ορατότητα, η αποδοχή και η διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων για την ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα. Το 2025 καταγράφηκε το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου. Οι αιτήσεις διαμορφώθηκαν στις 822.000, μειωμένες κατά 19% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξαν και οι γεωπολιτικές συνθήκες, με αισθητή τη μείωση των αιτήσεων από τη Συρία. Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε πρόσωπα που κατηγορούνται για βία κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, όπως γνωστοποίησε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών Μπεζαζέλ Σμότριχ, ενώ οι 6 χώρες προχωρούν και σε επιπλέον στοχευμένα μέτρα κατά επίκων και οργανώσεων στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ καταδίκασε τις αποφάσεις, κάνοντας λόγο για επέσχυντα μέτρα και πολιτική στοχοποίηση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Παπαζωακίλας και Ατελιέ στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 εδώ από το απόγευμα της 3ης 9 Ιουνίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 10. Σου λέω δες το από άλλη μεριά, έτσι αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο θετική, είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Όσο μπορούμε βέβαια και όσο μας επιτρέπεται, διότι είναι λίγο δύσκολο να το δεις από άλλη μεριά. Και αυτή η άλλη μεριά να είναι και αισιόδοξη, να είναι και λίγο χαλαρή, να είναι και λίγο ουδέτερη. Προσπαθούμε κόντρα στις άρεστες ειδήσεις, όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν στην καθημερινότητα. Και τι να κάνεις βέβαια, να μην παρακολουθείς δελτία ειδήσεων, να μην ακούς δελτία ειδήσεων, να αποστασιοποιηθείς, να κλείσεις αυτιά, μάτια, και αυτό δεν γίνεται, ούτε και είναι η λύση. Και βέβαια, σαφώς πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται λίγο περισσότερο και αυτοί που επηρεάζονται λίγο λιγότερο. Όπως και να έχει, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, πραγματικά ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτής της Τρίτης. Σε λίγο θα δούμε κατά της θερμοκρασίας. Τελικά πήγε για να βρέξει, δεν έβρεξε, σίγουρα ψυχάλιζε. Εκεί γύρω στις 5, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έντονα και τα σύννεφα, το ένιωθες ότι έρχεται βροχή, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον σταματήσαμε εκεί, στο σιγοψυχάλισμα. Λοιπόν, είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά, fm100.gr. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook, fm100 Θεσσαλονίκη, αλλά και Instagram, fm100skg. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Είναι η Νίνα Μαζάνη με το νέο της single, νέο της τραγούδι, συνεργάζεται με Κώστα Λιβαδά και ένα θαύμα της φύσης.

0: φύση.
1: Αυτό είναι λίγο το θαύμα της φύσης. Νίνα Μαζάνη, συνεργασία με Κώστα Λιβαδά. Σήμερα γιορτάζουμε ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια. Βρισκόμαστε, νομίζω, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο ζώδιο των διδύμων. Δεν θα σχολιάσω καθόλου για τους διδύμους, πραγματικά. Οπότε όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Σήμερα γιορτάζουν ο Κύριλλος. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων, αλλά και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης όσον αφορά σε επέτειους και λοιπές εορτές. Η 9η Ιουνίου, λοιπόν, η οποία έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, με πρωτοβουλία του Διεθνής Φόρουμ Διαπίστευσης και της Διεθνούς Συνεργασίας για την Διαπίστευση Εργαστηρίων. Επίσης, να σου πω ότι πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία. Γεγονότα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά. Να σταθώ λοιπόν σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου, ξεκινώντας από την χρονιά του 1815, όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Σαν σήμερα το 1898, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Ενώ σαν σήμερα το 1930, συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Επίσης, το 1976, σαν σήμερα, στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Κατσιπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας χαρακτηρίζει ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Επίσης, σαν σήμερα, βλέπω εδώ, γεννιέται το 1963 ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2012 η Ζορ Σαρή, η οποία βέβαια ξεκίνησε και ως ηθοποιός, την έχουμε δει και σε κάποιες ταινίες ασπρόμαυρες. Ελληνίδα ηθοποιός, από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Νομίζω ότι αν ανατρέξουμε έτσι πίσω στα παιδικά, εφηβικά μας χρόνια, αλλά κυρίως τα μαθητικά μας χρόνια, ως παιδιά εμείς οι ίδιοι, αλλά και ως γονείς αργότερα, το όνομα Ζορ Σαρή το έχουμε συνδέσει με ένα αριστούργημα της παιδικής λογοτεχνίας, το Καπλάνι της Βιτρίνας. Νομίζω ότι παραμένει στα top των παιδικών μας αναμνήσεων όσον αφορά στα βιβλία τα οποία διαβάσαμε, ξεφυλίσαμε. Λοιπόν, Μαρίνα Σάτι, Λίον Οφ Άθενς και εδώ.

έμεινε μόνο στο παρασκήνιο, αλλά βγήκε και στον αέρα. Διότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και πάλι σε άλλες δύο επιτυχίες της Μαρίνα Σάτι. Στα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 6, όσον αφορά τώρα στα της θερμοκρασία, να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια, βέβαια πήγαμε για βροχή, ήταν για να βρέξει, αλλά τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για αύριο πώς ακριβώς θα κινηθεί ο καιρός, πάντως στα της πόλης τώρα. Να σου πω επίσης ότι η υγρασία είναι στα ίδια επίπεδα με χθες, δηλαδή 62% στις υπόλοιπες περιοχές τώρα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης, πάντα εδώ κινούμαστε και εδώ βρισκόμαστε. Καλαμαριά λοιπόν, η υγρασία στο 56% και η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά επίσης ίδια ακριβώς, 28 βαθμούς Κελσίου. Πηλαία Θεσσαλονίκης 27, η υγρασία στο 55%. Ανοπόλη Κάστρα, τα ίδια με τους 27 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία και η υγρασία στο 59%. Η μέση θερμοκρασία σήμερα 24,7 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με συννεφιά, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, όπως και την Πέμπτη. Παρασκευή όμως αναμένεται να έχουμε βροχοπτώσεις, βροχές, με τη θερμοκρασία όμως αυξημένη να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή το Σάββατο με βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 25 βαθμών Κελσίου. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω και στα του καιρού. Πάμε σε κάτι αγαπημένο, σε ένα εκπληκτικό remix από John Walsh και η Μαρίνα Σπανού. Είναι το ταξίδι.

3-10-2-5-106 είναι στην διάθεσή σας, έτσι για τη τηλεφωνική μας καλησπέρα. Έχουμε και την επικοινωνία βέβαια πάντα στα social ως ήθιστε. Και έχω να σου πω φυσικά ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο πάντα στην διεύθυνση fm100.gr. Τώρα σε ειδήσεις διεθνείς θα κινηθούμε. Όπως ακριβώς συμβαίνει έτσι κάθε φορά με τις βόλτες, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, σε αγαπημένους λογαριασμούς στο Instagram και ως επιτοπλίστων με ειδήσεις οι οποίες τραβούν την προσοχή μας ευχάριστα ή και παράξενα περίεργα κάποιες άλλες φορές, εξαρτάται βέβαια πάντα και από την είδηση. Να λοιπόν, μία είδηση η οποία έχει να κάνει με τον αγαπημένο γνωστό κωμικό ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας, ο οποίος βέβαια ως επιτοπλίστων τον έχουμε γνωρίσει από τα social, είναι και σε stand-up comedy. Θα χαρίσει λοιπόν από έναν απεινιδωτή σε κάθε μία από τις 44 πόλεις που θα εμφανιστεί φέτος το καλοκαίρι, με λεφτά τα οποία θα βγουν από την τσέπη του, από τα έσοδα των παραστάσεων, διαβάζω εδώ στο Athens Finest Official. Βέβαια είναι μία είδηση η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Από την άλλη βέβαια το γύρο του διαδικτύου κάνει και είδηση η οποία αφορά στον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, στον Αλέξανδρο Τζουβέλλα, ο οποίος αποφάσισε να μηνύει από εδώ και στο εξής όποιον προβαίνει σε σχόλια προσβλητικά για αυτόν, για τη σύντροφό του ουσιαστικά, για τη σχέση του με τη σύντροφό του, κάτι το οποίο έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, πραγματικά με ειδήσεις, με σχόλια δυσάρεστα, προσβλητικά, αν το καλοσκεφτείς, διότι το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή και το τι έχει επιλέξει ως προς την πορεία του, την ερωτική, τη συναισθηματική και ούτω καθεξής, είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας απειλεί με μηνύσεις όσους σχολίασαν σεξιστικά τη σχέση του με τη σύντροφό του. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Μάγδα Βαρούχα και Δεν σε χαρίζω.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: όνειρά μου και εμένα να θυμάσαι. Τα αγαπημένα παιδιά της πόλης, αγαπημένο γκρουπ της πόλης, εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη πάντα. FM 100, έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 6.30 και εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι. Από τις 6 έως και τις 8 σου λέω δες το από άλλη μεριά. Δες το θετικά, δες το αισιόδοξα, δες το ραδιοφωνικά με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, δες το και τηλεφωνικά επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Την καλησπέρα μου να στείλω λοιπόν στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Επικοινωνώντας έως και τις 8, εδώ ακριβώς, επικοινωνούμε βέβαια πάντα και στα social. Τώρα στα των διεθνών ειδήσεων και σε αυτά έτσι τα οποία τραβούν την προσοχή μας ευχάριστα ή γενικότερα έτσι με μια περιέργεια, με ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε πάντα. Διαβάζω εδώ στο Pet Lovers Greece, είναι ο συγκεκριμένος λογαριασμός. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα βίντεο το οποίο πραγματικά έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, όπου μια οικογένεια κάνει έκπληξη στον μπαμπά, φέρνοντας τον ένα κουτάβι ίδιο με την αγαπημένη του σκυλίτσα που πέθανε πριν από λίγο καιρό. Και ο ίδιος ξεσπάει σε λιγμούς. Ένας μπαμπάς λοιπόν, ο οποίος έτσι δείχνει και αρκετά μπρουτάλ, θα σου πω εγώ, για να σου περιγράψω και το βίντεο. Με το ένα χέρι ακουμπισμένο στο ημιφορτηγό του, με το άλλο χέρι κρατώντας μία μπύρα και το μικρό αυτό έτσι κοριτσάκι, κρατώντας αυτή τη χαριτωμένη σκυλίτσα, τον πλησιάζει, δίνοντάς του, προσφέροντάς του το συγκεκριμένο δώρο από την οικογένεια και ο ίδιος να ξεσπάει σε λιγμούς, προφανώς θυμόμενος την σκυλίτσα που έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν. Αλλά είναι και τόσο όμορφη έτσι αυτή όλη η χειρονομία, ιδίως βέβαια για αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν συνηθίσει να έχουν κάποιο ζώο, είναι σκύλος, είναι γάτα, κάποιο κατοικίδιο, και αυτό είναι πραγματικά έτσι μια πάρα πολύ προσωπική ιστορία. Απόν έρχεται αμέσως τώρα μέσα από το άλμπουμ του Ονειροπόλος και καίγομαι.
1: Ωραία μας θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλεις.

Απόν, και εγώ με από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς της γενιάς του, μια κατηγορία από μόνος του θα λέγαμε, και δε στο από άλλη μεριά συνέχεια, την καλησπέρα μου στην Φωτεινή. Τώρα, διαβάζω εδώ στο jenny.gr, είναι το γνωστό site, είναι και ο λογαριασμός στο Instagram, ένα θέμα, μια ανάρτηση η οποία αφορά όλους εμάς που αγαπάμε το μαύρο, που φοράμε μαύρα, ίσως να το σπάμε κάποιες φορές με κανένα λευκό τισέρτ, αλλά σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορεί και να μην έχουν φορέσει ποτέ στη ζωή τους εμπριμέ, πολύχρωμα, όλα αυτά τα φλωράλ τα οποία έχουν την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Που τυχαίνει να πάμε, ας πούμε, να αγοράσουμε. Θέλεις μια πετσέτα θαλάσσης, έτσι, και ρωτάς σε μαύρο υπάρχει, μπλε σκούρο τουλάχιστον, και σου απαντάνε πορτοκαλί. Πραγματικά δηλαδή, ας πούμε, αναρωτιέσαι, πορτοκαλί. Πορτοκαλί κι όμως, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φορούν πορτοκαλί και τους αρέσει το πορτοκαλί και είναι και ένα χρώμα καλοκαιρινό, είναι ένα χρώμα φρέσ. Είναι και ένα χρώμα το οποίο είναι must σε μία από τις πλέον δημοφιλείς γνωστές τσάντες του αιώνα. Λοιπόν, επί του θέματος, οι άνθρωποι που λατρεύουν λοιπόν το μαύρο χρώμα έχουν πολύχρωμο, σου λέει, και δημιουργικό μυαλό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι νόμιζες δηλαδή? Αν και η ψυχολογία δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την προσωπικότητα κάποιου με βάση το αγαπημένο του χρώμα, οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι χρωματικές προτιμήσεις μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, διαθέσεις, αλλά και την αυτοεικόνα μας. Το μαύρο λοιπόν συνδέεται συχνά με ιδιότητες όπως η ανεξαρτησία, το εκλεπτισμένο στυλ, η αυτοπεποίθηση και η ατομικότητα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν ελκύονται από αυτό επειδή το νιώθουν διαχρονικό, ευέλικτο και εκφραστικό, χωρίς όμως συνάμα να είναι θορυβώδες. Εδώ μία παρένθεση δική μου. Νομίζω βέβαια ότι μπορεί να γίνει θορυβώδες με την καλή την έννοια, δηλαδή τυπωσιακό το μαύρο. Κυρίως και για τις γυναίκες, διότι μπορείς να παίξεις με αξεσουάρ, μπορείς πραγματικά να έχεις πολύ έντονο μακιγιάζ. Ας πούμε, ένα smokey eyes τώρα δεν μπορείς να το υποστηρίξεις φορώντας ένα εμπριμέ και ένα φλωράλ. Ενώ με το μαύρο όλο αυτό γίνεται πιο sexy sick, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον ότι μία μελέτη από τους ερευνητές, Stephen Palmer, Karen Scholes, διαπίστωσε ότι οι προτιμήσεις των ανθρώπων στα χρώματα επηρεάζονται συχνά από τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που συνδέουν με αυτά. Όσο λοιπόν στρέφονται προς το μαύρο, περιστρέφονται συχνά ως εσωστρεφείς, δημιουργικοί, αλλά και άτομα που δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν τα πράγματα με τον τρόπο τους. Εσένα λοιπόν, πόσο μαύρη είναι η ντουλάπα σου, πόσα ρούχα σου είναι μαύρα, σικάριο αγαπημένο και κούκλα.

κούκλα, σικάριο και να μεταφερθούμε στην Κίνα. Στην Κίνα, στην Ινδία, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί? Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο ήρθε και απειλεί να ταράξει την πολιτική σκηνή της Ινδίας. Αυτό θα σχολιάσουμε, όχι την πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Λοιπόν, κατσαρίδες. Έτσι ακριβώς όπως το είπα, δηλαδή κομμένο εκεί, σύμφωνο φωνίεν. Το κόμμα το οποίο απειλεί να ταράξει λοιπόν την πολιτική σκηνή της Ινδίας πρόκειται για το ινδικό κίνημα νέων, το οποίο ονομάζεται Cockroach Janata Party. Εξελίσσεται σε μία από τις πιο απρόσμενες προκλήσεις για την κυβέρνηση της Ινδίας. Χιλιάδες λοιπόν νέοι Ινδοί πολίτες, millennials, αλλά και εκπρόσωποι της γενιάς Z, κατέκλυσαν τους δρόμους του Δελχή φορώντας μάσκες που απεικόνισαν κατσαρίδες. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Στην πρώτη δημόσια διαμαρτυρία του κόμματος, του νέου αυτού κόμματος, ενός κινήματος το οποίο ξεκίνησε ως διαδικτυακό αστείο και γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε μία από τις πιο απροσδόκητες προκλήσεις για την αδάμαστη εξουσία της δεξιάς κυβέρνησης. Έχει και εικόνες. Οι νέοι αυτή της χώρας δεν θα φοβούνται πλέον να θα αγωνιστούν. Για την κυβέρνηση μπορεί να είμαστε λίγο απλά έντομα, αλλά είμαστε ζωντανοί και ικανοί να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας. Αυτά δήλωσε ο ιδρυτής του συγκεκριμένου κόμματος, ο οποίος μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ζούσε μια ήσυχη ζωή στις ΗΠΑ ως Ινδός απόφυτος του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Παρ' όλα αυτά αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του όπως ένιωσε και να μπει στη διαδικασία λοιπόν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το νέο κόμμα. Φαντάζομαι θα έχουμε και νεότερα νέα κάποια στιγμή για την εξέλιξη αυτών των πολιτικών καταστάσεων στην Ινδία.

φωτιά. Μιχάλης Χαραγκούνης, έρωτας, νέο τραγούδι, αγαπημένο τραγούδι. Τώρα είχαμε και τη φωτιά η οποία ξέσπασε και ήχησε το 112 στο κινητό μας με το μήνυμα. Τελικά αποκαταστάθηκαν τα πράγματα και ξέφυγε ο κίνδυνος. Ο συναγερμός λοιπόν, ο οποίος είχε σημάνει για τη φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στις περιοχές των Πεύκων και του Φιλήρου της Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν οχήματα, πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων αλλά και θελοντές και από αέρος τη συνδρομή δύο αεροσκαφών και ένα ελικόπτερο, και επίσης υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Λοιπόν, ΣΥΚ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα εδώ πάντα, FM100. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό έως και τις 8 που θα είμαστε μαζί παρέα αυτό το απογευματάκι, βραδάκι της 3ης 9 Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας ακόμη. Έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση ακριβώς στις 7 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη στη δεύτερη μας ώρα. Προς το παρόν έρχεται η Βιαδάμου παρέα με Μιχάλη Κουινέλη από Σταβέντο και για πάντα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσα σε περίπου μία ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρά 20 σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε ρέμα και επεκτάθηκε μέσω χαράδρας προς δασική έκταση. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνέδραμαν 3 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Στη σύλληψη 74χρονου γιατρού στη Θεσσαλονίκη προχώρησε οι αρχές μετά από καταγγελία 15χρονου για πράξη γενετήσιου χαρακτήρα κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος ενημέρωσε τη μητέρα του και ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ ο γιατρός συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και παραμένει υποκράτηση. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, με φερόμενο ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει το όπλο και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτο θύμα ήταν ο 26χρονος γιος που δέχτηκε πυροβολισμό με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα φέρει αμυντικά τραύματα και 15 έως 20 μαχαιριές. Ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης παραμένει υπό εξέταση χωρίς να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Οι αρχές ξεσκονίζουν τις επαφές και τις μετακινήσεις του σε Ελλάδα και εξωτερικό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ευρύτερου δικτύου με δράσεις στην Ευρώπη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κινητά και οι ψηφιακές του συσκευές που έχουν ήδη δείξει νέες επαφές και πιθανές διασυνδέσεις. Στα 6 χρόνια λειτουργίας του φτάνει το gov.gr, το οποίο παρουσιάζει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως βασικό παράδειγμα της ψηφιακής αλλαγής στο κράτος. Με βίντεο που περιλαμβάνει απαντήσεις πολιτών, κάνει λόγο για ψηφιακή επανάσταση που διευκολύνει την καθημερινότητα και μειώνει τη γραφειοκρατία. Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και απόσπασμα από ομιλία του για τον ρόλο της πλατφόρμας. Το Θεσσαλονίκη Pride επιστρέφει για 14η χρονιά στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εκδηλώσεις για 6 ημέρες με δράσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικά δρόμενα, ενώ θα κορυφωθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου με τη μεγάλη πορεία «Υπερηφάνεια» στο κέντρο της πόλης και συναυλία στην πλατεία του Λευκού Πύργου. 2 μέλη πληρώματος αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς διασώθηκαν από μη επανδρομένο σκάφος του αμερικανικού στρατού σε επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως πρώτη του είδους της. Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι δύο στρατιωτικοί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν μέσα σε περίπου 2 ώρες και είναι σε σταθερή κατάσταση. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σύμφωνα με τις αρχές. Οι επιθέσεις έγιναν κοντά σε προσφυγικό καταβλισμό, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση εκένωσης για την πόλη από το Ισραήλ. Κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχή πλήγματα. Η Χεζμπολάχ καλεί τις αρχές να ενισχύσουν τις σχέσεις με το Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία με την Τεχεράνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

είμαστε στα 1 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Με όνειρο βαθύ από Κλαβδία, το νέο της τραγούδι στο γνώριμο πλέον μουσικό της ύφος. Συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τους Arcade και εμείς εδώ μαζί συντονισμένοι. Επικοινωνώντας στο 2310-285-106, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις και στα social, Facebook fm100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, αρχή της εβδομάδας ακόμη. Και βέβαια είναι και ένας μήνας όπου έχει σχετιστεί με τις εξετάσεις, προαγωγικές εξετάσεις που σιγά σιγά ολοκληρώνονται όσον αφορά στα γυμνάσια και στα λύκεια. Οι γυμνασίων τελείωσαν, με συγχωρείτε, αλλά και στα λύκεια που συνεχίζονται και ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα. Και έχουμε βέβαια και τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως και αν το πεις. Οι εξετάσεις ουσιαστικά που αφορούν στην εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ξεκίνησε και αφορά εφήβους, αφορά γονείς, εκπαιδευτικούς, όλους εμάς που περάσαμε έτσι από αυτή την ιστορία. Και άλλοτε έτσι αποστασιοποιημένα, χωρίς άγχος, άλλοτε με άγχος. Το θέμα είναι βέβαια να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να δίνουν τα παιδιά τον καλύτερό τους σε αυτό, και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει μια ζωή. Σε αυτό να σταθούμε, σε αυτό να μείνουμε. Παρ' όλα αυτά, καλή επιτυχία στα αποτελέσματα όλων των παιδιών. Με υγεία για ένα έτσι όμορφο καλοκαίρι, χαλαρό καλοκαίρι. Ξεκινάει το καλοκαίρι επίσημα, θέλω να πιστεύω. Αν και ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκινάει, ή μάλλον κάθε καλοκαίρι, αν το καλοσκεφτείς, ξεκινάει κάπου εκεί, μέσα Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι.

Σταβέντο, Μιχάλης Κουινέλης, Ευαγγελία και Γλυκό με Φύση. Στα 14 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Στη βόλτα μας τώρα στα Instagram, εδώ στο One Man GR, στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Τι μας λείπει, λέει, περισσότερο από τη ζωή πριν γίνουν όλα διαδικτυακά? Αλήθεια, το έχεις σκεφτεί? Είναι πολλές οι απαντήσεις που δίνονται και οι απόψεις, θα πω εγώ, γενικότερα από ανθρώπους οι οποίοι κυμαίνονται ηλικιακά μεταξύ 35-50. Τι μας λείπει, λοιπόν? Μία πρόσφατη συζήτηση με τους αναγνώστες του One Man γύρω από το ερώτημα: τι λείπει από τη ζωή μας πριν όλα γίνουν διαδικτυακά, πριν εισβάλλει το διαδίκτυο στη ζωή μας? Άντιξε μία ευαίσθητη χορδή. Οι περισσότεροι, λοιπόν, απάντησα πως δεν τους λείπει κάτι που αφορά γενικότερα στο τώρα, στο σήμερα, ούτε απάντησαν σε κάτι που το οποίο σχετίζεται μετά της τεχνολογίας, αλλά αναφέρθηκαν στο ότι χάθηκαν στην πορεία η ιδιωτικότητα, ο αυθορμητισμός, η ελευθερία να ζεις χωρίς να σου υποδεικνύει ο αλγόριθμος τι πρέπει να κάνεις. Διαβάζω, λοιπόν, εδώ διάφορες απαντήσεις. Μου λείπει, λέει, η ίδια η διαδικασία της αναζήτησης. Παλιότερα, για να μάθεις κάτι, έπρεπε να ψάξεις σε βιβλία, να συζητήσεις με ανθρώπους, να ανακαλύψεις πράγματα μέσα από εμπειρίες και περιέργεια. Σήμερα έχεις απλά ένα κουμπί, το πατάς και έχεις την απάντηση έτοιμη. Η τεχνολογία μας διευκόλυνε πολύ, αλλά μας στέρισε λίγο τη χαρά της ανακάλυψης και της ουσιαστικής επικοινωνίας. Οι ηλικίες είναι και 36, είναι και 41. Μου λείπει, λέει, το πόσο φυσικό ήταν να πιάνεις κουβέντα με αγνώστους, όπου και να ήσουν στις διακοπές, σε ένα μαγαζί ή ακόμα και κάπου στο δρόμο. Σήμερα πιάνουμε τους εαυτούς μας συνέχεια να προτιμά να κοιτάξει το κινητό, την οθόνη του κινητού, αντί να συναναστραφεί με κάποιον που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Και γενικότερα έχει χαθεί η επικοινωνία, σαφώς όλη αυτή η ιστορία με τα social media είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά έχει χαθεί και ο αυθορμητισμός και η εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πάρα πολλές οι απαντήσεις. Να είμαι, λέει, σε μια συναυλία χωρίς κινητά τηλέφωνα υψωμένα στον αέρα. Να επιστρέφω από διακοπές και να ανυπομονώ να μοιραστούμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε με τη φωτογραφική μηχανή. Να μην σκάνε δεκάδες ειδοποιήσεις στο κινητό μου. Να μην ανησυχούμε όταν κάποιος δεν είναι online για μία ημέρα. Πραγματικά έτσι. Δηλαδή, εάν με κάποιον συνομιλείς καθημερινά και ξαφνικά δεν θα δεις κάποιο story του, δεν θα μιλήσεις μαζί του, αυτόματα ίσως σκεφτείς και το ενδεχόμενο ότι κάτι άσχημο μπορεί να έχει συμβεί. Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς, ίσως αύριο.

αμέσως αύριο. Νίκος Απέργης, τα Φλόρενς, από τις συνεργασίες που μας προκάλεσε έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη θα πω εγώ. Και βέβαια ένα σίγλ, ένα τραγούδι έτσι στο ύφος, στο πνεύμα της εποχής, σε κάτι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει ο Νίκος Απέργης, πιο λαϊκός, πιο ελευθρολαϊκός. Στα 20 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, η επόμενη είδηση, την οποία βρήκα εδώ στο inmagazine.gr, αφορά έναν πολύ διάσημο DJ, ο λόγος για τον Μαχμούτ Χαν, ο οποίος έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός, ιδιαίτερα αγαπητός, κυρίως μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Πρόσφατα μάλιστα έκανε και ένα πολύ πολύ μεγάλο πάρτι, είχα διαβάσει, κάπου εκεί στο χωριό του στην Τουρκία. Ο διάσημος λοιπόν αυτός DJ, ο οποίος είναι και νεαρός στην ηλικία, τρέλανε τους fans, ταΐζοντάς τους ντολμαδάκια, αυτά με το σκουρό χρωμοφύλλο. Εγώ έχω να σου πω πάντως ότι αυτά εμείς τα λέμε σαρμαδάκια, δεν ξέρω, είναι η απόψη λίγο διήστανται, χωρίς κυμά, και ντολμαδάκια λέμε αυτούς τους λαχανοτολμάδες, έτσι, οι οποίοι έχουν λάχανο, έχουν και ρύζι. Όπως και να έχει, είναι πεντανόστιμα αυτά τα συγκεκριμένα, δηλαδή τα ντολμαδάκια τα δικά τους, τα σαρμαδάκια τα δικά μας. Για λαντζή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή αυτά που δεν έχουν κυμά. Από τα ιδιαίτερα αγαπημένα φαγητά, το ελληνικό σούσι για πολλούς. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στον Γιάννη. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου αυτό το χαλαρό βραδάκι της Τρίτης, αρχή της εβδομάδας. Ακόμα δεν έχουμε έτσι μπει στους ρυθμούς μας, κυρίως για όσους πραγματικά κατάφεραν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τώρα για τους υπόλοιπους που μπορεί να δούλευαν, μπορεί να ήταν έτσι σε πίεση και σε ένταση, νομίζω ότι κάποιες φορές λίγο έτσι χανόμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν έχουμε δυνάμεις. Δεν ξέρουμε πώς να ξεκινήσουμε και από πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, είναι το νέο του τραγούδι και απόφασή σου.

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη. Είναι το νέο του σίγκλι, το νέο του τραγούδι. Συνεργάζεται με Ελένα Βραχάλη για ακόμη μία φορά και κάνει την επιτυχία. Και ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά μέχρι στιγμής έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Έχει γίνει viral στην πλατφόρμα του TikTok. Γίνεται χαμός. Και οι απόψεις βέβαια έχουν ως εξής, οι αναρτήσεις έχουν ως εξής, ότι πώς τελικά ο Γιώργος Σαμπάνης κατάφερε, λέει, να ερμηνεύσει για ακόμη μία φορά τις σχέσεις του σήμερα, του τώρα, και να τα βάλει όλα πραγματικά σε ένα τραγούδι, να τα εντάξει όλα σε ένα τραγούδι. Βέβαια, οι στίχοι φέρουν την υπογραφή της Ελένας Βραχάλη, αλλά ο ερμηνευτής είναι πάντα αυτός που παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Κατάλαβες τι γίνεται? Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Ναι, Θοδωρή Φέρη, έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα. Είπες, προηγήθηκε βέβαια και το τραγούδι της εβδομάδας, η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα. Θα το ακούμε από τον Γιώργο Σαμπάνη. Σχολίασε τηλεφωνικά και ο Γιώργος και χαίρομαι πραγματικά έτσι που συμπίπτουν πολλές φορές οι επιλογές της εκπομπής με τις επιλογές σας. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Ο οδηγός βρήκε φίδι στον κινητήρα του, του αυτοκινήτου του, στη Χαριλάου. Σίγουρα έχεις δει το βίντεο, διότι κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Έναν απρόσμενο επισκέπτη, λοιπόν, εντόπισε ο οδηγός στο αυτοκίνητό του σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Παπαναστασίου, στην περιοχή της Χαριλάου. Όπως λοιπόν φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, το οποίο έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα φίδι βρήκε καταφύγιο στον χώρο του κινητήρα ενός αυτοκινήτου. Το φίδι απομακρύνθηκε από το όχημα με ειδική λαβίδα, ενώ το βίντεο από τη στιγμή της απομάκρυνσης κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου με διάφορα σχόλια. Φυσικά εννοείται ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει περιέργεια αφενός, αλλά ίσως και λίγο τρόμο και λίγο φόβο. Το χειρίστηκε βέβαια πραγματικά έτσι ψύχρεμα, θα πούμε, ο οδηγός, αν είναι τελικά ο οδηγός αυτός ο συγκεκριμένος στο βίντεο. Ίσως κάποιος άλλος να μην έμπαινε στη διαδικασία να το απομακρύνει, να το αφήνει εκεί, να φοβόταν. Είναι πολλά τα οποία μπορείς να σκεφτείς σε σχέση με τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει ένα φίδι και αν φυσικά δεν γνωρίζεις και από όλα αυτά. Λοιπόν, η Κόλλα Ραπτάκη έρχεται αμέσως τώρα με νέο τραγούδι. Είναι από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ και βγαίνω εθνική.

Νικόλα Θραυδάκης και βγαίνω εθνική. Λοιπόν, ονομάζεται Σόκο Γαουάτα. Διαβάζω τη σχετική είδηση στο jenny.gr και είναι η νεότερη δήμαρχος στην Ιαπωνία. Γράφει λοιπόν η ιστορία πως παίρνοντας άδεια μητρότητας. Η Σόκο Γαουάτα γράφει ξανά ιστορία. Η 35χρονη δήμαρχος της πόλης Γαουάτα στην Ιαπωνία. Τώρα μπορεί και να μην το είπα σωστά το όνομα της συγκεκριμένης πόλης. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε επί της ουσίας στο δάσος και όχι στο δέντρο. Η νεότερη λοιπόν γυναίκα η οποία έχει εκλεγεί ποτέ σε αυτή τη θέση ανακοίνωσε ότι θα πάρει 16 εβδομάδες άδειας μητρότητας για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Και μπορεί για εμάς όλο αυτό να ακούγεται αυτονόητο, για τα πολιτικά δεδομένα της Ιαπωνίας είναι μια πραγματική επανάσταση. Σε μια χώρα λοιπόν με βαθιά πατριαρχικές δομές δεν υπάρχει καν νομικό πλαίσιο για άδεια μητρότητας σε εκλεγμένους αξιωματούχους. Η Γαουάτα λοιπόν αποφάσισε να φτάσει το στερεότυπο, να το σπάσει καριέρα ή οικογένεια, ανοίγοντας ένα τεράστιο εθνικό διάλογο για τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενες γυναίκες. Αν μια γυναίκα λέει θέλει να κάνει παιδί, πρέπει να εγκαταλείψει την καριέρα της. Αν θέλει καριέρα, πρέπει να ξεχάσει την οικογένεια. Δεν πρέπει να αναγκαζόμαστε να επιλέξουμε το ένα ή το άλλο, δηλώνει η ίδια. Μια σπουδαία υπενθύμηση λοιπόν ότι η ηγεσία δεν έχει φύλο και ότι η μητρότητα δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο για την εξέλιξη μιας γυναίκας. Αν και νομίζω ότι άτυπα ουσιαστικά πάλι συμβαίνει αυτό σε αρκετούς χώρους εργασιακούς. Όταν επιστρέφει μια γυναίκα μετά την γέννηση του παιδιού της, τις περισσότερες φορές τα πράγματα τα οποία έχουν αλλιώς γίνει, έχουν αλλιώς συμβεί προγέννησης παιδιού, διαφοροποιούνται λίγο μετά. Μπορεί βέβαια και να μην συμβεί καθόλου, αλλά νομίζω ότι ως επιτοπλίστων συμβαίνουν αλλαγές και ίσως βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με το να αποδείξει ποια είναι και τι ακριβώς κάνει. Ηλίας Βρετός έρχεται αμέσως τώρα και μάτια μου.

0: Μια ζωή.
1: Ηλίας Βρετός και Μάτια μου, ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι καινούριο, επανακυκλοφορεί από τον Ηλία Βρετό. Ένα τραγούδι το οποίο πρωτοακούστηκε στη δεκαετία του 2000 και είναι μία επανακυκλοφορία ακόμη που περιλαμβάνεται στο medley με τίτλο Ερωτικά του Ηλία Βρετού, όπου έχουν επιλεχθεί έτσι αγαπημένα τραγούδια, κυρίως τραγούδια τα οποία εξυμνούν τον έρωτα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τώρα Γιάννη Φακίνο, ο οποίος είναι και αυτός εδώ με νέο τραγούδι. Εγώ να σου υπενθυμίζω φυσικά κάπου εδώ ότι πολλά νέα τραγούδια μαζί παρέα τα ακούμε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Νέες κυκλοφορίες δηλαδή στον FM 100. Οπότε συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, διότι θα είμαστε μαζί και τον Ιούνιο και το καλοκαίρι με νέα τραγούδια και με νέες κυκλοφορίες. Γιάννης Φακίνος, Περαστική.

0: μαζί σου.
1: Γιάννης Φακίνος και περαστική. Περαστική είμαστε, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε αργούμε. Βέβαια κάποιες φορές το καταλαβαίνουμε κιόλας, γι' αυτό και μετράμε τις στιγμές, εκτιμάμε τις στιγμές και εκτιμάμε τα απλά αυτά τα καθημερινά, διότι τίποτα μα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αβέλα φιλοσοφίες της Τρίτης θα το έλεγα, απλά καθημερινά μαθήματα. Λοιπόν, Χάρης Βαρθακούρης έχει επιστρέψει δισκογραφικά με ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έχουμε συνδέσει με την τηλεοπτική σειρά «Να μ' αγαπάς». Μία ακόμη αγαπημένη τηλεοπτική σειρά, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει από ό,τι είδα και το σχετικό spoiler, το οποίο νομίζω προβλήθηκε χθες. Πρέπει τουλάχιστον στα μέσα του μήνα οι περισσότερες τηλεοπτικές σειρές και η Γη της Ελιάς. Δεν ξέρω βέβαια αν σφραγίζει για φέτος, αν τελειώνει, αν ολοκληρώνεται. Είναι στον πέμπτο κύκλο η Γη της Ελιάς. Και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και με τις υπόλοιπες ιστορίες. Μια νύχτα μόνο προβλήθηκε και χθες και νομίζω προβάλλεται ακριβώς πριν από τη Γη της Ελιάς. Και φυσικά, Παπάς αγαπώ, είναι από τα αγαπημένα, δεν ξέρω. Είναι από αυτές τις σειρές που μας έλειπαν, θέλαμε. Ωραία και όλα αυτά με τη μυθοπλασία. Αλλά χρειάζονται και κάποιες σειρές οι οποίες έτσι να έχουν και λίγο το κωμικό στοιχείο και νομίζω να τις πλέον επιτυχημένες. Και κακά τα ψέματα. Τώρα σειρά η οποία έχει πρωταγωνιστές παιδιά και παιδιά, είναι δυνατόν να μην έχει επιτυχία και να μην αρέσει? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, προς το κλείσιμο. Πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος ερμηνεύει ένα από τα τραγούδια τα οποία περιλαμβάνονται στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Να μ' αγαπάς». Είναι το «Αντέχω».

0: άγρο.
1: Χάρη Βαρθακούρη και αντέχω. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το απογευματάκι της 3ης 9 Ιουνίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακριβώς στις 6 εδώ θα είμαι. Τετάρτη 10 Ιουνίου Θεού. Θέλοντος Κυρίου επιτρέποντος για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη Σκυτάλη παίρνει η Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Χρήστο Μάστορα και ο Γυρισμός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Νομία, ενώ ο γιατρός συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και παραμένει υποκράτηση. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μια 74χρονη γυναίκα από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην περιοχή της Πέρεας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το λιμενικό διενεργεί προανάκριση, ενώ θα διαταχθεί νεκροτομή για τα ακριβή αίτια. Μέσα σε περίπου μία ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή ανάμεσα σε Πεύκα και Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε Ρέμα και επεκτάθηκε μέσω χαράδρας προς δασική έκταση. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνέδραμαν 3 εναέρια μέσα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Οι αρχές εξετάζουν ως βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της, ενώ κρίσιμα εργαστηριακά ευρήματα αναμένονται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρώτο θύμα ήταν ο 26χρονος γιος, που δέχθηκε πυροβολισμό με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα φέρει αμυντικά τραύματα και 15 έως 20 μαχαιριές. Στην έρευνα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε ρούχο που είχε πληθεί, αλλά και αμοιχές στα χέρια του 65χρονου, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τα θύματα νεκρά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να σχεδιάζει βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Οι αρχές ξεσκονίζουν τις επαφές και τις μετακινήσεις του σε Ελλάδα και εξωτερικό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ευρύτερου δικτύου με δράση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ. Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση, παραμένοντας αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρώντας ισχυρή στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράγοντας σταθερότητα στην περιοχή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το βράδυ της Παρασκευής στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ τίθεται σε ισχύ 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Πηλαίας, με εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω παράπλευρων οδών. Το Σάββατο θα υπάρξει επιπλέον αποκλεισμός και στην αερογέφυρα πανοράματος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Κυριακής ο Βασίλης Πανούλης για λογαριασμό του Άρη. Ο Έλληνας προπονητής θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στις 7 το απόγευμα με τους φίλους της ομάδας να του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει τη Δευτέρα στο Νικ Γκάλις Χολ. Η πόλη του Παρισιού βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλο περιστατικών σεξουαλικής βίας σε σχολικές δραστηριότητες, με τις αρχές να θέτουν σε διαθεσιμότητα 132 συντονιστές προγραμμάτων από την αρχή του έτους, εκ των οποίων 52 για ύποπτη σεξουαλική ή έμφυλη βία. Την ίδια ώρα ο Δήμος Παρισιού ανακοίνωσε τη σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας, με τη Γαλλία να παραμένει συγκλονισμένη από την υπόθεση θανάτου 11χρονου παιδιού και σειρά καταγγελιών για κακοποιήσεις ανηλίκων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντοζούλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από όσα κρατάει για τον εαυτό του, αλλά από όσα προσφέρει στους άλλους. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

Με τη Δύση του Ηλίου, φίλες και φίλοι, ανατέλει το Μπολερό 8 με 10 καθημερινά, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστεία Κοντόζουγλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι, δίχως σύνορα.

να καλησπερίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. 2310-285-106 στο τηλέφωνο μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και λίγο πριν τις 10. Καθώς και αντίστοιχα, όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστεία Κοντόζογλου, μένετε στα αγγλικά, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μπολερό, στη δική μας βραδινή συντροφιά, εδώ που οι σκέψεις γίνονται λέξεις και οι λέξεις γίνονται αφορμές για επικοινωνία.

εδώ φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να σας θυμίσω και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, δεν ήσασταν μαζί μας χθες, αλλά είστε στο σήμερα, ότι οι εκδόσεις οι οποίες φιλοξενούμε και την Πέμπτη αντί Παρασκευή θα κάνουμε και την κλήρωση του βιβλίου που θα έχουμε και συνέντευξη με έναν εκ των δύο συγγραφέων από τα βιβλία που δίνουμε. Είναι οι πρότυπες εκδόσεις Πηγείου που ιδρύθηκαν το 2010 με στόχο την έκδοση μοναδικών βιβλίων φυσικών και ψηφιακών υψηλής ποιότητας, φίλες και φίλοι, και ευρωπαϊκών προδιαγραφών που να ικανοποιούν το απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, στηρίζοντας παράλληλα Έλληνες συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων. Το τρίπτυχό τους είναι σπουδές, εμπειρία, αγάπη για το βιβλίο. Και με βάση αυτό αναπτύσσουν προσεκτικά τη δημιουργική τους ομάδα, εξελίσσοντας έτσι τις δυνατότητες του εκδοτικού τους οίκου προς όφελος της οικογένειας, των συγγραφέων, αλλά τελικά του ίδιου του αναγνώστη.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε και να θυμηθούμε ποια είναι τα δύο βιβλία που μπορείτε να διεκδικήσετε. 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα ο πρώτος ή πρώτη που θα στείλει το μήνυμά σας. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει, τα ονόματα δηλαδή θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Το πρώτο βιβλίο είναι του γνωστού ηθοποιού Μάρκου Λεζέ, ένα κοινωνικό μυθιστόρημα «Παππού, η κερασιά που έβγαλε κεράσια». Είναι ένα τρυφερό, βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό βιβλίο που μιλάει για τη μνήμη, την οικογένεια, την απώλεια και τη δύναμη της αγάπης να μένει ζωντανή μέσα στον χρόνο. Ο Μάρκος Λεζές καταθέτει μια ιστορία με αλήθεια, ευαισθησία και ζεστασιά, όπου η σχέση ενός παππού με την εγγονή του γίνεται η αφορμή για μια αφήγηση που αγγίζει κατευθείαν την καρδιά του αναγνώστη. Ένα βιβλίο, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με συνέστημα, νοσταλγία και ουσία, που ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει τη λογοτεχνική τρυφερότητα με μια αυθεντική, βιωμένη, ανθρώπινη φωνή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή, όπως και το βιβλίο της Κωνσταντίνας Κιζίλου, «Λούνα, η παραλία των πόθων». Εδώ περνάμε σε ένα αισθησιακό και ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία και τα μυστικά του παρελθόντος. Λίγα ακόμα για αυτό το ατμοσφαιρικό και αισθησιακό μυθιστόρημα. Αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί, διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επανέλθουμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Έχουμε ήδη περάσει, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και να συνεχίσουμε λοιπόν λίγο το δεύτερο μυθιστόρημα, το οποίο ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος. Οι πρώτοι λοιπόν που θα πάρουν στο 2310-285-106 την Πέμπτη, αντίστοιχα θα στείλουν το μήνυμά τους, θα κερδίσουν ένα από τα δύο βιβλία. Το πρώτο λοιπόν είπαμε, Παππού η κερασιά μου έβγαλε κεράσια, του Μάρκου Λεζέ, και τα δύο από τις εκδόσεις Πηγή. Και το δεύτερο λοιπόν που σας έλεγα είναι ένα αισθησιακό και ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στον έρωτα, την απώλεια και την επιθυμία και τα μυστικά του παρελθόντος. Με ηρωίδα τη Λούνα, μια γυναίκα που κουβαλά μέσα τις βαθιές ελλείψεις, ανεκπληρώτους πόθους και θαμμένες πληγές, το βιβλίο αυτό ξεδιπλώνει μια ιστορία που το πάθος συναντά την απουσία. Η μνήμη συγκρούεται με την ανάγκη για λύτρωση και κάθε νέα σχέση μοιάζει ικανή να ανατρέψει όσα έμοιαζαν κλεισμένα για πάντα. Ένα βιβλίο δυνατό, ερωτικό και συναισθηματικά φορτισμένο για αναγνώστες που αγαπούν τις ιστορίες έντασης, έλξης και βαθιάς εσωτερικής αναζήτησης, φίλες και φίλοι.

καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Χρυσούλα, την Βασιλική, την Κική, την Γιούλα, τον Στέλιο λίγο πιο πάνω από το πειραματικό. Πάμε Αγίου Δημητρίου, τον Στέργιο, την Μαρία και στους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, την Άννα, τον Πασχάλη και την Χαρούλα. Και φυσικά όλοι και όλες που αυτή τη στιγμή και να θέλετε να στείλετε μήνυμα, φίλοι ακροατές, είστε στο δρόμο, να έχετε καλή διαδρομή. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10, πριν το δελτίο ειδήσεων των 10, με την καλή μας συνάδελφο εδώ, την Ελίνα την Πέτκου. Καλησπερίζουμε και την Ζωή μόλις τώρα και τον Δημήτρη από την Κάτω Τούμπα. Καλώς ήρθατε. Σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα τόσο τα μηνύματά σας πολλαπλασιάζονται. Και πριν πάμε σε κάτι πολύ αγαπημένο, όπου γεννήθηκε, έτσι δημιουργήθηκε σαν σήμερα, έκανε τον ντεπούτο του στον κινηματογράφο. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την κοινωνική ευθύνη, για εκείνη την σιωπηλή δύναμη που μας θυμίζει πως κανείς δεν ζει μόνος του σε αυτόν τον κόσμο. Πως κάθε μας πράξη, κάθε μας επιλογή αφήνει ένα μικρό αποτύπωμα στους ανθρώπους που συναντάμε στην κοινωνία που μοιραζόμαστε. Αφορμή για αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι, στάθηκε μια εκδήλωση εκεί όπου οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜ και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, όπου η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους, ευεργέτες, σε μια εκδήλωση με τίτλο λοιπόν «Φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο στην σύγχρονη κοινωνική δράση». Λίγο λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων των 9, στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, το Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, που θεωρώ ότι είναι ελεύθερη για το κοινό. Μπορείτε λοιπόν να το βάλετε από τώρα στην ατζέντα σας. Και έτσι λοιπόν αυτό μας έδωσε τροφή για περισυλλογή και απόψε να ασχοληθούμε λίγο με ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει και τίτλο «Όταν το εγώ συναντά το εμείς».

Και κάπου εδώ να ξαναγυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ο χρόνος πίσω δεν γυρνάει, αλλά μπορούμε να γυρίσουμε μέσα από τις αναμνήσεις μας, μέσα από τις θυμίσεις σε άλλων εποχών. Ίσως πολλοί από εσάς ακόμα και τώρα να κάθεστε και να βλέπετε κάποια κινούμενα σχέδια του Disney, να νοσταλγείτε άλλες εποχές. Αλλά μιλάω έτσι να κάνω ένα παιχνιδιάρικο διάλειμμα σε όσα είπαμε, καθώς φίλες και φίλοι, σαν σήμερα ένας από τους πιο δημοφιλέστερους χαρακτήρες της Walt Disney, ο Donald Duck, μια λευκή πάπια με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ρούχα ναύτη, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το γνωρίζει. Τεμπέλης, άτυχος, γκρινιάρης, γκαφατζής, μαζί με τα τρία του ανήψια, τον Χιούι, τον Ντιούι και τον Λιούι. Γεννήθηκε από το πενάκι του Disney το 1934 και έκανε το κινηματογραφικό του ντεπούτο σαν σήμερα λοιπόν 9 Ιουνίου του ίδιου χρόνου στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Η μικρή σοφή πουλάδα». Περίπου 3 μήνες αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδα στην έντυπη διασκευή της ταινίας. Και από εκεί και πέρα έρχονται και ταινίες κινουμένων σχεδίων με τον Mickey Mouse, τη Μίνι, τον Goofy και τον Πλούτο, όπου το 1936 για την ιστορία ξανασχεδιάστηκε σε 9 Ιανουαρίου. Του 37 λοιπόν και πρωταγωνίσε στην πρώτη δική του ταινία με τίτλο «Don Donald», στην οποία πρωτοεμφανίστηκε και η αγαπημένη του Ντέζι, και από τις 2 Φεβρουαρίου του 1938 απέκτησε τη δική του καθημερινή σειρά κόμιξ σε εφημερίδα. Λόγω του αναπτυκτικού χιούμορ, φίλες και φίλοι, και της φλογερής ιδιοσυγκρασίας του, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η δημοτικότητα του Donald Duck άρχισε να ανεβαίνει και ως το τέλος της δεκαετίας του 40 είχε γίνει ο πιο δημοφιλής ήρωας της Disney, ξεπερνώντας ακόμα και τον Mickey Mouse. Τέλος, πριν από το 1941 είχε εμφανιστεί συνολικά σε περίπου 50 ταινίες, ενώ από το 1941 έως το 1961 πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100.

Να πω και προσανατολικά, να στείλω τις καλησπέρες μας λοιπόν, να μην μου παραπονιέστε. Στη Σοφία, την Κλέρι, την Λίνα, Μπότσαρη Δελφών Μαρτίου, την Λίτσα, τους φίλους ακροατές από το Βαφοπούλιο, την Ελένη το Στάθη, την Αριάδνη και φυσικά όλες και όλους εσάς που καθημερινά συντονίζεστε και με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι προσπαθείτε, παρότι αρκετοί έχετε εκφράσει ακόμα και χθες ότι σας άρεσε, τέλος πάντων σας βόλευε η συνήθεια, όπως δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω, το 10-12, αλλά βλέπω με χαρά ότι προσπαθείτε και στέλνετε την καλησπέρα σας. Βέβαια αρκετοί μετά τις 8.30 μπορώ να πω, αλλά ανταμώνουμε και με νέους ακροατές και με ακροατές που ήμασταν μαζί από την αρχή της σεζόν, με άλλους που ήμασταν και από την προηγούμενη σεζόν μαζί και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα και αλληλεπιδράμε. Λοιπόν, περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά έρχεται η Λίνα Υπέτκου με το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Και αμέσως μετά φυσικά ξανά επανερχόμαστε στον Πολυρό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι την ώρα που εκτελούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για επίθεση που δεν θα μείνει αναπάντητη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για αντίδραση της Ουάσιγκτον, ενώ όπως ανέφερε, οι δύο πιλότοι διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Στη σύλληψη 74χρονου γιατρού στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελία 15χρονου για πράξη γενετήσιου χαρακτήρα κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος ενημέρωσε τη μητέρα του και ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ ο γιατρός συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και παραμένει υποκράτηση. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μια 74χρονη γυναίκα από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην περιοχή της Περέας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην πυροσβεστική για δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 και 4 σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ Επανομής και θέση Πάλιουρα και καίει χαμηλή βλάστηση χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 πεζοπορά τμήματα, ενώ υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η πυροσβεστική είχε οριοθετήσει τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε έκταση στον δρόμο μεταξύ Πεύκων και Φιλήρου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Οι αρχές εξετάζουν ως βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της, ενώ κρίσιμα εργαστηριακά ευρήματα αναμένονται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτο θύμα ήταν ο 26χρονος γιος που δέχτηκε πυροβολισμό με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα φέρει αμυντικά τραύματα και έως 20 μαχαιριές. Στην έρευνα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε ρούχο που είχε πληθεί, αλλά και αμυχές στα χέρια του 65χρονου, ο οποίος πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τα θύματα νεκρά. Το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, η πόλεμη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Economist και η ιστοσελίδα i Εφημερίδα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε απειλές, αναφερόμενος στο διεθνή ρόλο της χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας οι ισχύς και οι συμμαχίες καθορίζουν τη θέση των κρατών. Νέο 48ωρος αποκλεισμός θα ισχύσει από την Παρασκευή το βράδυ στον Ανατολικό Περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ κλείνει κυκλοφορία και έσταδιο ρεύματα στην περιοχή της Πηλαίας με εκτροπές μέσω παράπλευρων οδών και αυξημένη κίνηση. Το Σάββατο θα υπάρξει και δεύτερος αποκλεισμός στην αερογέφυρα Πανοράματος, ενώ η τροχιά καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις εναλλακτικές διαδρομές. Στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, ένας 40χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε συνοικία της Βόρειας Πόλης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 30χρονο άνδρα από το Σουδάν ως ύποπτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ εξετάζει τα κίνητρα επίθεσης, αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Μια θάλασσα νότες στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: φίλες και φίλοι, περάσαμε στην δεύτερη ώρα για απόψε. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τις 10. Φίλες και φίλοι, όπως σας ανέφερα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, με αφορμή την εκδήλωση που θα δείτε, σας έχω αναφέρει ποιον έχω καλεσμένο και θα καλησπερίσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σε μια εποχή που συχνά ακούμε το «κοίτα τον εαυτό σου», ίσως αξίζει να θυμηθούμε τη σημασία του «κοίτα και δίπλα σου», γιατί η κοινωνική ευθύνη δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στάση ζωής. Είναι η επιλογή να ενδιαφερόμαστε, να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε. Πάμε λοιπόν εδώ να καλησπερίσουμε τον καθηγητή κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοντόζογλου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, καθώς ενημερωθήκαμε για μία εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 13 Ιουνίου με τίτλο «Φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο στη σύγχρονη κοινωνική δράση». Ο λόγος εσάς.
1: Ναι, πράγματι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Πρόεδρος αυτής είναι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλόθεος, που πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει όλους με τις πλούσιες κοινωνικές και επιμεντικές του δράσεις. Σε αυτήν την εκδήλωση που θα λάβει η χώρα στο Παπάφιο, και είναι και πραγματικός και συμβολικός ο λόγος, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πώς αυτό το βυζαντινό πνεύμα της φιλανθρωπίας αλλά και του κράτους πρόνοιας περνάει στο σύγχρονο κόσμο, στο σύγχρονο νομικό μας πολιτισμό, θέτοντας τα όρια της κοινωνικής δράσης και της κοινωνικής ευθύνης. Μιλάμε δηλαδή για ένα πνεύμα που ξεκινάει βεβαίως από το Βυζάντιο. Θα μου πείτε, είχαμε και την Συσάχθεια στην αρχαία Ελλάδα, εννοείται. Αλλά αυτά τα αγαθά στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού εντάσσονται στο μετέπειτα χριστιανικό πολιτισμό και εμπλουτίζονται και ενδυναμώνονται, με αποτέλεσμα να έχουμε το θαυμαστό παράδειγμα του Βυζαντινού κράτους πρόνοιας, της χιλιόχρονης αυτής της αυτοκρατορίας, μοναδικής θα λέγαμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε διάρκεια και σε έμπνευση. Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι εμπνεόμαστε από αυτήν την ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και προκειμένου της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Υπάρχει δηλαδή το πνεύμα της ενότητας, της ομόνοιας, της αλληλεγγύης που καλλιεργεί το χριστιανικό πνεύμα και επιδρά στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό βίο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Κοντόζογλου, είναι μια πάγια αρχή, λέγαμε, της ορθόδοξης χριστιανικής αλλά και βυζαντινής φιλανθρωπίας, ότι η πνευματικότητα μετουσιώνεται σε πράξη αλληλεγγύης, σε ένα επίπεδο διαπροσωπικών και διακοινωνικών σχέσεων. Γι' αυτό άλλωστε όλοι λένε, όλοι οι βυζαντινολόγοι επιστήμονες, ότι στο Βυζάντιο αναπτύχθηκε αυτό το πνεύμα του κράτους πρόνοιας, διότι είχε επηρεαστεί, είχε εμποτιστεί, θα λέγαμε, στο DNA του από το χριστιανικό πνεύμα της φιλανθρωπίας. Αυτό που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας και το ξέρουμε όλοι σαν σύγχρονο κράτος πρόνοιας.
0: Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε την κοινωνική ευθύνη μέσα από την οπτική της θεολογίας?
1: Είναι αυτό που λένε όλοι οι πατέρες, και παραλαμβάνονται βεβαίως πιο μπροστά, τονίζεται στην Αγία Γραφή και το παραλαμβάνουν οι πατέρες, ότι το συμφέρον το δικό μας βρίσκεται στο συμφέρον του πλησίον μας και εκείνου στο δικό μας, ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε, αυτό το πνεύμα της κοινοβιακής κοινότητας, αυτό το κοινοτικό πνεύμα ελεύθερων προσώπων, ελεύθερων ανθρώπων, όχι κοινωνίας μας ανθρώπων. Η Ορθοδοξία δηλαδή στη θεολογία της τονίζει το κοινωτικό πνεύμα των ελεύθερων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μιλούν για μια αφηρημένη πνευματολογία, δεν κάνουν έκθεση ιδεών για να βοηθήσουμε θεωρητικά τον συνάνθρωπο. Αυτό μετουσιώνεται σε πράξη κοινωνική, προσωπική όταν μιλάμε για φιλανθρωπία, και θεσμική σε επίπεδο κράτος πρόνοιας, όταν μιλάμε πλέον για τους θεσμούς και το κράτος.
0: Κύριε καθηγητά, δώστε μας λίγο το πρόγραμμα για τους ακροατές που ίσως θελήσουν και βρεθούν στην εκδήλωση αυτή.
1: Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει, όπως είπαμε, το Σάββατο στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί. Θα χαιρετήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών του Τομέα Μακεδονίας και Τράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Κατά το πρόγραμμα θα είναι και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής ή Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Αθανασιάδου Αϊδονά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Θα κάνει την εισαγωγική ομιλία, επαναλαμβάνω, στο Παπάφιο, έτσι, δεν είναι τυχαίο το χώρο, το Παπάφιο Ίδρυμα, έτσι, που είχε αυτή την πολύ έντονη φιλανθρωπική δράση. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον Παναγιώτη τον Μητροπολίτη, ο οποίος θα μας εισηγηθεί θέμα η φιλανθρωπία ως θεμελιώδης έκφραση χριστιανικής αγάπης και ενσυναίσθησης. Και μιλάει και για το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Στο πάνελ θα έχουμε τον συντονισμό και την συναγωγή των συμπερασμάτων από τον ομιλούντα αυτή τη στιγμή και θα υπάρχουν οι εισηγήσεις των συναδέλφων για θέματα διακονίας και κοινωνικής μέρημνας στα χρόνια του Βυζαντίου, δηλαδή πώς οι χριστιανικές αξίες περνούν στην κοινωνία, έτσι. Επίσης θα έχουμε από τη θεολογία
0: από το τότε
1: κοινωνία.
0: Ναι, και στο σήμερα θεωρώ.
1: Και στο σήμερα, εννοείται ακριβώς.
0: Αυτός είναι και ο
1: τίτλος, και υπάρχει μια εισήγηση που θα μας μιλήσει για την φιλανθρωπία και την κοινωνική μέρημνα κατά τους Οθωμανικούς και νεότερους χρόνους. Και εδώ θα δούμε το ρόλο της Εκκλησίας, των ευεργετών, των αρχών κτλ. Έχουμε μια εισήγηση για το Παπάφι, έτσι, ο μεγάλος, θα λέγαμε, αυτός περιέτης, με την εμπορική διασπορά, την ενορθόδοξη κοινότητα, τον εξυγχρονισμό, πώς ο ίδιος ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Θα έχουμε τον πρόεδρο της ΖΑΝΑΕ και πρόεδρος στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής, ο κ. Πέντσος, ο οποίος θα μας εισηγηθεί το θέμα η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων τώρα, έτσι. Βλέπετε, συμμετέχει και ο οικονομικός τομέας των επιχειρηματιών της πόλης μας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή, εδώ, όπως ξέρετε, είναι θεσμοθετημένη η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Για να αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιτάζουν μόνο τα οικονομικά, έχουν αναλάβει και χορηγεί σε πολιτιστικά έργα. Και βοηθάει, στον πολιτισμό δηλαδή, και αυτό βοηθάει στην κοινωνική ενότητα και συνοχή. Θα έχουμε την ειδική διάκριση και αναγνώριση έργου του κ. Γεωργίου Μιλωνά, Προέδρου και Διευθύντου Συμβουλίου του ΑΜΕΙΛ, και της Δήμητρας Κατσαφάδου, του Νικολάου Πέντζου. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπετε μια σύμπραξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της μικρομεσαίας ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της Εκκλησίας της Αθηναίκης στο ευαίσθητο χώρο αυτό της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής δράσης και ευθύνης. Νομίζω ότι, να πω και αυτό το τελευταίο,
0: παρακαλώ, ναι.
1: Αν μπορούμε να το τονίσουμε αυτό, η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Θα υπάρχουν βεβαίως τα δημοσιεύματα, θα υπάρξει η δημοσίευση των συμπαρασμάτων της ημερίδας και νομίζω ότι με την αυξημένη συμμετοχή πάντα θα αποδειχθεί ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η κοινωνία των πιστών ανήκει στην κοινωνία των πολίτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό θα κρατήσουμε όσο λοιπόν μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Εμείς θα το επικοινωνήσουμε ξανά και μέσα από την εκπομπή μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά.
1: Ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εκεί λοιπόν που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης και η ΆΜ και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο λοιπόν, όπως μας είπε και ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος που είχαμε πριν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου και ώρα 11 το πρωί για τη φιλανθρωπία και... Για τη φιλανθρωπία και τιμά λοιπόν σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Τίτλος της εκδήλωσης «Φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη από το Βυζάντιο σε σύγχρονη κοινωνική δράση». Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσες και όσοι μπορέσετε να παρευρεθείτε. Φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε, αφορμή λοιπόν αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, κάθεσα λίγο και ασχολήθηκα με το θέμα, με την κοινωνική ευθύνη, πόσο σημαντικό είναι όταν το εγώ συναντά το εμείς. Και πώς λοιπόν πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί από τους πατέρες, από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι και σήμερα, μπορούμε να δούμε πώς να τα ενσωματώσουμε, πώς ακόμα και τώρα είναι επίκαιρα και μπορούν να φανούν χρήσιμα. Η κοινωνική ευθύνη, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει πάνω απ' όλα από την καθημερινότητά μας, από τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, από τη βοήθεια σε κάποιον που δυσκολεύεται, από την ευγένεια, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή. Δεν χρειάζεται να είμαστε ήρωες, αγαπητοί ακροατές, για να αλλάξουμε κάτι. Αρκεί να μην γίνουμε αδιάφοροι, γιατί πολλές φορές η αδιαφορία πληγώνει περισσότερο από την έλλειψη βοήθειας.

λοιπόν και εγώ έχω εσάς και μαζί με την καλησπέρα μου στέλνετε και φατσούλες, μου στέλνετε έτσι και ωραία αυτοκολλητάκια. Τι να πω, όταν λοιπόν έχω εσάς καθημερινά δεν μπορώ παρά... Είναι δυνατόν να μην χαμογελώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε ήδη καθοδόν προς το τέταρτο ημίωρο και τελευταίο για απόψε και για τη δεύτερη ώρα έτσι είχαμε διάθεση για ελληνικά. Ένα μίξ που το κάναμε και πέρυσι τον Ιούνιο μεταξύ ελληνικής και ξένης μουσικής ανάλογα λοιπόν την διάθεση.

και την στιγμή. Έτσι, για να υπάρχει μια ποικιλία. Κοινωνική ευθύνη, φίλες και φίλοι, μέσα σε όλα αυτά τα οποία είπαμε, θεωρώ ότι είναι και να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, ότι η ευημερία του ενός συνδέεται με την ευημερία του συνόλου, ότι μια κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν οι άνθρωποι της αποφασίζουν να νοιάζονται για αυτήν. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Τώρα δεν ξέρω, όσες και όσοι θελήσετε προλάβετε, νομίζω θα κάνω κάτι άλλο πίσω και θα διαβάσω τα μηνύματά σας ή αντίστοιχα όποιος και όποια πάρει τηλέφωνο. Ποια πράξη κοινωνικής ευθύνης θεωρείτε πιο σημαντική σήμερα και ποια μικρή προσφορά έχετε δεχτεί ή χαρίσει που δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας ή αντίστοιχα 2310 285 106.

Έχω ήδη λάβει 6 μηνύματα ακροατών, δεν ξέρω αν θα προλάβω και τα 6, αλλά θα τα πάρω με την σειρά τα οποία την στείλατε. Πάμε λοιπόν στην Στέλλα. Καλησπέρα γλυκιά μου, καλησπέρα στον Πολερό από την Καλαμαριά. Για μένα η μεγαλύτερη πράξη κοινωνικής ευθύνης είναι να μην γυρίζουμε το βλέμμα όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια κυρία στο λεωφορείο που μου πλήρωσε το εισιτήριο, μικρή τότε όταν είχα ξεχάσει... όταν είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου, μας λέει. Μια μικρή κίνηση, αλλά κρύβει μεγάλη ανθρωπιά. Νομίζω πως σήμερα αριστεία η πιο σημαντική προσφορά, πάμε σε άλλο μήνυμα ακροατή, είναι ο εθελοντισμός. Πριν λίγα χρόνια, όταν έχασα τον πατέρα μου, οι γείτονες έφεραν φαγητό στο σπίτι για μέρες. Αυτή η στήριξη δεν ξεχνιέται ποτέ. Καλησπέρα αριστεία. Κοινωνική ευθύνη είναι να νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους. Κάποτε ένας άγνωστος με βοήθησε να αλλάξω λάστιχο σε έναν επαρχιακό δρόμο. Ήταν 5 λεπτά από το χρόνο του, αλλά για μένα ήταν σωτηρία.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους Σωκρατές από την Αντιγονιδόν και περνάω στο επόμενο μήνυμα όπου μας λέει ο ακροατής που το έστειλε: δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν φίλο που έμεινε μαζί μου όλο το βράδυ όταν περνούσα μια δύσκολη περίοδο. Για μένα, Αριστεία, η παρουσία ενός φίλου είναι το μεγαλύτερο δώρο. Κώστας. Περνάμε στην Μαριλένα. Πιστεύω πως η κοινωνική ευθύνη ξεκινάει από την καθημερινότητα, όπως σωστά είπες, Αριστεία. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ένας μαθητής μου χρόνια μετά μου είπε μια κουβέντα ενθάρρυνσης που του είχα πει ότι του άλλαξε τη ζωή. Αυτό ήταν το πιο όμορφο δώρο που έχω λάβει.

Και κοιτώντας την ώρα, φίλες και φίλοι, θα κλείσω με ένα τελευταίο μήνυμα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, καλησπέρα στην παρέα του Μπολερό και η Λίτσα, η δάσκαλα της παρέας. Άρα λοιπόν τώρα πάμε στο προτελευταίο και θα έρθει και το τελευταίο με την Λίτσα. Να δω λοιπόν τι μας λέει, έτσι όπως διάβαζα ήρθε προεπισκόπηση η Λίτσα μου αγαπημένη. Καλησπέρα λοιπόν στην πιο όμορφη παρέα του Μπολερό. Για μένα αριστεία κοινωνική ευθύνη είναι να μην αφήνουμε κανέναν μόνο. Κάθε μήνα όταν πληρώνομαι, γνωρίζοντας ότι μια οικογένεια στην γειτονιά τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, παίρνω κάποιες σακούλες τρόφιμα και δεν έμαθαν και τα αφήνω έξω από το σπίτι. Δεν έχουν μάθει ποτέ μέχρι τώρα ποιος το έχει κάνει και αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι της προσφοράς μου για εμένα προς αυτούς. Πιστεύω να μην ακούνε Μπολερό, αγαπημένοι μου ακροατή, και το καταλάβουν. Με έχετε συγκινήσει, είστε ένα μοναδικό ακροατήριο, φίλες και φίλοι. Και πάμε πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή. Καλησπέρα στην παρέα του Μπολερό, μας λέει η δασκάλα της παρέας. Σύμφωνα με το σημερινό θέμα, μας γράφει το εξής απόφθεγμα η Λίτσα για αυτό που χρειαζόσουν όταν εσύ ήσουν στα δύσκολά σου. Γίνε, τώρα το διαβάζω σωστά, γίνε αυτό που χρειαζόσουν όταν εσύ ήσουν στα δύσκολά σου. Πολύ σωστό, πολύ περιληπτικό. Νομίζω ότι Λίτσα με αυτό μας τα είπες όλα και γιατί όχι να μην το κάνουμε, αν ήδη πολλοί δεν το κάνουν, να το βάλουν λοιπόν στην ζωή τους. Πάμε, Γιάννη Κότσιρα, να μ' αγκαλιάζεις και επιστρέφουμε λίγο πριν το τέλος.

Να ευχηθούμε φίλες και φίλοι σε όλους εσάς που αυτή τη στιγμή επιστρέφετε στο σπίτι σας. Καλή ξεκούραση όσοι έχετε ήδη επιστρέψει. Το ίδιο όσοι είσαστε ήδη. Πιστεύουμε τον Πολερό έτσι και αυτό το δίωρο να είχε ενδιαφέρον, να σας αποφόρτισε, να σας ταξίδευσε, να σας προβλημάτισε. Να έχετε όλοι καλό προορισμό στους οδηγούς και στον Νίκο που αυτή τη στιγμή μας ακούει. Καλό προορισμό στην, που είσαι καθοδόν προς την Νέα Ρεδεστό. Φίλες και φίλοι, θα παραλείψω, δεν γίνεται, λόγω χρόνου της λέξης του αέρα για απόψε. Θα πάω στη σκέψη της απόψινής βραδιάς όμως και αμέσως μετά την... ανάλογα το χρόνο θα πάμε και για την αποφώνησή μας, καθώς στις 10 έρχεται το τελευταίο βραδινό δελτίο, το ζωντανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την συνάδελφο τη Λίνα την Πέτκου. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή αφήνοντας πίσω τους ίχνη επιτυχίας. Υπάρχουν όμως, φίλες και φίλοι, και άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους ίχνη καλοσύνης. Και συχνά αυτά τα δεύτερα είναι που μένουν περισσότερο στον χρόνο. Η κοινωνική ευθύνη, φίλες και φίλοι, δεν απαιτεί πλούτο, δύναμη, αξιώματα. Απαιτεί καρδιά. Απαιτεί να βλέπουμε τον άνθρωπο πίσω από τις δυσκολίες, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες γύρω μας και να επιλέγουμε να μην μένουμε αμέτωχοι. Γιατί, φίλες και φίλοι, ίσως στο τέλος της μέρας να μην θυμόμαστε όσα είπαμε ή αποκτήσαμε, θα θυμόμαστε όμως τις στιγμές που κάναμε τη ζωή κάποιου λίγο πιο φωτεινή.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής συντροφιάς. Όπως το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μιας βραδιάς, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη στην κοινωνική ευθύνη, στην προσφορά και στην αξία του να νοιαζόμαστε, να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Αν είναι να κρατήσουμε μια σκέψη, φίλες και φίλοι, ας κρατήσουμε την εξής. Ότι οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν συχνά από μικρές πράξεις, από ένα χαμόγελο, μια βοήθεια, μια λέξη στήριξης, μια πράξη αγάπης.

Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να θυμάστε. Ο κόσμος γίνεται καλύτερος κάθε φορά που κάποιος επιλέγει να προσφέρει αντί να διαφορεί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό, η πόλεμη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Economist και η ιστοσελίδα Εφημερίδα στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε απειλές, αναφερόμενο στον διεθνή ρόλο της χώρας, ενώ υπογράμμισε ότι σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας οι ισχύς και οι συμμαχίες καθορίζουν τη θέση των κρατών. Στη σύλληψη 74χρονου γιατρού στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελία 15χρονου για πράξη γενετήσιου χαρακτήρα κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος ενημέρωσε τη μητέρα του και ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ ο γιατρός συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και παραμένει υποκράτηση. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην πυροσβεστική για δεύτερη φωτιά μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 και 4 σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ Επανομής και Πάλιουρα και έκαψε χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 πεζοπορά τμήματα. Νωρίτερα το μεσημέρι είχε ξεσπάσει και άλλη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή μεταξύ Πεύκων και Φιλήρου, η οποία οριοθετήθηκε γρήγορα και πλέον έχει σβηστεί πλήρως έπειτα από την επέμβαση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων μέσων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλοφωνικό στον Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Οι αρχές εξετάζουν ως βασικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της, ενώ κρίσιμα εργαστηριακά ευρήματα αναμένονται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Στην έρευνα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε ρούχο που είχε πληθεί, αλλά και αμοιχές στα χέρια του 65χρονου, ο οποίος πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστηρίζει ότι βρήκε τα θύματα νεκρά. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια κατεύθυνση όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Τόνισε ότι η υπερφορολόγηση παραμένει πραγματικότητα για τη μεσαία τάξη και πως στόχος είναι η σταδιακή περαιτέρω μείωση των βαρών, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Νέος 48ωρος αποκλεισμός τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή το βράδυ στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου της Πηλαίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα με εκτροπές μέσω εναλλακτικών διαδρομών μέσα στην πόλη, ενώ θα υπάρξουν και επιπλέον ρυθμίσεις στα ξημερώματα του Σαββάτου στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Η Ελλάς καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν παρακαμπτήρους άξονες και να ακολουθούν τη σήμανση. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που εκτελούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για επίθεση που δεν θα μείνει αναπάντητη, προειδοποιώντας την Τεχεράνη για αντίδραση της Ουάσιγκτον, ενώ όπως ανέφερε, οι δύο πιλότοι διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία επανέλαβαν οι ηγέτες 8 σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών κατά τη σύνοδο κορυφής στο Ταλίν. Σε κοινή δήλωσή τους στάχθηκαν υπέρ της ταρχίας ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπογράμμισαν το στρατηγικό της ρόλο για την ασφάλεια της Ευρώπης. Παράλληλα, κάλεσαν να ανοίξουν άμεσα όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους επόμενους μήνες. Κλείνουμε με τον καιρό. Για αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που τις θερμές ώρες θα αυξάνονται δίνοντας πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον Θερμαϊκό. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

μέσα το χέρι μου να δω. Αν νιώθω κάτι όταν πονώ, αναλφάβητη του έργου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Δεν την αστραπή στον νόμο,

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.